Αυτό ήταν το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο του Johannes Brahms που ερμήνευσε ο πιανίστας Hao Chen Chang μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σανγκάης που διεύθυνε ο Long Yu σε συναυλία που έγινε στις 11 Δεκεμβρίου του 2022 στη Σανγκάη. Ο Brahms έγραψε τα πρώτα δύο κουαρτέτα του με πιάνο το φθινόπωρο του 1861. Το πρώτο, σε Σόλε Λάσονα, πρωτοπαρουσιάστηκε με την Κλάρα Σούμαν στο πιάνο και είχε άμεση επιτυχία. Και μάλιστα ο 28χρονος τότε Brahms χαρακτηρίστηκε πραγματικός διάδοχος του Μπετόβεν. Ο Brahms είχε στείλει τις παρτιτούρες στον βιολονίστα Ιόζεφ Ιωάκιμ για να ρίξει μια ματιά και να του πει τη γνώμη του. Ο Brahms σχεδόν κοκκίνησε από τα θετικά σχόλια του σπουδαίου βιολονίστα, ο οποίος χαρακτήρισε το έργο πανέμορφο, ισορροπημένο και με πνευματώδη χαρακτήρα. Εμείς ακούμε τώρα την προσαρμογή του για πιάνο και ορχήστρα από τον Άρλον Σέμπεργκ που ερμηνεύει ο πιανίστας Χάο Τσεν Τσάνγκ μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σανγκάης που διευθύνει ο Λόγκ Γιου.

Ακούσαμε το κουαρτέτο με πιάνο σε Σόλε Λάσσονα, αριθμός 1, έργο 25 του Johannes Brahms. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σανγκάης διεύθυνε ο Long Yu. Σολίστ ήταν ο πιανίστας Hao Chen Chang. Με μια σύνθεση

θέση του μέντορα του Μπραμς θα ολοκληρωθεί το δεύτερο δίωρο του απόψινού μας νοτούρνο, το κουίντετο με πιάνο σε μη ύφεση μείζωνα έργο 44 που ολοκλήρωσε ο Ρόμπερτ Σούμαν το 1842 και πρωτοπαρουσίασε στο κοινό έναν χρόνο αργότερα. Χαρακτηριστικά πληθωρικό, το κουίντετο αυτό του Σούμαν θεωρείται μία από τις σπουδαιότερες συνθέσεις μουσικής δωματίου του 19ου αιώνα. Γραμμένο για πιάνο και κουαρτέτο εγχόρδων, το έργο αυτό έφερε επανάσταση στην ενορχίστρωση και τον μουσικό χαρακτήρα των κουιντέτων με πιάνο. Ο Σούμαν το συνέθεσε μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 1842 και το αφιέρωσε στη γυναίκα του Κλάρα, που επρόκειτο να το παρουσιάσει κιόλας για πρώτη φορά σε μια ιδιωτική συναυλία στις 6 Δεκεμβρίου του 1842. Όμως η Κλάρα αρρώστησε και ο Φέλιξ Μέντελσον ήταν εκείνος που πήρε τη θέση της στο πιάνο. Η Κλάρα ερμήνευσε το μέρος του πιάνου στην πρώτη δημόσια παρουσίαση του κουιντέτου στις 8 Ιανουαρίου του 1843 στην Gewandhaus της Λειψίας.

0: Ακούσαμε το κουίντετο με πιάνο σε μη ύφεση μείζωνα έργο 44 του Ρόμπερτ Σούμαν, που ερμήνευσαν η βιολονίστα Μαριάννε Τόρσεν, ο βιολονίστας Άλτε Σπόνμπεργκ, ο βιολίστας Λόρενς Πάουερ, ο τσελίστας Πολ Βότκινς και ο πιανίστας Ιαν Μπράουν. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γελίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το οκτέτο για ξύλινα πνευστά του Ίγκορ Στραβίνσκι γράφτηκε σε μια εποχή στην οποία ο συνθέτης είχε αρχίσει να πειραματίζεται με ένα νέο μουσικό ύφος. Ξεκίνησε τη σύνθεση στα τέλη του 1922 και την ολοκλήρωσε τον Μάιο της επόμενης χρονιάς. Στην πρεμιέρα του έργου στην Όπερα του Παρισιού στις 18 Οκτωβρίου του 1923, ο Στραβίνσκι αποφάσισε να διευθύνει ο ίδιος το έργο, καθώς ήταν δυσαρεστημένος με τον τρόπο που είχε διευθύνει ο Κουσεβίτσκι ένα άλλο έργο του. Το οκτέτο για ξύλινα πνευστά του Ίγκορ Στραβίνσκι ερμηνεύει το καναδικό σύνολο δωματίου υπό τη διεύθυνση του Ράφι Αρμένιαν.

Το καναδικό σύνολο δωματίου υπό τη διεύθυνση του Ράφι Αρμένιαν ερμήνευσε το οκτέτο για ξύλινα πνευστά του Ίγκορ Στραβίνσκι. Η συλλογή «Διλέτη Παστοράλη» είναι από τα σημαντικότερα έργα του Γερμανού συνθέτη της Αναγέννησης και του Μπαρόκ, Γιώχαν Χέρμαν Σάιν. Εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1624 και περιέχει 26 μαδριγάλια. 8 από αυτά ερμηνεύει τώρα το Cantus Köln υπό τη διεύθυνση του Κόνραντ Γιούνχένελ που παίζει και λαούτο.

Το σύνολο Cantus Köln, υπό τη διεύθυνση του Conrad Junghennel, ερμήνευσε 8 μαδριγάλια από τη συλλογή Diletti Pastorale του Johann Hermann Sein. Το πρώτο κοντσέρτο για βιολί του Max Bruch είναι ό,τι θα μπορούσε κανείς να ελπίζει από ένα ρομαντικό κοντσέρτο για βιολί. Είναι ένα άψογο δείγμα του γερμανικού ρομαντισμού, γραμμένο με βαθιά γνώση των δυνατοτήτων του οργάνου. Και όμως πρόκειται για ένα νεανικό έργο του συνθέτη. Όταν ξεκίνησε να το γράφει, ήταν ένας όριμος 19χρονος. Το ολοκλήρωσε βέβαια 9 χρόνια αργότερα και έπρεπε να περάσουν συνολικά 11 πριν το έργο κάνει πρεμιέρα με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα και από έναν από τους καλύτερους βιολονίστες του 19ου αιώνα, τον Ιώζεφ Ιωάκιμ, στη Βρέμη, τον Ιανουάριο του 1868. Και μάλιστα ο Ιωάκιμ το χαρακτήρισε ως το πλουσιότερο και σαγηνευτικότερο κοντσέρτο για βιολί που είχε γραφτεί ποτέ. Και από τότε, παρόλο που ο Μπρουχ έγραψε ακόμη 2 κοντσέρτα για βιολί, όλοι οι βιολονίστες αυτό το πρώτο ήθελαν να ερμηνεύουν. Ο Βαντίμ Γκλούσμαν είναι ο σολίστ στο κοντσέρτο για βιολί αριθμός 1 σε σόλε λάσονα, έργο 26 του Max Bruch και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Κολονίας διευθύνει ο Μάρεκ Γιανόφσκι.

πολύχρωμο, γεμάτο ζωντάνια και διάχυτο ρομαντισμό, έντονα συναισθήματα και εντυπωσιακά δεξιοτεχνικά περάσματα. Αυτό ήταν το πρώτο κοντσέρτο για βιολί σε Σόλε Λάσονα, έργο 26 του Max Bruch, που ερμήνευσε ο βιολονίστας Vadim Glusman μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Κολονίας, που διεύθυνε ο Μάρεκ Γιανόφσκι. Dietrich Buxtehude για τη συνέχεια και φούγκα σε Σόλ Μίζωνα αριθμός καταλόγου 175 που ερμηνεύει ο οργανίστας Bernard Lagasse.

Ο οργανίστας Bernard Lagasse ερμήνευσε τη φούγκα σε σολ μίζων αριθμός καταλόγου 175 του Τίντριχ Μπουξτεχούντε. Ο Ιταλός συνθέτης Αντώνιο Σακίνη, αν και είχε ταπεινό υπόβαθρο, έμαθε από νεαρή ηλικία να παίζει βιολί, πιάνο, να τραγουδά και να συνθέτει και έγινε ιδιαίτερα γνωστός στην Αγγλία και τη Γαλλία στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα. Ακούμε την τρίο σονάτα του σε σολ μίζωνα που ερμηνεύουν ο φλαουτίστας Βιολέτας Βυσίνσκας, ο βιολονίστας Αλγκίρντας Σιμένας, ο τσελίστας Γκεντιμίνας Ντέρους και ο πιανίστας Νταουμάντας Σλίπκους.

Ακούσαμε την τρίο σονάτα σε σολ μίζωνα του Ιταλού συνθέτη Αντώνιο Σακίνη, που ερμήνευσαν ο φλαουτίστας Βιολέτας Βυσίνσκας, ο βιολονίστας Αλγκίρντας Σιμένας, ο τσελίστας Γκεντιμίνας Ντέρους και ο πιανίστας Νταουμάντας Σλίπκους. Στις αρχές της δεκαετίας του 1900, ο Ρέι Βον Γουίλιαμς ανακάλυψε έναν θρησκευτικό ύμνο του σημαντικού συνθέτη της Αναγέννησης Τόμας Τάλης. Η μελωδία είχε εντυπωθεί στο μυαλό του και μερικά χρόνια αργότερα τη χρησιμοποίησε ως βάση για το έργο του Φαντασία πάνω σε ένα θέμα του Τόμας Τάλης, που πρωτοπαρουσιάστηκε στις 6 Σεπτεμβρίου του 1910 με μεγάλη επιτυχία. Την ακούμε τώρα από τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC που διευθύνει ο Άντριου Ντέιβις.

Ακούσαμε τη φαντασία πάνω σε ένα θέμα του Thomas Tallis του Ray Vaughan Williams που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Andrew Davies. Και το σημερινό μας νοτούρνο θα ολοκληρωθεί με τη συμφωνία σε Σι ύφεση μείζωνα, αριθμός καταλόγου 182 του Carl Philipp Emanuel Bach που ερμηνεύει η Καμεράτα της Βέρνης.

0: Η καμεράτα της Βέρνης ερμήνευσε τη συμφωνία σε Σι ύφεση μείζωνα, αριθμός καταλόγου 182 του Κάρλ Φίλιπ Εμμάνουελ Μπαχ. Εδώ έφτασε στο τέλος του και το απόψινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλήνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλή σας μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή μας εβδομάδα. Την Παρασκευή που μας πέρασε, ακούσαμε αρκετό πιάνο. Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουμε με κοντσέρτα πνευστών οργάνων. Ο Gordon Jacob ήταν Άγγλος συνθέτης και δάσκαλος, καθηγητής στο Royal College of Music του Λονδίνου. Πολυγραφότατος, τα έργα του ξεπερνούν σε αριθμό τα 700. Συνέθεσε την προσωπική του μουσική, αλλά ασχολήθηκε και με ενορχιστρώσεις άλλων συνθετών, όπως τον William Byrd, Edward Elgar και Noel Coward. Σήμερα θα ακούσουμε το Oboe Quartet, μια σύνθεση 1938, Dedication του Lynn Grossens. Τα μέρη, πρώτο, Allegro Moderato, δεύτερο Scherzo, Allegro Molto, τρίτο, Andante Semplice και τέταρτο, Rondo, Allegro Molto. Ερμηνεύουν οι Daniel Bates, Oboe, Laura Lutzke, βιολί, Adam Newman, βιολί, και Χάνα Σλουάνο, τσέλο.

κονσέρτα συνθετών για φλάουτο και ορχήστρα. Σήμερα θα ακούσουμε το Flute Concerto σε μη ελάσσονα, όπου 4, νούμερο 6, του Μισελ Κορέ. Τα μέρη, πρώτο αλέγκρο, δεύτερο λάργο και τρίτο αλέγκρο. Ο Jean-François Palard διευθύνει την ορχήστρα δωματίου.

Θα συνεχίσουμε με Jean-Pierre Rampal με Flute Quintet νούμερο 3 σε Do Mizona G439. Τα μέρη: πρώτο Allegro Vivace, δεύτερο Cantabile, τρίτο Andante. Μια σύνθεση του Luigi Boccherini. Τον Jean-Pierre Rampal πλαισιώνουν οι Regis Pasquier, Roland Pidou και Mathilde Sternat.

Saving Private Ryan, μια πολεμική ταινία που προσπαθεί να δώσει μια ελπίδα ανθρωπιάς μέσα σε όλο αυτό το χάος του πολέμου. Θα ακούσουμε το Into the Fallen σε μουσική του John Williams.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν. Εμείς ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Μουσείο Μαρία Κάλλας στην Αθήνα. Η θρυλική φωνή της παγκόσμιας ντίβας της όπερας που άφησε εποχή δίνει πνοή στο νέο μουσείο. Μέσα από τα έργα της, τα αγαπημένα της αντικείμενα, τα κοστούμια της, κείμενα και προσωπογραφίες, το αποτύπωμά της λάμπει και μας μαγνητίζει. Το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην εμβληματική Μαρία Κάλλας είναι γεγονός από τον Δήμο Αθηναίων στην Οδό Μητροπόλεως 44. mariakallasmuseum.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Παρατείνεται η αβεβαιότητα για το τέλος της σύγκρουσης ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για συμφωνία τερματισμού του πολέμου, ανεβάζοντας ξανά τους τόνους στη διπλωματική αντιπαράθεση. «Δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη», τονίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μία περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Αν ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο, σχολίασαν ιρανικές πηγές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Η επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και των επιπτώσεών του. Η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούζ απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Μπαράζ διπλωματικών επαφών καταγράφεται μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Σύμφωνα με την Jerusalem Post, ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε στο CBS ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει αν δεν απομακρυνθεί το ουράνιο του Ιράν. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε ανωδική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου στα 104 δολάρια το βαρέλι το Brent, λίγο πάνω από τα 98 το αμερικανικό αργό. Επαναπατρισμός υπό αυστηρό πρωτόκολλο για τον Έλληνα επιβάτη του Κρασγερόπλοιου με τα κρούσματα Χανταϊού. Έφτασε στην Ελευσίνα με στρατιωτικό αεροσκάφος μέσω Ολλανδίας και μεταφέρθηκε με ειδικά διαμορφωμένο ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αττικών. Είναι ασυμπτωματικός και καλά στην υγεία του, ωστόσο θα τεθεί σε καραντίνα 45 ημερών σε θάλαμο αρνητικής πίεσης υπό παρακολούθηση ειδικών γιατρών. Στην πτήση τον συνόδευαν για λόγους ασφαλείας γιατρός και διασώστης νοσηλευτής του ΕΚΑΒ, καθώς και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, προκειμένου να επιβλέπει τη διαδικασία. «Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα», διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε εξέλιξη η επιχείρηση εκένωσης του Κρασγερόπλοιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα. Ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασας στο Ηράκλειο, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά τη νεαρή γυναίκα, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Με τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την ψηφιακή εικόνα του φορολογούμενου, η μάχη κατά της φοροδιαφυγής, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, θα εντοπίζονται αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και την πραγματική οικονομική δραστηριότητα πολιτών και επιχειρήσεων. Το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της πανηγυρίζει η ΑΕΚ μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού με 2-1, δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη των play-offs.
4: Ο καιρός.
5: Με υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά άνοιξη, θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες. Γενικά έθροισε ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας. Νότιοι άνεμοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, πολύ καλημέρα σας και πολύ καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ερτ Πάτρας, ακούτε η Αθανασία Σταμοπούλου στο μικρόφωνο για μία ώρα. Άνοιξη σήμερα. Ούτε καν άνοιξη, καλοκαίρι νομίζω. Πολύ καλό καιρό θα έχουμε. Νομίζω ή θέλω να πιστεύω ότι οι κρύες μέρες πέρασαν, οπότε θα ζήσουμε και λίγο έτσι όμορφες, ανοιξιάτικες προς καλοκαιρινές μέρες. Να σας πούμε ότι θα συζητήσουμε για πολλά πράγματα. Καταρχάς για το συναγερμό, για τα πολλά κρούσματα φυματίωσης σε Αχαΐα και Ηλία, κυρίως σε εργάτες γης. Γι' αυτό και σήμερα έρχεται στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, προκειμένου να γίνει η χνηλάτιση των επαφών και προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να μην έχουμε εξάπλωση των νόσων. Είχαμε και μία και ένα θλιβερό περιστατικό, ένας 20χρονος από τον Νεπάλ έχασε τη ζωή του την προηγούμενη εβδομάδα από λεπτοσπήρωση. Να πούμε ότι στην Αθήνα βρίσκεται ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου για το που ήταν μέσα, που είχαν νοσήσει με χανταϊό κάποιοι επιβαίνοντες. Επίσης να πούμε και να δώσουμε και το στίγμα της ημέρας με τον τρόπο αυτό, ότι είναι, περιμένετε να σας το πω επακριβώς, γιατί εγώ δεν θέλω να κάνω λάθος, ότι είναι Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Πολύ σημαντική η σημερινή ημέρα. Γιορτάζει ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Αρμόδιος, ο Κύριλλος, ο Μεθόδιος και η Μεθοδία. Το 300 σας σήμερα το Βυζάντιο μετανομάζεται σε Νέα Ρώμη, μετέπειτα Κωνσταντινούπολη, από το Μέγα Κωνσταντίνο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το 1894 ξεσπιά πάει μια μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών, Πούλμαν, έτσι λεγόταν, στο Ιλινόης. Το 1926 με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου απαγορεύεται στις γυναίκες, ακούστε αυτό το 1926, να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη τώρα του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος. Το 1927 ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών, που από το 1929 και μετά απονέμεται κάθε χρόνο και είναι τα γνωστά βραβεία Όσκαρ. Το 1958 η ΕΡΕ και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής κερδίζουν και πάλι τις εκλογές με ποσοστό 41,16%. Η ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, η ΕΔΑ τότε, αναδεικνύεται αξιωματική αντιπολίτευση με ποσοστό έκπληξη 24,4%. Και το 1970, μια μέρα σαν και αυτή, έχουμε μαζική αποδοκιμασία του πατακού στο στάδιο από μαθητές σε συγκέντρωση για τα 3 χρόνια της Χούντας. Να πούμε ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1720 ένας άνθρωπος που τα τελευταία χρόνια έτσι πολύ ακούγεται, εννοώ τον βαρόνο Μινχάουζεν για τη γνωστή ασθένεια. Αυτός τι ήταν? Ήταν ένας Γερμανός αριστοκράτης που ταύτισε το όνομά του με την τερατολογία και το ψέμα. Το 1771 γεννιέται η Μπουμπουλίνα, η ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης, και σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες διαφορετικού διαμετρήματος, διαφορετικού ύφους, αλλά ωστόσο έτσι υψηλής μουσικής αξίας. Το 1981 έφυγε ο Μπομ Μάρλεϊ, ο Τζαμαϊκανός τραγουδιστής της Ρέγγε, και το 1990 ο Στράτος Διονυσίου, ο Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής από την Ιγρίτα, ο οποίος μπορεί να διαφωνεί κάποιος με το είδος της μουσικής ή να μην συμπαθεί αυτά τα τραγούδια, το διαμέτρημα όμως της φωνής του είναι κάτι το αξεπέραστο.

0: όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, κλιμάκιο ειδικών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, μεταβαίνει σήμερα στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, καθώς 10 κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης, προερχόμενους από το Νεπάλ, έχουν ήδη καταγραφεί σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και της Βόρειας Ηλίας, με αποτέλεσμα να έχει σημάνει συναγερμός τόσο στον ΕΟΔΗ, όσο και σε αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας. Οι περιοχές Δυτικής Αχαΐας, Μανουλάδας, Αμαλιάδας, όπου εργάζονται και κινούνται οι εργάτες γης, οι οποίοι ασθενούν από τον ιό, έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο του ελέγχου και της επιτήρησης. Η κυρία Άννα Μαστοράκου, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, είναι μαζί μας να μας πει, σήμερα έρχονται, κυρία Μαστοράκου, έρχεται αυτό το κλιμάκιο έτσι στην περιφέρεια.
1: Υπάρχει μια πληροφορία ότι θα έρθει, πράγματι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Όντως υπήρχε μια σύσκεψη την Παρασκευή σχετικά με αυτό το, με αυτά τα περιστατικά φυματίωσης που, να διορθώσω, είναι μικρόβιο που ουσιαστικά προσβάλλει συνήθως τους πνεύμονες ή μπορεί να προκαλέσει ναυτιστική ανεπάρκεια και φυσικά οι άνθρωποι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο του Ρίου σε πολύ καλή κατάσταση για να πάρουν την ενδεδειγμένη αγωγή. Ο σχεδιασμός λοιπόν που αποφασίσαμε την Παρασκευή έχει να κάνει με μία ανίχνευση στους πληθυσμούς αυτούς, με μία εξέταση που λέγεται Μαντού. Ουσιαστικά κάνουμε την εξέταση στο δέρμα, μία έγχυση, μία ουσία στο δέρμα και κάνουμε μία ανάγνωση 2 μέρες μετά. Φυσικά θα χρειαστεί και ακτινογραφία, θόρακος και άλλες εξετάσεις, ώστε να διαπιστώσουμε το πόσοι από το πληθυσμό είναι νοσούντες ή ουσιαστικά ενδεχομένως να έχουν έρθει σε επαφή με το μικρόβιο.
0: Τις προηγούμενες μέρες είχαμε και ένα θάνατο από άλλο μικρόβιο, δεν ξέρω αν λέγεται μικρόβιο, τη λεπτοσπύρωση, πάλι ανθρώπου από το Νεπάλ, εργάτη γης. Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Μαστοράκου, δεν πρέπει κάποια στιγμή να μπουν εκτός από το... Το θέμα της υγείας που σας αφορά, αλλά και ο τρόπος υγιεινής των ανθρώπων αυτών που ζουν και διαβιούν εκεί πέρα στην Ηλία, στην Δυτική Αχαΐα, που είναι εργάτες γης. Κάτω από ποιες συνθήκες ζουν αυτοί οι άνθρωποι και πόσο ασφαλές είναι το περιβάλλον όπου εργάζονται?
1: Ναι, αυτό θα γίνει επιτόπιος έλεγχος από την υπηρεσία μαζί με τον ΕΟΔΗ προφανώς. Θα εξεταστούν όλες οι συνθήκες διαβίωσης. Υπάρχουν πληροφορίες ότι δουν συνθήκες τουλάχιστον συγχρονισμού και αντίξω συνθήκες, οπότε εκεί θα γίνει μια διαδικασία ελέγχου. Αλλά το πιο σημαντικό σε αυτή τη φάση είναι να ελέγξουμε τη διασπορά της νόσου. Επομένως, από εκεί και πέρα, εφόσον τεθεί η διάγνωση, ουσιαστικά θα υπάρχουν ομάδες επιτήρησης της αγωγής τους, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτού του πληθυσμού είναι ότι είναι μετακινούμενοι πληθυσμοί.
0: Ναι.
1: Είναι ότι εξαφανίζονται όταν τους εξηγεί κανείς ότι πρέπει να λάβουν κάποια θεραπευτική αγωγή. Δυστυχώς εξαφανίζονται, χάνονται δηλαδή. Υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία επικοινωνίας με αυτούς τους πληθυσμούς και αντίλησης, γιατί δεν έχουν μια αντίληση, ας πούμε, τουλάχιστον προερχόμενα από τις χώρες τους, επαφής με την ιατρική ουσιαστικά αγωγή, με τις οδηγίες κτλ. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει μια, ας πούμε, επιχείρηση επιτήρησης της διαδικασίας, της αγωγής, της συμμόρφωσης, ώστε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα και για αυτούς και για τους κατοίκους. Επίσης, όσοι είναι στενές επαφές, θα γίνει μια εχνηλάτηση. Όσοι ήρθαν σε στενή επαφή με τους πληθυσμούς, θα μπουν και αυτοί στο πρόγραμμα, ώστε και αυτοί να διερευνηθούν ή να πάρουν κάποια χημειοπροφύλαξη, κάποια αγωγή για τη φυματίωση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά θα γίνουν σήμερα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Περιμένουμε σε αναμονή του κλιμακίου του ΕΟΔΗ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια κατάσταση που, να τονίσουμε πάλι, δεν πρέπει να μείνει εδώ, γιατί, κυρία Μαστοράκου, οι εργάτες γης και ο τρόπος διαβίωσής τους είναι ένα θέμα το οποίο έτσι υφίσταται χρόνια και θα πρέπει να δώσουμε και σε αυτό το τομέα βαρύνουσα έτσι προσοχή. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Γεια και χαρά σας. Τι σας λέγαμε, Νάτος και ο Μπομ Μάρλεϊ.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν όσοι μας ακούνε πληροφορήθηκαν ότι ανοιχτά της Λευκάδας εντοπίστηκε ένα ντρόουν κατά τη διάρκεια Πέμπτης προς Παρασκευή, ένα ντρόουν το οποίο ανησύχησε πολύ κόσμο. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε στρατιωτική εγκατάσταση στο Σκαραμαγκά, προκειμένου να εξεταστεί από ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων και να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που προέκυψαν με τον εντοπισμό του. Οι αρμόδιοι έχουν κάνει φίλο και φτερό τον ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Θεωρείται θέμα ορών η ολοκλήρωση του επίσημου πορίσματος. Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή, είδε από την πρώτη στιγμή αυτό το ντρόουν, το οποίο ήταν εξάμετρη να φανταστείτε, ένα πλωτό ακυβέρνητο, μη επανδρωμένο τέλος πάντων θαλάσσιο σκάφος μέσα στη θάλασσα, λίγο παράξενο, λίγο περίεργο, που δύο ψαράδες το βρήκαν ανοιχτά εκεί σε μια βραχονισίδα, πήγε και σφήνωσε σε μια σχισμή ενός βράχου, γιατί εκεί πέρα είναι διάφορα υπόγεια ρεύματα τα οποία επικρατούν, οπότε ήταν χωρίς, είχαν σπάσει εκεί πέρα τα μηχανήματα πάνω, δεν μπορούσε να πλοηγηθεί. Είχε χάσει και τον έλεγχό του αυτός ο οποίος το πλοηγούσε. Είχε χαθεί τέλος πάντων. Να πάμε να συναντήσουμε στη Λευκάδα τον κύριο Στάθη Βασιλάτο, ο οποίος είναι πρόεδρος των λιμενεργατών. Ο οποίος μας πήγε την ΕΡΤ και το συνεργείο του στο σημείο ακριβώς εκεί στο φάρο του ακροτηρίου στη Λευκάδα, στο νότιο τμήμα του νησιού, όπου βρέθηκε το ντρόουν. Καλή σας μέρα, κύριε Βασιλάτο.
1: Καλημέρα σας.
0: Για πείτε μας ακριβώς, τι είδατε εσείς, πώς το είδατε όταν είχε έρθει στο λιμάνι της Βασιλικής?
1: Μάλιστα, το φέρανε δύο ψαράδες, το είχαν ρημουκίσει με δύο σκοινιά, το είχαν δέσει μπροστά και το φέραν στο λιμάνι, εμείς το δέσαμε εδώ πέρα και εκεί την ώρα συνειδητοποίησαμε ότι αυτό το αντικείμενο ήταν, είχε πάνω μια κάμερα πολύ ψηλής ανάλυσης στο κέντρο του, είχε δύο πάνελ που αυτά τα πάνελ θεωρητικά, από την εμπειρία που έχω, νομίζω ότι είναι για GPS, για Starlink, άρα στην ουσία κάποιος είχε το joystick, το τηλεχιστή και το καθοδηγούσε.
0: Να πούμε για τον κόσμο και για να μην ανησυχούν, μετά που μάθαμε και εμείς πώς λειτουργούν όλα αυτά, γιατί ξέρετε, στην αρχή ακούσαμε πυρομαχικά τα οποία εξεράγγισαν έτσι με ελεγχόμενη έκρηξη και τα λοιπά στον αστακό, ότι αυτά αν δεν δώσει κάποιος εντολή να εκραγούν, δεν γίνεται, δεν μπορεί να κυκλοφορούν δίπλα και να ξαφνικά να εκραγούν.
1: Ναι, πάρα πολύ σωστά το λέτε, γι' αυτό έχει την κάμερα ακριβώς πάνω στο δέντρο, να δει άμα θα φτάσει στο στόχο, ώστε να μην πάνε κάπου αλλού, να μην γίνει έγκριση κάπου αλλού. Επιτοπλίστων όμως, και αυτό ήταν πάλι επικίνδυνο για την περιοχή που βρέθηκε, εκεί που βρέθηκε, βάσει τουριστικής περιόδους, ήταν βασικά, αυτό ήταν μαύρο, άρα σημαίνει ότι κυκλοφορούσε μόνο τη νύχτα και την ημέρα στην ουσία κρυβόταν κάπου, αφού είχε την κάμερα να δει που θα κρυφτεί. Ήταν πολύ χαμηλό, ήταν γύρω στο ένα μέτρο.
0: Το ύψος του εννοείται, ναι.
1: Ναι, το ύψος του εννοείται. Ένα μην το δεύτερο ψήφισμα στη θάλασσα. Αν έχει μια απόσταση 30 μέτρα, δεν μπορεί να δει κάτι ένα μαύρο. Ναι. Ειδικά τη νύχτα και ειδικά όταν πάει κοντά στα παράλια τη Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αυτό. Εγώ από την εμπειρία μου, που όπως το ξαναπά πριν, ήταν πολύ επικίνδυνο. Ευτυχώς όμως οι ψαράδες ήταν πολύ ψύχρεμοι. Το δέσαμε. Το λιμεναρχείο της Λευκάδας και ο κ. Λεωδαράς, ο λιμεναρχείς, έδωσε αμέσως εντολές να απομακρυνθούν όλοι από την περιοχή. Ήρθα άμεσα και ανταπόκριση από το λιμεναρχείο.

0: Συγγνώμη, ξέρεις, να επισημάνω ότι οι δύο εισιτήρες του δεξιά ήταν ο μπροστινός και, και ο δεξιά ήταν σπασμένοι. Λειτουργούσε μόνο αριστερά. Άρα αυτό κατά την πρόσφαση έσπασαν. Αλλά αυτό στην ουσία είναι άμα πέσει πάνω στο καράβι, ενεργοποιούνται τα εγκριτικά.
1: Μάλιστα. Είναι ένα γεγονός το οποίο πολύ προβλημάτισε και γενικώς και προβληματίζει ακόμα, αλλά και ειδικώς εκεί το νησί σας, το οποίο νησί σας βρίσκεται σε μια τουριστική περίοδο αυτόν τον καιρό, έτσι δεν είναι?
0: Μάλιστα, έχετε δίκιο, γιατί μας προβλημάτισε πάρα πολύ, γιατί εάν χάσουμε την καλοκαιρινή σεζόν, πολλές οικογένειες δεν θα έχουν, ξέρετε πώς πάνε, όλοι σεζόν με σεζόν δουλεύουμε και ήδη αγχωθήκαμε που έχει γίνει μεγάλο θέμα για τον τουρισμό. Θα έρθουν, τώρα τουρίζεις δεν θα έρθουν, θα το ακούνε και θα φοβούνται, γιατί άμα κάποιος είναι οικογενειάρχης, λέει πού να πάω εκεί πέρα που βρήκανε κάτι, να πάω στο άλλο νησί που είναι πιο ασφάλεια. Ο καθένας με την οικογένειά του σκέφτεται τα παιδιά του.
1: Πώς είναι τα πράγματα στην Λευκάδα? Έχει κόσμο? Εσείς γνωρίζω ότι έχετε μια οικογενειακή έτσι, επιχείρηση υγειονομικού οικού ενδιαφέροντος, κύριε Βασιλάτο. Πώς πάει, έχει κόσμο η περιοχή?
0: Η περιοχή έχει κόσμο, η τουριστική περιοχή το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ καλή, έχει πολύ κόσμο. Πάνε όλα ομαλά, αλλά επειδή μου δώσατε τώρα το λόγο και το βήμα στην ουσία, θα ήθελα να επισημάνω κάτι.
1: Για να σας ακούσουμε.
0: Άμα επιτρέπετε, βασικά, άμα μου δώσετε τον λόγο.
1: Ναι, βεβαίως. Τι γίνεται?
0: Θα ήθελα να επισημάνω ότι εγώ έχω ένα σπίτι και από ό,τι ξέρω το 2026 τώρα δεν μπορεί να έχει κάποιος. Τι άτηση μπορεί να έχει ένας επιχειρηματίας στη Βασιλική Λευκάδα που δεν ελέγχεται να παίρνω τηλέφωνο για το διπλανό μαγαζί για ηχορύπανση, την αστυνομία, και ενώ βλέπει να μην μιλά. Δηλαδή, έχω δηλαδή βίντεο από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που φαίνεται καθαρά πως οι αρχές δεν κάνουν τον κόπο να κατέβουν από το περιφερειακό αμάξι.
1: Τι λέτε?
0: Να τον ελέγξουν. Ναι, είναι έτσι. Έχω μια οικογένεια με δύο παιδιά. Δεν ξέρω τι καλύπτουν και γιατί. Εμείς ως οικογένεια, και όχι μόνο εμείς σαν οικογένεια, και άλλοι κατοίκοι που είναι δίπλα μας, υποφέρουμε. Υποφέρουμε όλη την καλοκαιρινή σεζόν. Δεν είναι μια μέρα, 10 μέρες και περνάει. Και ας ελπιστούμε τώρα, βασικά, έμαθαμε ότι άλλαξε ο καινούριος διοικητής στη Λευκάδα και πήγε ο κύριος Κωνσταντίνος Λιούρδης, που πιστεύω ότι είναι πατρινός.
1: Ναι.
0: Την Πάτρα. Και ας πούμε κάνει να γίνει κάτι, γιατί εδώ πέρα βασικά το τοπικό τμήμα δεν εφαρμόζει αυτά που πρέπει. Και θα φύγουμε από το σπίτι μας.
1: Εννοείται
0: ότι είναι τουριστική περίοδο, εννοείται να δουλέψουν όλοι, αλλά με σεβασμό. Εγώ αυτό έχω να πω.
1: Μάλιστα, ακούσαμε και την καταγγελία σας, κύριε Βασιλάτο. Ήταν σημαντική και η συμβολή σας σε όλο το γεγονός αυτό, με το περίεργο αυτό αντικείμενο, το θαλάσσιο μη επενδρομένο ντρόμ, το οποίο βρέθηκε στην περιοχή. Σας ευχόμαστε να πάνε καλύτερα τα πράγματα και προσωπικά και...
0: ελπίζουμε να μην βρεθεί κάτι άλλο στα ελληνικά χωρικά ύδατα, γιατί μετά θα γίνουμε διεθνώς. Θα έχουμε θέματα διεθνώς. Ας ελπίσουμε να μην πεθεί κάτι άλλο.
1: Ας το ελπίσουμε. Να είστε καλά. Πάντως, να είστε καλά. Οι ένοπλες δυνάμεις ψάχνουν απαντήσεις πέρα από τη γη, από ό,τι ακούμε, αναφορικά με την προέλευσή του, την κατασκευή και το χειρισμό του θαλάσσιου ντρόν, το οποίο εντυπίστηκε σε αυτό το μέρος εκεί στην Λευκάδα, και ευχόμαστε όλα να απαντηθούν το προσεχές διάστημα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.

λοιπόν, δεν ξέρω, αλλά όσοι είστε ΑΕΚ θα είστε πάρα πολύ χαρούμενοι σήμερα. Η τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League έμελε να βγάλει πρωταθλητή με τα αποτελέσματα των ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ να είναι αυτά που ακριβώς ήθελε η Ένωση για να κατακτήσει το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Δεν ξέρω αν μπήκατε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γινόταν χαμός εχθές από όλους τους οπαδούς, τους φιλάθλους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Να σας πάω λίγο στις εφημερίδες και στον τοπικό τύπο. Να ξεκινήσω με την εφημερίδα «Η Γνώμη». Κόλαφος κατά των φανς, μπλόκο σε πληστηριασμό κύριας κατοικίας από το μονομελές πρωτοδικείο της Αχαΐας. Δικαίωση για τον πατρινό συνταξιούχο Φιλέτη. Κρίθηκε ατελές η σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης του διαμερίσματός του. Και ο Χρήστος Ολιαρωμάτης μιλάει στη Γνώμη ότι είναι αντισυνταγματική, ναι, η ηλεκτρονική πληστηριασμή. Το μυστικό ντρόουν, σιγή χθείως από τις αρχές ασφαλείας για τις συνεχιζόμενες έρευνες, ενώ καταστράφηκαν τα 100 κιλά εκρηκτικά το Σάββατο στον Αστακό. Την Παρασκευή κινητοποίησε τον κόμβο Πούντας με έτοιμα την επανεκκίνηση του οδοντοτού. Να πούμε ότι χθες είχαμε και το πέρασμα από την κατάβαση του Βουραϊκού ποταμού και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία για ακόμα μία χρονιά. 111 οδηγοί πατινιών χωρίς κράνος. Τι δείχνουν τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας για τους ελέγχους και τις παραβάσεις κατά το πρώτο τετράμινο του 26 στη Δυτική Ελλάδα. Μετά από 33 χρόνια σε εθνική κατηγορία, ο Ατρόμητος Πατρών στέφτηκε και μαθητικά πρωταθλητής. Διακοπή λόγω τραυματισμού ποδοσφαιριστή στο πύργος Ζάκυνθος στη Γάμα Εθνική. Η Σαχάρα έρχεται στη Δυτική Ελλάδα μέχρι την τρίτη μεταφορά της αφρικανικής σκόνης. Σε ποιες περιοχές αναμένεται η θερμοκρασία να ξεπεράσει τους 31 βαθμούς. Και επιχείρηση Χανταϊός, σταδιακή εκένωση του Κρουαζιερόπλου στην Τενερίφη, επαναπατρισμός με σε 130 του Έλληνα επιβάτη. Υπήρχε και Έλληνας επιβάτης μέσα σε αυτό το πλοίο. Πατριωτισμός δεν είναι κραυγές. Τη σημασία μείωσης του χρέους και τα αμυντικά προγράμματα προέβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη και 230 μόνιμες θέσεις γιατρών στην 6η υγειονομική περιφέρεια. Και να συνεχίσω με την εφημερίδα Πελοπόννησος, όπου κεντρικό τίτλο έχει «Είμαστε έτοιμοι για τον Εγκέλαδο», αναρωτιέται η εφημερίδα. Συνεχίζονται οι προειδοποιήσεις από επιστήμονες για τον Κορινθιακό. Σχέδια της σεισμικής θωράκισης υπό αμφισβήτηση. Η Πελοπόννησος ανοίγει τον φάκελο της Αχαϊκής Τράπεζας. Επιστρέφει, λέει η εφημερίδα, στο εφετείο η υπόθεση. Ο Δημήτρης Μάντζος, στόχος μας η πρωτιά, ο βουλευτής επικρατείας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, μιλά στην Πελοπόννησο για όλες τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Η συνάντηση των Τίγρεων στο Ναραξό εντυπωσίασαν τα μαχητικά της νατοϊκής άσκησης Tiger Meat. Αυτά από την εφημερίδα Πελοπόννησος, αλλά έχει και ως κύριο άρθρο, το βλέπω εδώ, αυξημένη επιφυλακή, η αύξηση κρουσμάτων φυματίωσης σε εργάτες γης τριτών χωρών, σε Αχαΐα και Ηλία, επαναφέρει το ζήτημα της συστηματικής υγειονομικής παρακολούθησης αυτού του πληθυσμού, αλλά και της στήρησης των βασικών συνθήκων διαβίωσης.

0: Λοιπόν, σας λέγαμε ότι η εφημερίδα Πελοπόννησος έχει ως έτσι ένα από τα κεντρικά της θέματα είναι για την συνάντηση των Τίγρεων στον Άραξο. Εντυπωσίασαν τα μαχητικά της νατοϊκής άσκησης στα Άγκερμιτ και ο Νίκος Γιαπρακάς βρέθηκε εκεί και θα μας πει τι είδε όλος αυτός ο κόσμος που βρέθηκε στον Άραξο χθες και προχθές.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Θανασία. Ήταν η δεύτερη φορά που οι Τίγρεις του ΝΑΤΟ συναντιόνται στον Άραξο. Πρόκειται για μια ετήσια άσκηση εντός εισαγωγικών, γιατί είναι ακριβώς άσκηση. Είναι μια συνάντηση των μοιρών των πολεμικών αεροποριών του ΝΑΤΟ που φέρουν τον κωδικό κλήσης Τίγρης. Είναι από τις αρχαιότερες μοίρες σε όλες τις αεροπορίες του ΝΑΤΟ και κάθε χρόνο λοιπόν όλες αυτές οι μοίρες συναντιόνται σε μια χώρα προκειμένου να συνεκπαιδευτούν αλλά και να γνωριστούν μεταξύ τους καλύτερα και κατά μία έννοια να γιορτάσουν, γιατί όλο αυτό μετατρέπεται σε μία γιορτή. Έτσι λοιπόν, πέρα από το επιχειρησιακό σκέλος, πέρα από το κομμάτι της άσκησης, η οποία διεξήχθη με περισσότερο από 50 αεροσκάφη σε όλη την επικράτεια του FIR Αθηνών, είχαμε χθες και μία γιορτή στην οποία μπορούσε να συμμετάσχει και το κοινό, ο απλός κόσμος. Και αυτό γιατί οι άνθρωποι των πολεμικών αεροποριών από διάφορες μοίρες του ΝΑΤΟ με τον κωδικό κλήσης Τίγρης είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν ένα air show από τα μαχητικά αεροσκάφη τα οποία ανήκουν στις συγκεκριμένες μοίρες και πραγματικά οι τάμενοι χάρισαν απίστευτες στιγμές όσους βρέθηκαν στον Άραξο και δεν ήταν λίγοι, ήταν χιλιάδες ο κόσμος ο οποίος βρέθηκε εκεί προκειμένου να απολαύσει αυτό το υπερθέαμα παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες με την έννοια ότι υπήρχε αρκετή σκόνη στην ατμόσφαιρα. Ωστόσο τα χαμηλά περάσματα τα οποία έκαναν τα αεροσκάφη ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακά με αποτέλεσμα να αφήσουν όλους τους θεατές με το στόμα ανοιχτό. Παράλληλα υπήρχε και στατική έκθεση αεροσκαφών όπου μπορούσαν οι θεατές να δουν από κοντά τα αεροσκάφη, να θαυμάσουν, να μιλήσουν με τους πιλότους, να μιλήσουν με τους τεχνικούς, να γνωριστούν μεταξύ τους. Νομίζω ότι τις εντυπώσεις τις κέρδισαν οι Ισπανοί, να σου πω την αλήθεια μου, γιατί ήταν μακράν πολύ πιο φιλικοί, πολύ πιο έτσι εκτός της γνώριμης διαδικασίας, ήταν πολύ πιο χαλαρή και πολύ πιο άνετη. Μάλιστα σκέψω ότι στο περίπτωρο τους είχαν στήσει και ένα DJ set δικό τους για να μαζεύσουν κόσμο, με αποτέλεσμα σίγουρα να τραβήξουν τα βλέμματα όλων και βέβαια ήταν και πάρα πάρα πολύ φιλικοί και με τα πολλά παιδάκια τα οποία βρέθηκαν στον Άραξο για να δουν από κοντά τα αεροσκάφη.
0: Τα παιδιά σου εντυπωσιάστηκαν, αυτό θέλω να μου πεις.
1: Εννοείται, αν γίνει η δεύτερη φορά που το βλέπουν, γιατί είχαμε πάει και στην πρώτη. Πάντα, ακόμα όσες φορές και να το δεις, νομίζω ότι μένεις με το στόμα ανοιχτό πραγματικά, γιατί εδώ εντυπωσίασαν και εμάς που έχουμε δει και αρκετές ασκήσεις και πραγματικές ασκήσεις και πραγματικές διελεύσεις αεροσκαφών σε δύσκολα σημεία και με λιγμούς που απαιτούν μεγάλη ακρίβεια και έχουν και μεγάλο ρίσκο. Ωστόσο, πάντα όταν βλέπεις ένα τέτοιο εξώ είναι εντυπωσιακότατο.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Γεια και χαρά σου.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Κυρίες και κύριοι, την Παρασκευή στις 8 του μηνός βρέθηκε στην πόλη μας ο Σπύρος ο Πετρουλάκης για την παρουσίαση του νέου του βιβλίου «Καθαρμός», σε μια εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν το βιβλιοπωλείο «Γωνιά του βιβλίου» και οι εκδόσεις «Μίνωας». Ο τίτλος του καινούριου βιβλίου είναι «Καθαρμός». Το ξέρουμε το Σπύρο Πετρουλάκη από το Σασμό, το οποίο και το διαβάσαμε και το είδαμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 7.30 ώρα το απόγευμα στο κέντρο πολιτισμού Κωστής Παλαμάς, στην οδό Γερμανού 30, απέναντι από το αρχαίο οδείο. Λοιπόν, την παρουσίαση έκαναν πάρα πολύ, μεταξύ των άλλων μίλησε και ο Κωνσταντίνος Μάγνης, ήταν εκεί η Αμαλία Δημητροπούλου, ο Αλέξ Καρμέας, είχαμε και συνοδεία Ποντιακής Λύρας, αλλά περισσότερα και για την εκδήλωση αλλά και για το βιβλίο έχουμε τον ίδιο του συγγραφέα μαζί μας, τον Σπύρο τον Πετρουλάκη, τον οποίο καλημερίζουμε. Καλημέρα κύριε Πετρουλάκη.
1: Καλημέρα στην Πάτρα και σε όλους τους ακροατές μας.
0: Καλό τάξιδος ο Καθαρμός.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για πείτε μας πώς ήταν στην Πάτρα η εκδήλωση. Νομίζω ότι είχατε πάει και Αίγιο και Διακοφτό. Γενικά επισκεφτήκατε την περιοχή μας.
1: Ναι. Γενικά το έχω ξεκινήσει τώρα μια περιοδία με αρκετές πόλεις. Είναι 92 τον αριθμό. Και παρουσιάζουμε το καινούριο μου ιστόρημα, τον Καθαρμό.
0: Λοιπόν, θέλετε να μας μιλήσετε λίγο στην ιστορία. Ξεκινά, αν δεν κάνω λάθος, στο βυθό η όλη ιστορία μιας τεχνητής λίμνης στην Πέλα.
1: Έτσι ακριβώς. Ξεκινά η ιστορία μας καθώς τα νερά της τεχνητής λίμνης αποξηραίνονται. Μαζεύονται και το παλιό χωριό που υπήρχε μέσα αρχίζει να αποκαλύπτεται και μαζί με το παλιό χωριό αποκαλύπτεται και ένα έγκλημα. Βρίσκονται οι σωροί 5 ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Και έτσι ξεκινά λοιπόν η ιστορία μας.
0: Ποντίον, τυχαίο.
1: Ναι, γιατί η περιοχή εκεί έτσι έχει αρκετό κόσμο που κατάγεται από τον Πόντο. Ωστόσο και η ιστορία μας κρατάει πολύ γερά, γιατί όλες οι οικογένειες που αναφέρονται μέσα είναι ποντιακής καταγωγής. Για μένα ήταν ένα στοίχημα σε εισαγωγικά να ασχοληθώ με τους πόντιους χωρίς να παλέψω να αγγίξω την παλιά ιστορία τους. Ναι. Γιατί, ωστόσο, το θέμα με τους πόντιους είναι ότι την κουβαλάνε όλη αυτή την ιστορία. Την κρατάνε μαζί τους όπου και αν πάνε, είναι η ρίζα τους. Και τους έχει διδάξει την αντοχή, την πίστη, την υπομονή και κυρίως τη δύναμη για μένα. Βρήκα αυτά τα στοιχεία και τα βρήκα από παιδί. Τα έχω βρει από παιδί γιατί είχα και κάποιον συγγενή μου, ας πούμε, έναν θείο μου ο οποίος είχε καταγωγή, αλλά και πολλούς φίλους.
0: Εσείς είστε από την Κρήτη, έτσι δεν είναι, από το Ρέθυμνο?
1: Από το Ρέθυμνο, από τα Χανιά είναι καταγωγή μου, στο Ρέθυμνο ήρθα τα πιο πολλά χρόνια, ας πούμε, ναι.
0: Μάλιστα. Και πάντα σας κάνει, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι σας συντριγκάρει και να μάθετε νοοτροπίες και ανθρώπων οι οποίοι, τώρα από τον Πόντο, την ιστορία που κουβαλούν.
1: Πάντα με ενδιαφέρει να ψάξω, να βρω την ιστορία μας και μικρές ιστορίες οι οποίες είναι κρυμμένες, δηλαδή είναι πίσω από τα μεγάλα έτσι, σημεία, αλλά κυρίως αυτό που με ενδιαφέρει είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, πώς θα προσεγγίσω την ιδιοσυγκρασία του καθενός, του κάθε ήρωα, και έτσι να κεντρήσω και περισσότερο το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Για μένα αυτά τα μυστικά της ελληνικής επαρχίας δεν πρέπει να παραμένουν κρυφά. Πρέπει να βγαίνουν στην επιφάνεια, θέλω να τα ανακαλύπτω, να τα σκαλίζω,
0: ναι,
1: και μέσα από αυτά, μέσα από τις πραγματικές ιστορίες, να φτιάχνω τις δικές μου.
0: Και δεν είναι μόνο οι ιστορίες που γράφετε στη συγγραφή. Ασχολείστε με τη μουσική, γράφετε στίχους, έχετε συνθέσει, ασχολείστε με τα αθλητικά, είστε προπονητής στο ταεκβοντό, αναρρίχηση, καταδύς, φωτογραφία. Πολυσχηδής προσωπικότητα, κύριε Πετρουλάκη.
1: Είναι αυτό που λέει, πέτρα που κυλά ποτέ δεν χορταριάζει. Είναι από τα παιδικά μου χρόνια, με θυμάμαι έτσι. Δηλαδή να μην ησυχάσω, να προσπαθώ να κάνω πολλά πράγματα, να προσπαθώ να τα κάνω καλά. Mm-hmm. Δεν τα κατάφερνα πάντα, γιατί κανένας δεν τα καταφέρνει σε όλα να είναι τέλειος. Αλλά προσπαθώ ειλικρινά, προσπαθώ να τα κάνω όσο καλύτερα γίνεται. Όσο καλύτερα γίνεται.
0: Έβλεπα, συγχωρείτε που μία νοτελία να βάλουμε. Κύριε Πετρουλάκη, μάλλον έβλεπα, σερφάροντας στο διαδίκτυο, ένα γιατρό να τον ρωτάει δημοσιογράφος ποια είναι η μεγαλύτερη ασθένεια της εποχής. Και περίμενα να ακούσω καρκίνο, τέτοια. Και ποια είπα ότι είναι η μεγαλύτερη ασθένεια της εποχής. Και νομίζω ότι θα συμφωνείτε κι εσείς. Η ακινησία, είπε ότι ήταν.
1: Η ακινησία.
0: Γιατί είπατε για την πέτρα που κυλά.
1: Ναι, αυτό που σας είπα ακριβώς. Το βλέπω και σε μένα πολλές φορές και με εκνευρίζει αφάνταστα το ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο ενώ κάθομαι και σκρολάρω στο κινητό μου. Mm-hmm. Δεν είναι κακό, δεν είναι ότι είναι κακό, όλοι το κάνουν και καλό είναι να μαθαίνουμε, να προχωράμε, να συμβαδίσουμε με την
0: τεχνολογία, ναι, και το σήμερα.
1: Αλλά όχι η υπερβολή, όχι η υπερβολή. Αυτό είναι που με εκνευρίζει και αυτό που με εκνευρίζει και σε μένα, ας πούμε. Οπότε δεν θέλω να είμαι τσαντισμένος με τον εαυτό μου, γιατί δεν με συγχωρώ εύκολα.
0: Ναι, βεβαίως και καταλαβαίνω. Οπότε να πούμε και σε όλους όσοι μας ακούν, είναι ok να σκρολάρεις σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο. Δηλαδή γιατί και η πολλή ενοχοποίηση γενικώς, γιατί έχουμε ενοχοποιήσει κάτι και όταν ενοχοποιούμε κάτι γίνεται ακόμα πιο εθιστικό, νομίζω. Οπότε προσπαθώ και εγώ να πω ότι μην το ενοχοποιούμε με μέτρο, τόσο όσο ας βγούμε και έξω, ας τρέξουμε, ας συνθέσουμε, ας δημιουργήσουμε, ας ζωγραφίσουμε, ας μιλήσουμε.
1: Όλα, όπως το είπατε, όλα πρέπει να γίνονται με μέτρο. Όλα. Κάποια πράγματα που μπορούμε να πούμε ότι είναι εθιστικά, όπως το σκρολάρισμα.
0: Ναι.
1: Γιατί αν μιλήσω για τη δουλειά μου, δηλαδή το πώς γράφω, εκεί δεν έχω μέτρο. Εκεί μπορεί να κάτσω 24 ώρες, έχω κάτσει και περισσότερο, δηλαδή χωρίς ύπνο, απλά με ένα ντους και με λίγο φαγητό, για να συνεχίσω τη γραφή. Κάποια πράγματα πρέπει να βάζουμε φαίνο.
0: Ναι. Κύριε Πετρουλάκη, το βιβλίο σας «Ο Σασμός» ή και το «Ναυάγιο» είχε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το περιμένατε ότι θα γινόταν αυτό?
1: Άρχισα να το βλέπω καθώς έρχονταν στην ομάδα, τέλος πάντων, καλή, πολύ καλή ηθοποιή, γνωστή ηθοποιή, σπουδαίη, και από το θέατρο. Και τότε αρχίσαμε να πιστεύουμε ότι αυτό θα έχει τελικά επιτυχία. Και όταν την είδαμε αυτή την επιτυχία μπροστά μας, τότε δεν πιστεύαμε. Δεν πιστεύαμε τόσο μεγάλη αγκαλιά
0: απήχηση.
1: Που
0: πήρα τον κόσμο. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Όταν ένα βιβλίο μεταφέρεται στην τηλεόραση και έχει πολύ μεγάλη απήχηση, ταυτόχρονα αυξάνονται, φαντάζομαι, άρδινοι πωλήσεις, έτσι? Ή οι πωλήσεις είχαν ούτως ή άλλως ήταν αυξημένες εξ αρχής?
1: Αυτό συνέβη μετά την προβολή του πρώτου επεισοδίου, αλλά και πριν ξεκινήσει, με όλη αυτή τη διαδικασία του να ψάξει ο κόσμος τι είναι σασμός, ας πούμε, κυρίως για το σασμό μιλάω τώρα.
0: Ναι.
1: Τι είναι σασμός, πότε συμβαίνει. Αυτή η λέξη μπήκε και στο λεξιλόγιο μας.
0: Ναι, το χρησιμοποιούμε πλέον,
1: ναι. Ωστόσο το βιβλίο αυτό είχε μια απήχηση αρκετά καλή. Αν θυμάμαι καλά, είχαν πωληθεί πάνω από 15.000 αντίτυπα πριν γίνει γνωστό ότι θα γίνει τηλεοπτικό σύριαλ, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά βοηθάει πάρα πολύ στο να
0: επικοινωνηθεί το βιβλίο, ναι, βεβαίως.
1: Το βιβλίο, ναι, ναι. Και αυτό φυσικά βοηθάει όλους εμάς που ασχολούμαστε με την γραφή, με την ανάγνωση, τους αναγνώστες δηλαδή και τους συγγραφείς, βέβαια.
0: Ήρθε κόσμος στην Αχαΐα έτσι να δει, να σας δει, να υπογράψετε τα βιβλία σας?
1: Ήρθε κόσμος και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί εκτός από τους παλιούς φίλους γνώρισα νέους ανθρώπους και αναγνώστες που άλλοι είχαν διαβάσει βιβλία μου και ήθελαν να με γνωρίσουν πρώτη φορά από κοντά και άλλοι δεν είχαν ξαναδιαβάσει κάποιο βιβλίο μου. Αυτό, ξέρετε, είναι ο δρόμος που μου ανοίγεται σε έναν συγγραφέα, ειδικά το καινούριο κοινό.
0: Είναι το... Τώρα από εδώ και πέρα, μετά την Αχαΐα, ποιος έχει σειρά? Γιατί μας είπατε ότι θα επισκεφτείτε πολλές έτσι,
1: πόλεις. Ναι, η Μακεδονία πάλι. Αύριο θα βρίσκομαι στη Κατερίνη, μετά θα είμαι στην Έδεσα και διάφορες πόλεις μετά.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία. Σας είπα καλό τάξιδο. Το έχω αρχίσει, το έχω ξεκινήσει το βιβλίο να το διαβάζω. Θα σας πω τις εντυπώσεις μου αφού το ολοκληρώσω. Να διαβάζετε, κυρίες και κύριοι. Νομίζουμε ότι μόνο καλό μπορεί να, και μόνο καλά μπορεί να δει κάποιος διαβάζοντας. Καθαρμός, το καινούριο βιβλίο του Σπύρου Πετρουλάκη. Έγινε η παρουσίαση την Παρασκευή εδώ στην πόλη της Πάτρας. Τώρα ταξιδεύει προς Μακεδονία, από ό,τι μας είπε ο κύριος Πετρουλάκης. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Την καλημέρα μου σας θέλω. Να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας.

να πάρει. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή. Ραντεβού αύριο στις 8 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί η εκπομπή της Νίκης Παπαδούλα. Καλό υπόλοιπο ημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέο διπλωματικό αδιέξοδο για το τέλος της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για συμφωνία τερματισμού του πολέμου. «Δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη», τονίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μια περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Αν ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο, σχολίασαν ιρανικές πηγές μέσω του Τασνίμ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Η επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και των επιπτώσεών του. Η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στενά του Ορμούζ απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Συνεδριάζει ωστόσο σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το πετρέλαιο πήρε ξανά την ανηφόρα, ξεπέρασε τα 104 δολάρια το βαρέλι, το Brent λίγο πάνω από τα 98 το αμερικανικό αργό. Στο νοσοκομείο Αττικών, σε καραντίνα 45 ημερών, προληπτικά ο Έλληνας επιβάτης του Κρασγερόπλου με τα κρούσματα Χανταϊού. Είναι απείρετος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση εκένωσης του Κρασγερόπλου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα. Ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασσα στο Ηράκλειο, φέροντας σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά τη νεαρή γυναίκα, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Σε μια νέα εποχή μαζικών ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και ψηφιακής παρακολούθησης της οικονομικής δραστηριότητας πολιτών και επιχειρήσεων, περνάει η ΑΔΕ, ενεργοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ανάλυσης δεδομένων και αυτοματοποιημένων ελέγχων που θα σαρώνουν συναλλαγές, καταθέσεις, ακίνητα και δηλωθέντα εισοδήματα. Το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της πανηγυρίζει η ΑΕΚ μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού με 2-1, δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη των play-offs.
0: Ο καιρός.
1: Με υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά άνοιξη, θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας. Νοτιάδες που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ανέμους έως 6 μποφόρ. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Είστε βεβαίως συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλημέρα σε όλους σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε και να έχετε. 92,5-93,9 συχνότητες που μας εντοπίζετε στα ραδιοφωνάκια σας σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και erteco.gr επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας σε περίπτωση που προτιμήσετε τον ηλεκτρονικό αυτό τρόπο για να γίνετε μέλος της παρέας μας. Το 2610-279-654 το τηλέφωνό μας. Μπορείτε να επικοινωνείτε και οτιδήποτε εσείς θεωρείτε σημαντικό, όσο μικρό και μεγάλο και αν είναι. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε στην ατζέντα της ημέρας. Τι να σας πω, από τη μία έχουμε τη φυματίωση στην Αχαΐα κυρίως σε εργάτες γης. Από την άλλη, το θέμα του Χανταϊού που φαίνεται να απασχολεί γενικότερα τους υγειονομικούς χωρίς όμως να θέλει να τρομοκρατεί. Έχουμε στο Αττικό, σε καραντίνα, έναν επιβάτη, Έλληνα επιβάτη, με ελληνική καταγωγή, δεν διέμενε στην Ελλάδα, που ήταν στο συγκεκριμένο κρουαζιερόπλαιο και έχει μπει σε καραντίνα. Δεν είναι άρρωστος, δεν έχει συμπτώματα και μπήκε για προληπτικούς λόγους, όπως λένε και οι υπεύθυνοι του Υπουργείου Υγείας. Το θέμα με τον πόλεμο ανεβάζει συνεχώς τις τιμές του πετρελαίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να μην συμφωνεί με τα όσα φέρεται να δηλώνει η Τεχεράνη από την πλευρά της για ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο. Με λίγα λόγια, για να μην σας λέω και πολλά, δεν τα έχουν βρει ακόμη. Δεν τα έχουν βρει. Αυτό ξέρουμε και αυτό κρατάμε. Λοιπόν, για να δούμε την ταυτότητα της ημέρας σήμερα. Έχει και άλλα σημαντικά, όπως το ότι η ΑΕΚ πήρε το κύπελο έτσι μετά από 14 χρόνια. Έχει και τα δικά της, έχει και το αθλητικό κομμάτι. Αυτά θα τα ακούσετε αργότερα. Λοιπόν, για να δω τι λέει τη ημέρα σήμερα. Ποιος γιορτάζει, να του πούμε και χρόνια πολλά. Ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Αρμόδιος, ο Κύριλλος, ο Μεθόδιος και η Μεθοδία. Είναι η Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Και θα σταθώ λίγο σε αυτό, γιατί σύμφωνα με στοιχεία έκθεσης που έχει δημοσιευθεί χθες ή προχθές, αν δεν κάνω λάθος, είναι μια έκθεση της Safe Water Sports για τα θαλάσσια ατυχήματα και τους πνιγμούς στη χώρα μας το 2025. Λοιπόν, θα σας πω κάποια από τα ευρήματα της έκθεσης με αφορμή την Παγκόσμια Σημερινή ημέρα. Το 2025, μιλάμε πάντα για την Ελλάδα, 376 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο υδάτινο περιβάλλον της χώρας και μέσα σε αυτό περιλαμβάνονται στη θάλασσα και τα εσωτερικά ύδατα. Το 67% ήταν άνδρες, το 33% γυναίκες. Το 71% αυτών ήταν Έλληνες και υπόλοιποι άλλων εθνικοτήτων. Στη θάλασσα καταγράφηκαν το 2025 στην Ελλάδα 4 θανάσιμα ατυχήματα σε παιδιά και η πλειονότητα των θανάτων, οι περισσότεροι, οφείλονται σε πνιγμό κατά τη διάρκεια κολύμβησης. Το 80% παρακαλώ των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άτομα τρίτης ηλικίας. Θα ξαναπώ λοιπόν το συνολικό αποτέλεσμα αυτής της μέτρησης. 376 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στην Ελλάδα το 2025. Και όταν λέμε πνιγμό, μπορεί να είναι σε πισίνα, μπορεί να είναι στη θάλασσα. Και έχουμε και 4 παιδιά μεταξύ αυτών. Είναι πολύ μεγάλο και σοβαρό το ζήτημα και το είπα ακριβώς τώρα με αφορμή την Εθνική ημέρα, τη σημερινή πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Πολύ πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σοβαρό. Έτσι και για να κάνετε και μια σύγκριση, το 2024 έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στην Ελλάδα, στη θάλασσα, 388 άνθρωποι. Είναι νομίζω η αριθμή τρομακτική και γιατί σας το λέω σήμερα και γιατί σας πήρα από τα μούτρα πρωί-πρωί. Γιατί σήμερα ανεβαίνει και θερμοκρασία. Και είμαι σίγουρη ότι πάρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι θα σπεύσουν στις παραλίες και στις θάλασσες για να δροσιστούν, να κάνουν τον μπάνι τους και καλά θα κάνουν. Πρέπει όμως να τηρούνται και τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και πρόληψης επί τούτου. Για τα μικρά παιδιά που δεν πρέπει να κολυμπούν μόνα τους. Για τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας που πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην ξανοίγονται. Έχουν να κάνουν και με τις παθήσεις οι οποίες τους συνοδεύουν και να συμβουλεύονται πάντα τον γιατρό τους. Γι' αυτό λοιπόν σας το είπα σήμερα, γι' αυτό σας πήρα από τα μούτρα πρωί-πρωί με αφορμή αυτή την Παγκόσμια ημέρα. Λοιπόν, για να δούμε τα γεγονότα. Είχαμε απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών στο Ιλινόις στην Αμερική το 1894. Εγώ θα σας πω ότι στις 13 του μήνα έχει κηρύξει 24 ώρια απεργία η ΑΔΔΗ στη χώρα μας. Λοιπόν, άλλο. Το 1926 ο Θεόδωρος Πάγκαλος, ήταν τότε ο δικτάτορας Θεόδωρος Πάγκαλος, απαγόρευσε στις γυναίκες να φοράνε την κοντή φούστα. Έπρεπε, λέει, να απέχει η άκρη της φούστας από κάτω, δηλαδή μέχρι το έδαφος, 30 εκατοστά. Πού να είναι αυτό, είναι κάτω από το γόνατο. Έτσι,
κάπου εκεί, κάτω από το γόνατο είναι σίγουρα. Λοιπόν, 1927 η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των ΗΠΑ ιδρύθηκε στο Hollywood και από εκεί και μετά, μετά από 2 χρόνια, ξεκίνησε να δίνει και τα γνωστά βραβεία Όσκαρ. 1958 κέρδισε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και πάλι τις εκλογές με την ΕΡΕ και την ΕΔΑ, την Δημοκρατική Αριστερά, να είναι αξιωματική αντιπολίτευση με ποσοστό που ήταν έκπληξη για εκείνη την εποχή. 1970 η αποδοκιμασία του Πατακού στο στάδιο από μαθητές σε μια συγκέντρωση που έγινε για τα 3 χρόνια της Χούντας ήταν από τους μαθητές, επαναλαμβάνω, μια μαζική αποδοκιμασία του 1970. Κλείνω την ατζέντα των ημερών και των σημαντικών γεγονότων, που σημαίνει ότι αφού σας ξεκίνησα με το θέμα αυτό και τους πνιγμούς, να σας πω και τι άλλο έχουμε σήμερα στην ειδησιογραφία μας. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, βέβαια, είχαμε 2 διαφορετικά τελείως γεγονότα, τα οποία απασχόλησαν τη Δυτική Ελλάδα. Το ένα έχει να κάνει με αυτό το drone, το αυτοκινούμενο, αν θέλετε, σκαφάκι που βρέθηκε στην Λευκάδα, φορτωμένο με εκρηκτικά. Είναι στο Σκαραμαγκά, βέβαια, πλέον, έτσι. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη μετακίνησή του πια. Έκαναν ό,τι έπρεπε να κάνουν οι ειδικοί πυροτεχνουργοί και εξετάζεται τώρα, ελέγχεται. Ψάχνουν τα ίχνη του, να σας πω με λίγα λόγια, για να δουν από πού έφυγε και πώς κατέληξε εκεί στη σπηλιά της Λευκάδας, στο νότιο άκρο του νησιού. Λοιπόν, το ένα θέμα μας είναι αυτό που μας προέκυψε και το άλλο θα τοποθετήσω. Το θέμα το υγειονομικό που ανέκυψε τις προηγούμενες ημέρες με τις αυξήσεις των κρουσμάτων φυματίωσης στους εργάτες γης, κυρίως στη Δυτική Αχαία και στην Ηλία, είναι το κομμάτι αυτό που περιλαμβάνει και τους δύο νομούς, θα το κουβεντιάσουμε σε λίγο. Τι άλλο είχαμε αυτή το Σαββατοκύριακο? Ναι, βέβαια, είχαμε και το πέρασμα του Βουραϊκού που φέρνει εκ νέου την σύμπραξη των φορέων και των κατοίκων για το θέμα του Οδοντοτού την ερχόμενη Παρασκευή. Θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό δρόμου. Όλα αυτά θα τα δούμε όμως στη συνέχεια.

Και για να δούμε πού βρισκόμαστε μετά του πολέμου και πόσο επηρεάζει ακόμη, εξακολουθεί βεβαίως να επηρεάζει αυτό τις τιμές των υγρών καυσίμων. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τις τιμές του πετρελαίου. Δηλαδή έχουν ξεκινήσει και ανεβοκατεβαίνουν, μάλλον ανεβαίνουν τόσο γρήγορα. Σέραλι, τιμών το έχουν χαρακτηρίσει, ασανσέρ άλλοι. Το θέμα είναι πάντως ότι έχουμε άνοδο των τιμών του πετρελαίου σήμερα στις διεθνείς αγορές και αυτό θα έρθει σε εμάς σταδιακά, ξέρετε. Όχι ότι άλλαξε τίποτα από τις προηγούμενες ημέρες. Όχι ότι είχε πέσει δηλαδή και τώρα ανεβαίνει. Λοιπόν, έχουμε απορρίψεις προτάσεων, δημόσια το έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, στην Τεχεράνη και η Τεχεράνη στην Αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Νέα κλιμάκωση λοιπόν έχουμε. Μάλιστα, το Ιράν ταυτόχρονα προειδοποιεί η Γαλλία και η Βρετανία να μην προχωρήσουν, λέει, σε καμία στρατιωτική παρέμβαση ή επέμβαση στην περιοχή του Περσικού και οι αγορές είναι προφανώς ανήσυχες, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα, η αντίδραση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έχει εκεί το δίκτυο αυτού του Truth Social. Ξέρετε, είναι κάτι αντίστοιχο. Το truth είναι η αλήθεια, έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε. Λοιπόν, τι έγραψε λοιπόν. Έγραψε ότι δεν μου αρέσει, είπε για την πρόταση. Είναι εντελώς απαράδεκτη. Μόλις το έγραψε αυτό λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ, είχαμε αμέσως τις αγορές ενέργειας, πριν ακόμη ανοίξουν όλες οι αγορές, να εκτοξεύουν την τιμή του αργού πετρελαίου πάνω από τα $104 το βαρέλι. Το Brent ανέβηκε στο πάνω 3,29%. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν δεν φαίνεται να βλέπουν αυτοί που το ερευνούν και το ξέρουν καλύτερα, οι επενδυτές κατά κύριο λόγο, δεν βλέπουν λοιπόν να έχουμε άμεσα άνοιγμα και λειτουργία του στανού του Ορμούς. Οπότε λοιπόν το Ιράν έχει αποκλείσει τη θαλάσσια δίωδο εδώ και πολύ καιρό, 28 Φεβρουαρίου αν θυμάμαι καλά ήταν, ναι. Έχει λοιπόν προκαλέσει όλο αυτό αναταράξεις και έχουμε και κήρυξη εκεχηρίας, φανταστείτε, ένας μήνας τώρα και πάλι είμαστε σε ένα αδιέξοδο. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη δεν τα βρίσκουν, δεν αποκαλύπτουν βέβαια καμία όλες τις λεπτομέρειες της εκάστοτε πρότασης και από τις δύο πλευρές, αλλά έχουν μάθει και απορρίπτουν και οι δύο. Δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις. Το σχέδιο πάντως είναι και το θέμα αυτό που μας αφορά και θα μας επηρεάζει ούτως ή άλλως για αρκετούς μήνες ακόμη, είναι αυτή η άνοδος, η σημερινή καινούρια των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Σημαντικότατο και πολύ πολύ ιδιαίτερο. Λοιπόν, προσπαθώντας λοιπόν να βρούμε και έρευνες που μας κατεδεικνύουν σημαντικά γεγονότα και δίνουν στοιχεία αληθή, βρήκα μια έρευνα που αφορά και παρουσιάστηκε μάλλον από τον καθηγητή δημογραφίας των Οβίνων Κοντζαμάνη για το δημογραφικό στην Ελλάδα. Είναι τόσο δυσίωνα όλα αυτά που αναφέρονται στο συγκεκριμένο θέμα, τα στοιχεία για το δημογραφικό, και τι φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο και την ελληνική περιφέρεια, έτσι. Λοιπόν, ήταν ένα διεθνές συνέδριο. Σωστά. Και το συνέδριο αυτό έγινε στην Ιθάκη. Το θέμα της ήταν η Ελλάδα σε δημογραφική καμπή. Εκεί λοιπόν μίλησε ο καθηγητής. Και σύμφωνα με τα όσα είπε, ο οποίος είναι και διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, είπε λοιπόν ο καθηγητής, μέχρι το 2060 στην Ελλάδα θα έχουμε 60.000 περισσότερους θανάτους από ό,τι γεννήσεις. Ο πληθυσμός της χώρας, ο αναπαραγωγικός πληθυσμός, μειώνεται την ίδια στιγμή, μιλάμε για την ίδια περίοδο, κατά 35%. Άρα αυτό που θέλαμε να κλείσουμε, το ισοζύγιο θανάτων και γεννήσεων, δεν μπορεί να κλείσει. Δεν υπάρχει ο πληθυσμός που θα προχωρήσει στη δημιουργία οικογένειας. Δεν υπάρχουν οικογένειες και ηλικίες πληθυσμιακές, μιλάμε για τότε, που μπορούν να είναι σε αναπαραγωγική ηλικία για να τεκνοποιήσουν με απλά λόγια. Έχουμε όμως, λέει, σημαντική αύξηση προσδόκιμου ζωής. Μάλιστα, αυτό είναι ένα θέμα. Και μάλιστα αυτό το οποίο επισημάνθηκε μεταξύ άλλων είναι ότι τα τελευταία 15 χρόνια η έξοδη από τη χώρα ήταν συνολικά περισσότερη από τις εισόδους. Τι σημαίνει αυτό, να σας το πω πιο απλά? Περισσότεροι φύγαν από την Ελλάδα, λιγότεροι επέστρεψαν. Πολύ σκληροί λοιπόν οι δείκτες του δημογραφικού, όπως σας είπα. Είναι και άλλα τα στοιχεία, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για να μην σας επηρεάσω. Η ουσία είναι ότι η Ελλάδα γερνά γρήγορα με 160 λιγότερους πολίτες κάθε ημέρα και το φυσικό ισοζύγιο της χάνει. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Είναι αρνητικό. Δεν χρειάζεται όμως φόβος, αυτό είπε ο καθηγητής, δεν βοηθά ο πανικός, αλλά πρέπει να γίνουν κάποια βασικά ζητήματα και κάποιες παρεμβάσεις από την ελληνική πολιτεία. Τα επιδόματα, είπε,
για να κάνει κάποιος οικογένεια που δίνουν όταν κάνεις ένα παιδί μετά το τρίτο που είναι 2.000 εξτρά, δεν λύνουν το πρόβλημα. Καλά σχολεία, αξιόπιστη δημόσια εκπαίδευση, λιγότερες ανισότητες, αλληλέγγυα, πιο αλληλέγγυα, όλα αυτά είναι ένα βασικό στοιχείο που θα βοηθήσει σύμφωνα πάντα με τον καθηγητή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και με αυτά τα δυσάρεστα που κατέγραψε ο καθηγητής σύμφωνα με το δημογραφικό και τα παρουσίασε στο συγκεκριμένο συνέδριο. Νομίζω θα τα βρούμε μπροστά μας έτσι κι αλλιώς, να είμαστε καλά μέχρι τότε. Και για να είμαστε καλά πρέπει να έχουμε γνώση για τα θέματα υγείας που προκύπτουν. Σας είπα ξεκινώντας, το έχετε ήδη ακούσει προφανώς και από τις προηγούμενες ημέρες, τα κρούσματα φυματίωσης που εντοπίστηκαν σε κυρίως ομάδες εργατών γης στη Δυτική Αχαΐα αλλά και σε Ηλία, είναι ένα θέμα που κινητοποίησε τον ΕΟΔΗ. Επειδή λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις οι άνθρωποι που βρίσκονται στα σημεία, οι πρωταγωνιστές θα σας πω, οι οποίοι αντιμετωπίζουν καθημερινά και βλέπουν, αντιλαμβάνονται το τι συμβαίνει, είναι οι άνθρωποι που διαβίουν εκεί, αλλά και οι υγειονομικοί που βρίσκονται στη συγκεκριμένη αυτή περιοχή. Γι' αυτό θα καλημερίσω μαζί σας τον γιατρό και διευθυντή του Κέντρου Υγείας στην Κάτω Αχαΐα, τον Τάσο του Γιακομή. Καλημέρα σας, κύριε Γιακομή.
1: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Θεωρώ ότι εσείς επειδή έχετε μια εμπειρία αλλά και μια προσωπική άμεση γνώση και επαφή με το θέμα που προκύπτει με τους εργάτες γης και δεν είναι η πρώτη χρονιά αν θυμάμαι καλά, θέλω λοιπόν να μου πείτε πόσο δύσκολα και πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα και αυτή τη φορά με το θέμα της φυματίωσης.
1: Κοιτάξτε, το πόσο σοβαρά θα φανεί την επόμενη περίοδο όταν θα κινητοποιηθεί ο ΕΟΔΗ και αναλάβει την ανίχνευση, να το πω έτσι, των περιστατικών, αν υπάρχουν και ποια θα είναι αυτά. Και, έτσι. Μέχρι στιγμή δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό που έγινε είναι ότι έγινε μια σύσκεψη την Παρασκευή που την κάλεσε η έκτη ΥΠΕ μαζί με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συμμετείχαν οι διοικητές των νοσοκομείων Πάτρας και Πύργου, η Διεύθυνση Υγείας, και τα κέντρα υγείας της περιοχής, δηλαδή της Αχαΐα και τα κέντρα υγείας της περιοχής.
0: Και εσείς δηλαδή. Ναι. Το λέω αυτό γιατί, και το διευκρινίζω από την αρχή, γιατί αν δεν ερωτηθείτε ή δεν υποβάλλετε εσείς τις γνώσεις σας γύρω από το όλο θέμα που είστε εκεί καθημερινά στα ιατρία της Κάτω Αχαΐας και στην Ηλία επίσης το ίδιο ισχύει, ποιος άλλος θα μπορούσε να δώσει τις συνθήκες και νομίζω και τα στοιχεία που χρειάζεται ο ΕΟΔΗ. Αυτή την αίσθηση έχω.
1: Ναι, έτσι, αυτή είναι μια πλευρά, αλλά ξαναλέω, εκεί πέρα η ουσία είναι η αυτοψία στις περιοχές και ιδίως στους χώρους που διαμένουν αυτοί οι εργάτες. Γιατί το πρόβλημα είναι αυτό, είναι εκεί. Ναι. Δεν είναι στο ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι άρρωστοι. Είναι τόσο συγχρονισμένοι και σε τέτοιες συνθήκες που οτιδήποτε μπορεί να μεταφερθεί από τον ένα στον άλλον. Ό,τι και να πω έτσι, να κολλήσει κάποιος, έτσι, από μια απλή ίωση, να σας το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το κυρίαρχο κατά τη γνώμη μου και νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει καταρχήν έτσι κι αλλιώς έπρεπε χτες, προχτές, πέρυσι να υπάρχει μια παρέμβαση τέτοιου τύπου από τη μεριά της πολιτείας προκειμένου να ελεγχθούν και να συμμορφωθούν οι
0: εργοδότες
1: οι επιχειρηματίες της περιοχής να υλοποιήσουν τις στοιχειώδεις ανθρώπινες ανάγκες διαβίωσης των εργατών γης τις οποίες τους παίρνουμε με προγράμματα απ' έξω, με διακρατικές συμφωνίες που να δουλέψουν στη χώρα μας, γιατί δεν έχουμε εργάτες δικούς μας.
0: Έχει κάνει και μια καταγγελία επίσης στο εργατικό κέντρο για τις συνθήκες αυτές τις οποίες αναφέρεται, για τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών εργατών γης. Και βεβαίως ζητά όμως και την παρέμβαση να εμβολιαστούν οι άνθρωποι ανάλογα με την ηλικία τους, γιατί είναι διαφόρων ηλικιών από ό,τι έχω καταλάβει. Και βέβαια να υπάρχουν και μέτρα πρόληψης για αυτές τις ασθένειες που μας περιγράφετε.
1: Ωραία, κοιτάξτε, για τη φυματίωση για παράδειγμα υπάρχει, δεν γίνεται αυτή η στιγμή αυτό που ξέρουμε, έτσι γίνονται άλλα πράγματα, πρέπει να γίνει ανίχνευση των περιστατικών και να απομονωθούν, όχι να απομονωθούν, να ξεκινήσουν θεραπεία, γιατί ξέρετε μεταδίδεται

0: Εμένα, αλλά μεταδίδεται μόνο σε περίπτωση που υπάρχει μια ενεργό σημάτιωση. Κάποιο είναι φορέα τη σημάτιωση, δεν σημαίνει ότι μεταδίδει κιόλα. Μην τρελαθούμε κιόλα, πώ να το πω. Μα θεωρούμε ότι.
1: Πόσο εύκολα μεταδίδεται η συγκεκριμένη ασθένεια. Δεν είναι η πρώτη χρονιά, φαντάζομαι, που έχετε κρούσματα σηματίωση στην περιοχή εκεί.
0: Όχι, εντάξει, εμείς είχαμε κάνει και τις σκέψεις στις περιοχές αυτές την περίοδο του κορονοϊού. Mm-hmm. Έτσι, για τον κορονοϊό κατά βάση, αλλά είχαμε διαπιστώσει αυτή την απαράδεκτη κατάσταση χρόνια. Τώρα δεν νομίζω ότι έχει. Παρότι έχω καιρό να πάω εκεί κάτω, δεν έχει, νομίζω ότι έχει διορθωθεί καθόλου.
1: Ναι, νομίζω και τα αποτελέσματα αυτό καταδεικνύουν.
0: Και τα αποτελέσματα αυτό ξέρω. Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να γίνει τώρα, και αυτό υπόθηκε στη σύσκεψη στο τέλος και καταλήξαν, να λάβει ο ΕΟΔΗ μια πρωτοβουλία καταρχήν, γιατί χρειάζεται και πόρους όλο αυτό το πράγμα. Και ούτε εμείς έχουμε τη δυνατότητα και τους πόρους να ανταπεξέλθουμε, να το πω έτσι, στην ανίχνευση του πληθυσμού. Αυτό είναι ένα οργανωμένο σχέδιο. Έτσι. Και να υπάρξουν βοήθεια από τις υγειονομικές δομές, είτε στο επίπεδο της διάγνωσης, ξέρω εγώ, μια ακτινογραφία θωράκος, είτε στο επίπεδο της θεραπείας. Να σημειώσουμε ότι ακόμα αυτή την περίοδο και τα φάρμακα είναι λίγο δυσέβρετα της φυματίωσης, ελπίζω να βρούμε. Και επειδή περισσότεροι άνθρωποι από αυτόν δεν έχουν άμυκα, δεν μπορούν να γραφτούν κιόλας. Άρα πρέπει να χορηγηθούν ποσότητες φαρμάκων.
1: Ναι, και για να πάρει κάποιος άνθρωπος ένα φάρμακο.
0: Να είτε αγωγή, είτε χημειοπροφύλαξη.
1: Και όταν δίνεις ένα φάρμακο, θα πρέπει να ξέρεις και ένα ιστορικό του ασθενούς, προκειμένου να τον προστατεύσεις από οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει η χορήγηση του φαρμάκου.
0: Κατά τεκμήριο είναι και νέα άτομα, δηλαδή δεν είναι μεγάλοι άνθρωποι με συνοσηρότητες πολλές, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι το οποίο δεν. Εκεί χρειάζεται η επίβλεψη, να το πω έτσι, η ιατρική επίβλεψη αυτή τη υπόθεση.
1: Το συγκεκριμένο βακτήριο μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα.
0: Κυρία Παπαδουλά, η φυματίωση είναι μια ιστορική νόσος.
1: Ναι.
0: Έτσι, θεωρείται από τις πιο μολυσματικές και τις πλέον, να το πω έτσι, σοβαρές νόσους στην ανθρώπινη ιστορία. Αν θυμάστε και στη χώρα μας, είχαμε για παράδειγμα το θώρακος ήταν σανατόριο κάποτε.
1: Ναι.
0: Το σωτηρία ήταν σανατόριο. Το κύριο που δεν υπήρχαν θεραπείες, δηλαδή και αγωγές, οι άνθρωποι απομονώνονταν και έπρεπε να βρίσκονται κάπου που να μπορούν να τρώνε καλά, να αερίζονται καλά, κάτι που δεν είχαν στα σπίτια τους. Λόγω της φτώχειας και της ανέχειας. Δηλαδή ένα μικρόβιο που συνδέεται με την κατάσταση, την κοινωνική κατάσταση των ανθρώπων.
1: Σωστά, συνθήκες, με
0: τις
1: άθλιες συνθήκες.
0: Αλλά είναι φυματίωση.
1: Ναι. Εσείς εκεί στο κέντρο υγείας που βρίσκεστε και έχετε και την εμπειρία, έρχονται συχνά πυκνά εργάτες γης με τέτοιου τύπου
0: έρχονται
1: προβλήματα.
0: Έχονται διάφορα προβλήματα. Εντάξει, δεν είχαν προκύψει, δεν μας είχε προκύψει κάποιο κρούσμα ύποπτο αυτή την περίοδο. Έτσι. Τώρα προφανώς και εγώ δεν ενημερώθηκα πότε ακριβώς.
1: Δεν θα βοηθούσε αυτό που επισημαίνει το εργατικό κέντρο στην ανακοίνωσή του η δημιουργία ενός πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου εξοπλισμένο και στελεχωμένο για την περιοχή εκεί? Δεν θα βοηθούσε?
0: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι είναι λίγο πιο σύνθετα τα πράγματα. Δεν αρκεί αυτό. Ναι. Αυτό. Δηλαδή, αυτό που χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου, είναι να λειτουργήσουν υπηρεσίες και να λειτουργήσουν κοινών.
1: Σωστά. Η πηγή του προβλήματος από εκεί που ξεκινάει.
0: Καταρχήν. Από εκεί και μετά, έτσι, υπάρχουν κέντρα υγείας να ενισχυθούν, να στελεχωθούν, να έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε τα πάντα, αυτά που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε πρωτοβάθμιο επίπεδο.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, κάτι δεν ισχύει στα υπόλοιπα κέντρα υγείας. Πες ότι εμείς έχουμε μια σχετική επάρκεια σαν κέντρο υγείας Αχακιάς, αλλά η Βάρδα είναι υποστελεχωμένη, η Γαφτή είναι υποστελεχωμένη, οι γιατροί τους παίρνουν και τους πηγαίνουν τώρα στην. Δηλαδή, έχουμε εντέλεστε πλέον να φεύγουν οι γιατροί από εδώ και να πηγαίνουν ακόμα και στην Κεφαλονιά. Τα πράγματα
1: είναι
0: λοιπόν, τουριστική
1: περίοδος.
0: Είναι
1: ναι, καταλαβαίνω. Είναι συχνό και κάθε χρόνο το βιώνουμε αυτό με τις μετακινήσεις.
0: Όχι, αυτό τώρα πλέον το βιώνουμε ίσως πιο έντονα τώρα πλέον.
1: Ναι, περισσότεροι, φεύγουν περισσότεροι.
0: Ναι, υπάρχει μια σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Γιατρών Νοσοκομείων.
1: Ναι. Το έχουμε δει και το θέμα αυτό με τις μετακινήσεις. Μάλιστα, οπότε αυτό που περιμένετε, γιατί διαβάζουμε ότι σήμερα θα έρθει το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ για να έχει τις επαφές που πρέπει, για τις καταγραφές που έχετε και στην περιοχή τη δική σας, για να μπουν σε αυτόν τον έλεγχο και στην επιτήρηση. Ό,τι προβλέπει δηλαδή η διαδικασία. Αυτό είναι το θέμα.
0: Υπάρχουν σχέδια επιχειρησιακά για αυτές τις υποθέσεις. Το θέμα είναι ότι πρέπει να υλοποιούνται.
1: Και θα πρέπει να προηγείται.
0: Πρέπει να υπάρχει μια πρόληψη.
1: Και θα πρέπει να προηγείται ακριβώς αυτό. Να προηγούνται όλοι οι υπόλοιποι.
0: Η πρόληψη είναι πρωτογενής, δηλαδή συνθήκες εργασίας και διαμονής. Το πρώτο είναι αυτό. Το πρώτο και πολλές φορές είναι και το τελευταίο. Γιατί αν λειτουργεί σε αυτό, δεν θα έχουμε μεταδόσεις.
1: Εγώ έχω μια απορία τελευταία τώρα που μου το είπατε. Οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται από άλλες χώρες και νομίζω ότι έχουν μια συγκεκριμένη διαδικασία, ελέγχονται ιατρικά πριν μπουν στη χώρα μας?
0: Δεν το γνωρίζω αυτό.
1: Δηλαδή, αφού δεν έχουν και άμκα, δεν έχουν τίποτα προφανώς.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Μάλιστα. Είναι και αυτό ένα σημαντικό στοιχείο, φαντάζομαι.
0: Είναι σημαντικό,
1: γιατί όταν φέρνεις ανθρώπους να εργάζονται κάπου.
0: Εντάξει, δεν ζητάς από τον καθένα αυτή τη στιγμή να έχει ένα πιστοποιητικό υγείας για να πάει να δουλεύει. Φεύγει δικό μας άνθρωπος, πάει στην Ολλανδία,
1: και αυτό
0: δεν ζητάνε από το πιστοποιητικό υγείας. Ναι. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι πού θα πάει να δουλέψει, πώς θα δουλέψει, κατά ποιες συνθήκες θα δουλέψει. Έτσι.
1: Ναι,
0: αν όλα αυτά είναι, είναι λάθος.
1: Ναι.
0: Έτσι, θα είναι λάθος και το αποτέλεσμα.
1: Εάν τηρούνται όλα αυτά που πρέπει στο πριν, δεν θα φτάναμε στο τώρα.
0: Δεν θα ασχολιόμαστε με το θέμα έτσι, τώρα. Θα το θεωρούσαμε επιχάρηση.
1: Μάλιστα. Και εγώ θα επισημάνω για μία ακόμη φορά: η υποστελέχωση των δομών υγείας είναι ένα σημαντικό θέμα. Για να μπορούν να καλύψουν.
0: Είναι σημαντικό γιατί είναι η παρέμβαση, αυτό που πρέπει να γίνει είναι η παρέμβαση στην κοινότητα. Και η δουλειά τη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι να παρεμβαίνει στην κοινότητα. Αυτό λοιπόν θέλει και σχέδιο και στελέχωση.
1: Και αν δεν ενισχυθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα, επιβαρύνεται η τριτοβάθμια. Είναι μια λυσίδα όλα αυτά.
0: Αυτό είναι το αμέσως επόμενο. Όταν δεν λειτουργεί η περιφέρεια, έτσι την πληρώνει το κέντρο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιακουμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνδρομή. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κ. Γιακουμής, Γενικός Ιατρός και Διευθυντής του Κέντρου Υγείας της Κάτω Οχαΐας, περιοχή η οποία και αυτή βρίσκεται υπό επιτήρηση ή θα μπει στην επιτήρηση και τον έλεγχο των ειδικών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που θα έρθει σήμερα, αν δεν έχει ήδη έρθει. Δεν ξέρω αν έχουν έρθει ή είναι καθοδόν. Για σήμερα πάντως είναι προγραμματισμένο το κλιμάκιο να φτάσει στην Πάτρα, προκειμένου να μπει σε αυτή τη διαδικασία για τον έλεγχο, για την επιτήρηση, για την εχνηλάτηση. Ό,τι προβλέπεται λοιπόν για, με αφορμή τα 10 κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης, κυρίως προερχόμενους από το Νεπάλ, που καταγράφησαν σε περιοχές της Δυτικής Αχαΐας και της Βόρειας Ηλίας. Είναι ένα συγκεκριμένο βασικό θέμα, γιατί νομίζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που κουβεντιάζουμε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαβιούν και εργάζονται οι αλλοδαποί εργάτες γης που έρχονται στη χώρα μας. Και σας είπα και λίγο πριν, υπάρχει και μια καταγγελία του Εργατικού Κέντρου της Πάτρας που μιλάει για άθλιες και απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών εργατών γης και των συσκευαστηρίων. Ζητά λοιπόν όλα τα μέτρα για την πρόληψη ασθενειών όπως η φυματίωση που είχαμε και τον εξοπλισμό των ιατρίων και τη στελέχωσή τους για να καλύψουν τοπικά τις ανάγκες αυτές.

0: Λοιπόν, και θα φύγουμε από τη Δυτική Αχαία και το θέμα αυτό με τη φυματίωση, όπως ακούσατε και τον Διευθυντή του Κέντρου Υγείας μας ενημέρωσε λίγο πριν, σήμερα ο Ιωδής στην περιοχή, για να ολοκληρώσουμε σήμερα την αναφορά μας στην εκπομπή μετά του καιρού, γιατί αμέσως μετά θα έχουμε τη δυνατότητα εδώ, θα έχετε και εσείς τη δυνατότητα να απολαύσετε τους μαθήτες και τους μαθητές της 5ης και 6ης Δημοτικού, του Σχολείου του Αντιρίου, οι οποίοι έχουν ετοιμάσει ένα δικό ξεχωριστό αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την έξοδο Μεσολογγίου. Λοιπόν, πριν πάμε ως εκεί, θα πάμε στα του καιρού και βεβαίως αυτό εννοείται ότι θα καλημερίσω μαζί σας τον επιχειρησιακό προγνώστη και μετεωρολόγο, τον Νίκο τον Θοδωσόπουλο. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους.
0: Λοιπόν, σε ακούμε στο λίγο χρόνο που έχω σήμερα, γιατί έχω τα παιδάκια απ' έξω, περιμένουν. Από το Αντίριο, έτσι.
1: Είναι από το χωριό μου.
0: Έτσι, από το δημοτικό.
1: Από εκεί ξεκίνησα εγώ, από το
0: από το δημοτικό, έτσι.
1: Από το δημοτικό, ναι, μετά στο γυμνάσιο στην Άφακτο. Ωραία. Και οι τελευταίες τάξεις του γυμνασίου τότε, στο σημερινό λύκειο στην Πάτρα.
0: Ωραία, για πες μας λοιπόν, το καιρό τώρα.
1: Λοιπόν, αυτό που θέλω να αναφερθώ, γιατί υπάρχουν έτσι δημοσιεύματα που είχαμε βγει νομίζω την Πέμπτη. Έτσι,
0: ναι,
1: την
0: είχαμε Πέμπτη, βγει την προηγούμενη Πέμπτη.
1: Ναι. Ναι. Την Παρασκευή ακολούθησαν έτσι δημοσιεύματα, λέει ότι οι αέριες μάζες από την Αφρική φέρνουν πρώιμη ζέστη, ας πούμε. Πρώιμη ζέστη ως 34 βαθμούς. Αυτό δεν θα το δούμε στην περιοχή της Αχαΐας, αλλά και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πάνω από 30 βαθμούς και αυτή το τετραήμερο αυτό της πρώιμης ζέστης θα μετατραπεί σε μονοήμερη ζέστη μόνο για την Τρίτη από άλλη αιτιότητα και κυρίως σε ανατολικές υπηρετικές περιοχές. Να αναφερθώ Λάρισα Λαμία στους 30, Αθήνα πάλι στους 30 βαθμούς και οι επίνεμες πλευρές της Πελοποννήσου, δηλαδή επειδή θα ενισχυθεί ο Μαΐστρος, έτσι η δυτική άνεμη, η περιοχή η ανατολική Πελοπόννησος, το Άργος, να αγγίξει τους 32 με 33 βαθμούς για μόνο μία ημέρα, γιατί την επόμενη μέρα αρχίζει σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας.
0: Άρα
1: συμπεραίνεται... Ο ψυγενής έλευση της άνοιξης, παύλα καλοκαιριού, εν αναμονή της πεπραγμένης κανονικότητας.
0: Μάλιστα.
1: Όπως έχω αναφερθεί μέσα από την ΕΡΤ, από το χειμώνα, βέβαια,
0: τα έχουμε πει, ναι.
1: Ότι η άνοιξη θα είναι, δεν έχει καμία σχέση με την άνοιξη την περσινή, την προπέρσινη, των προηγουμένων ετών. Είναι, θα έλεγα, η πιο έτσι σε χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Και αυτό βέβαια επιβεβαιώνεται ότι μέχρι τέλος Μαΐου, έτσι, αυτό το οποίο βλέπουμε στην επιφάνεια, έτσι, στην ξηρά, αυτό συμβαίνει και στη θάλασσα. Και οι θερμοκρασίες στη θάλασσα είναι για τον Πατραϊκό στους 16 βαθμούς, το πολύ 17 βαθμούς. Έτσι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι για την περιοχή μας που πρέπει να δείξουμε τη δέωσα προσοχή είναι η πρόβλεψη της ορατότητος κοντά στην επιφάνεια.
0: Α, τώρα που το είπες Νίκο, με επιτρέπεις να σου πω αυτό που είδα χθες, γιατί το είδα και γι' αυτό το λέω βιωματικά. Χθες λοιπόν γύρω στις 8 με 9 το πρωί στην περιοχή του Αντιρίου, σου λέω τώρα που ξέρεις καλύτερα, υπήρχε μια τόσο χαμηλή ομίχλη νέφωση, να το πω, δεν κατάλαβα ακριβώς τι ήταν, τόσο χαμηλή που δεν έβλεπες, αν ήσουν στον παραλιακό δρόμο εκεί στη Μακίνη Αρίζα, δεν έβλεπες τα σπίτια που ήταν στα 100-150 μέτρα, ήταν τόσο χαμηλή και κάλυπτε και πάνω τη θάλασσα, αλλά μετά διαλύθηκε, εντάξει.
1: Ναι, κατά τη διάρκεια της ημέρας ανεβαίνει η θερμοκρασία και διαλύεται. Αυτό το φαινόμενο, έτσι, το οποίο συμβαίνει κοντά στην επιφάνεια, είτε και ακόμα και στη θάλασσα, αλλά και περισσότερο στις παράκτιες περιοχές, και αυτό θα συμβεί και αύριο το πρωί, έτσι, στη Δυτική Ελλάδα, δεν μιλάμε μόνο για τον Πατραϊκό, έτσι. Αυτό η πρόβλεψη, αυτό οφείλεται από έμπειρους επιχειρησιακούς προγνώστες, οι οποίοι δηλαδή, η σωστή δυναμική και θερμοδυναμικές συνθήκες στο οριακό στρώμα που θα επικρατήσουν και κυρίως τις βραδινές μεσονύκτιες ώρες και αύριο το πρωί, βέβαια εξαρτάται και από την από τον άνεμο,
0: πάντα.
1: Όταν, γιατί πέφτει ο άνεμος μετά τις μεσονύχτιες ώρες, πρωινές ώρες,
0: ευνοεί
1: οι υπερκείμενες αυτές αέριες μάζες είναι θερμότερες από τις υποκείμενες, είτε είναι η θάλασσα που είναι στις 16-17 έτσι, ή ακόμα περισσότερο και στις υπηρετικές περιοχές που είναι ακόμα χαμηλότερες οι θερμοκρασίες.
0: Ακόμα περισσότερο. Ωραία. Ναι. Νίκο, πάμε να μου πεις λίγο για τον καιρό εδώ στην περιοχή μας τις επόμενες 3-4 ημέρες, γιατί θα έχω, όπως είπα, τα παιδάκια απ' έξω περιμένουν.
1: Ναι, λοιπόν, η θερμοκρασία για σήμερα στην Πάτρα έτσι δεν θα ξεπεράσει τους 26, τοπικά τους 27 βαθμούς. Αυτό ισχύει και για αύριο. Έτσι, από την Τετάρτη θα έχουμε μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας της τάξης 1-2 βαθμούς, με περαιτέρω πτώση την Πέμπτη. Ωστόσο όμως Παρασκευή και το Σάββατο έχουμε μία μικρή άνοδο, πρόσκαιρη βέβαια, έτσι, άνοδο, η οποία πάλι η θερμοκρασία θα είναι στους 25 με 26 βαθμούς, έτσι, η μέγιστη, 26 βαθμούς. Ναι, αυτό που είχα πει και την προηγούμενη Πέμπτη, είπα ότι το Σάββατο θα έχουμε βροχές και θα έχουμε προς το τέλος της ημέρας, δηλαδή κυρίως μετά τις απογευματινές ώρες θα έλεγα, έτσι, γιατί μεγαλώνει και η ημέρα, κατά τη διάρκεια έτσι, της νύχτας, και με την αλλαγή για μία-δύο ώρες, έτσι, την Κυριακή 17 Μαΐου, αλλά ωστόσο την Κυριακή θα περάσει αυτό το σύστημα και θα δώσει αρκετή ηλιοφάνεια. Το ύψος των βροχοπτώσεων έτσι, για το Σάββατο θα είναι περίπου στα 15 με 20 χιλιοστά. Έτσι. Βέβαια πριν το Σάββατο έχουμε μια μικρή χαμηλής έντασης διαταραχή έτσι, για την Πάτρα, καμιά ψυχάλα που και που την Πέμπτη, κυρίως μετά το μεσημέρι, το απόγευμα, για μικρή χρονική διάρκεια. Αυτό. Αλλά έτσι, βροχή θα έχουμε περίπου 15 με 20 χιλιοστά το Σάββατο.
0: Έτσι. Ωραία.
1: Η θερμοκρασία, είπαμε, είναι
0: 25 με 26, ναι.
1: Και αυτό που έχω πει και η μακροπρόθεσμη αυτή πρόβλεψή μου, έτσι, όσο αναφορά για, την, για το τέλος της άνοιξης μέχρι τέλος Μαΐου, οι θερμοκρασίες δεν θα είναι πάνω από τις κανονικές τιμές, τώρα μεμονωμένες όπως θα είναι αύριο για μία έτσι, μέρα, μονοήμερη. Αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί, αλλά στο σύνολο μέχρι τέλος Μαΐου οι θερμοκρασίες θα είναι κάτω από τις, θα είναι σε κανονικές τιμές και πολλές ημέρες θα είναι κάτω από τις κανονικές τιμές.
0: Και μου είχες πει, Νίκο, τον Ιούνιο και στις αρχές του αρχίσει και έρχεται σιγά σιγά.
1: Είπαμε από αρχές Ιουνίου, ναι, αλλάζει, αλλάζει βέβαια. Εκεί θα δούμε πρώτα από τη Δυτική Ελλάδα έτσι, οι θερμοκρασίες και μάλιστα στα μέσα του Ιούνιου και προς το τέλος οι θερμοκρασίες θα ανέβουν τουλάχιστον 2 με 3 βαθμούς πάνω από τις κανονικές τιμές. Όταν για η μέση μηνιαία έτσι, μέγιστη θερμοκρασία για τη Δυτική Ελλάδα είναι στους 30 με 31, ανάμεσα στους 32 με 33 βαθμούς για το μήνα Ιούνιο. Και αυτά που έχω πει για το φετινό καλοκαίρι με ακολούθησαν βέβαια, αλλά έτσι περιληπτικά, αλλά θα πω τώρα και πιο πέρα έτσι το τι θα συμβεί όχι και για το χειμώνα αλλά και για το ερχόμενο έτος.
0: Ωραία, να τα πούμε την επόμενη φορά, Νίκο μου, που θα έχουμε περισσότερο χρόνο.
1: Έτσι, ναι, γι' αυτό, ναι,
0: μπράβο,
1: το,
0: έτσι.
1: Θα το
0: ωραία,
1: αφήσουμε
0: σε ευχαριστώ
1: για
0: πολύ.
1: Μια άλλη φορά.
0: Έτσι, για να, να δώσω το λόγο στους μαθητές που είναι, να μην τους κουράσω πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Θα τους μεταφέρω. Θα τις μεταφέρω. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Νίκο, καλημέρα. Λοιπόν, οπότε θα σας αφήσω σιγά σιγά, γιατί θα πρέπει να γίνει και η αντίστοιχη προετοιμασία. Θα σε λίγο, όπως σας είπα, οι μαθητές της 5ης και της 6ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου του Αντρίου για μία ακόμη φορά. Και οφείλω να πω από εδώ ότι είναι το πρώτο σχολείο που ήρθε στο ραδιοστούντιο, στο ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ Πάτρας, του ραδιοφώνου, και πριν ακόμη είμαστε εδώ στο Ρίο. Λοιπόν, οι μαθητές σήμερα ένα ειδικό, ξεχωριστό αφιέρωμα, ξεχωριστή εκπομπή, την οποία τη δούλεψαν μαζί με τους δασκάλους τους μόνοι τους, που αφορά τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Έτσι λοιπόν αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη από τους μαθητές του σχολείου σε αυτό ακριβώς. Λοιπόν, εμείς πρώτα Θεός και Παναγιά θα ξαναπούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 9. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, κυκλοφοριακά προβλήματα επίσης γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ανησυχία για παρατεταμένο αποκλεισμό των στενών του Ορμούς, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε ως απαράδεκτη την αντιπρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μία περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός σύμφωνα με το πρακτορείο Τανσίμ. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση και περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους στο Ιράν. Η επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Σι Τζιπίνγκ αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση. Καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούζ απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με την Jerusalem Post, ο οποίος δήλωσε ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει αν δεν απομακρυνθεί το ουράνιο του Ιράν. Το Ισραήλ προειδοποιεί για νέες επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και καλεί κατοίκους να αποχωρήσουν. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την απόρριψη των όρων του Ιράν από την Ουάσιγκτον. Το Brent εκτοξεύθηκε στα 106 δολάρια το βαρέλι, στα 100 το αμερικανικό αργό. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στο νοσοκομείο Αττικών, σε καραντίνα 45 ημερών, προληπτικά ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τα κρούσματα Χανταϊού. Είναι απείρετος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα. Ένας από τους συνολικά 17 Αμερικανούς που επαναπατρίζονται διαπιστώθηκε ότι είναι θετικός στον ιό. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μπαθ στη Βρετανία αναπτύσσουν ένα εμβόλιο κατά του Χανταϊού. Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε οικισμό στην Ξάνθη, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το νεκρό βρέφος εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, με το τμήμα δίωξη εγκλημάτων να συλλαμβάνει τη μητέρα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στο Ηράκλειο της Κρήτης, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά την νεαρή γυναίκα. Πέμπτη Λέμβος με μετανάστες εντοπίστηκε το βράδυ ανοιχτά της Κρήτης, ανεβάζοντας τον αριθμό των μεταναστών που έφτασαν μέσα σε μία ημέρα στο νησί σε 278. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν καλοκαίρι σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
5: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Καλή σας ημέρα λοιπόν και πάλι κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας, μας ακούτε σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο μέσα από το ertco.gr και όπως σας είπα και λίγο πριν, αυτή την ημέρα σήμερα φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Πάτρας τους μαθητές της 5ης και 6ης Δημοτικού του Δημοτικού Σχολείου του Αντιρίου και δεν είναι η πρώτη φορά που τους υποδεχόμαστε εδώ, τους ευχαριστούμε και τους καλωσορίζουμε. Σήμερα τα παιδιά μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους έχουν ετοιμάσει ένα ιδιαίτερο ξεχωριστό αφιέρωμα με αφορμή την συμπλήρωση 200 χρόνων από την έξοδο του Μεσολογγίου. Νομίζω ότι ό,τι πιο επίκαιρο. Να πω λοιπόν ότι η εκπαιδευτική του σχολείου, ο διευθυντής ο κ. Άρης Λουκόπουλος και η εκπαιδευτική Ναυσικά Κοτσόνη, Βασιλική Ανδρεοπούλου και Σπυριδούλα Βασιλοπούλου, μαζί με τους μαθητές 5ης και 6ης, θα παρουσιάσουν ακριβώς σήμερα αυτό που θα ακούσετε στη συνέχεια. Συνοδεύεται και από μουσική. Είναι κάτι για το οποίο εργάστηκαν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί και θα ξεκινήσω με την πρώτη μαθήτρια, την Ανδριάννα, η οποία θα της δώσω αμέσως το λόγο.
1: Καλημέρα σας αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Σήμερα παρουσιάζουμε μια ξεχωριστή εκπομπή αφιερωμένη σε ένα γεγονός που σημάδεψε την ιστορία της Ελλάδας. Φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Μια πράξη ροϊσμού και αυτοθυσίας. Το Μεσολόγγι δεν ήταν απλώς μια πόλη, αλλά ένα σύμβολο αγώνα για την ελευθερία. Στην εκπομπή μας θα γνωρίσουμε την ιστορία, τους ανθρώπους και τα ιδανικά που κράτησαν ζωντανή την ελπίδα. Θα ταξιδέψουμε πίσω στο 1826, σε μια δύσκολη εποχή για την Ελλάδα. Οι κάτοικοι του Μεσολογγίου αντιμετώπισαν πείνα, φόβο και πολιορκία. Παρ' όλα αυτά δεν λύγησαν. Η πίστη τους στην ελευθερία ήταν πιο δυνατή από κάθε δυσκολία. Μέσα από τα λόγια μας θέλουμε να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη τους. Στην εκπομπή μας θα ακούσετε για την πόλη του Μεσολογγίου, για σημαντικούς ήρωες, για ποιητές και φιλέλληνες, αλλά και για την ίδια την έξοδο. Στο τέλος θα σκεφτούμε όλοι μαζί τι σημαίνει πατρίδα και ελευθερία σήμερα. Σας καλούμε να μας ακούσετε με προσοχή και σεβασμό.
2: Πριν μιλήσουμε για την έξοδο, ας γνωρίσουμε το Μεσολόγγι εκείνης της εποχής. Ήταν μια μικρή πόλη της Δυτικής Ελλάδας, χτισμένη δίπλα στη λιμνοθάλασσα. Η θέση της την έκανε σημαντική, αλλά και δύσκολη στην προσέγγιση από τους εχθρούς.
3: Οι κάτοικοι ζούσαν απλά, ασχολούνταν με το ψάρεμα και το εμπόριο. Παρά τη μικρή της δύναμη, η πόλη είχε μεγάλη ψυχή. Οι άνθρωποι ήταν ενωμένοι και αποφασισμένοι να υπερασπιστούν την ελευθερία τους.
4: Η πόλη δέχτηκε πολλές επιθέσεις. Οι πολιορκίες ήταν σκληρές και κράτησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
5: Η πολιορκία κράτησε πολύ καιρό. Οι άνθρωποι υπέφεραν από πείνα και αρρώστιες. Δεν είχαν τροφή, ούτε καθαρό νερό. Έτρεγαν ό,τι μπορούσαν για να επιβιώσουν. Προσεύχονταν καθημερινά για δύναμη. Μόνο τους παρηγοριά ήταν η πίστη στο Θεό.
6: Τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι υπέφεραν περισσότερο. Παρ' όλα αυτά δεν έχασαν τις ελπίδες τους. Οι δυσκολίες ήταν τεράστιες. Όμως κανείς δεν ήθελε να παραδοθεί. Η ελευθερία ήταν δώρο Θεού και δεν την εγκατέλειπαν. Η πείνα δοκίμασε την αντοχή τους, αλλά το θάρρος τους παρέμεινε ακλόνητο. Με πίστη και αγάπη για την πατρίδα άντεξαν.
7: Ο αγώνας των Ελλήνων για ελευθερία συγκίνησε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Πολλοί από αυτούς αποφάσισαν να βοηθήσουν ενεργά οι φιλέλληνες. Ήταν άνθρωποι από την Ευρώπη και την Αμερική που πίστεψαν στο δίκαιο του ελληνικού αγώνα.

0: ένας από τους πιο γνωστούς φιλέλληνες ήταν ο Λόρδος Βίρων. Ήρθε στο Μεσολόγγι και προσέφερε χρήματα και βοήθεια. Ο Λόρδος Βίρων πέθανε στο Μεσολόγγι το 1824. Ο θάνατός του συγκλώνησε την Ευρώπη και έκανε πολλούς ανθρώπους να στηρίξουν την Ελλάδα.
1: Πολλοί άλλοι φιλέλληνες πολέμησαν και θυσιάστηκαν. Η βοήθειά τους απέδειξε ότι η ελευθερία είναι αξία που ενώνει όλους τους ανθρώπους. Σε αυτό το σημείο θα μεταφερθούμε στο Μεσολόγγι, στο Μεσολόγγι του 1824 και θα παρακολουθήσουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον γνωστό φιλέλληνα Λόρδο Βίρωνα.
2: Κυρίες και κύριοι, έχουμε μια παγκόσμια αποκλειστικότητα. Βρισκόμαστε στο Μεσολόγγι, στις αρχές του 1824. Δίπλα μου, κάτω από το πιο διάσημο σπίτι της Ευρώπης, ο George Gordon Byron. Λόρδο μου, καλώς ήρθατε στην Ελλάδα.
3: Σας ευχαριστώ. Αν και οι δρόμοι σας είναι γεμάτοι λάσπη και ο καιρός εδώ δεν μου χαρίζεται, η καρδιά μου νιώθει επιτέλους στο σπίτι της.
2: Όλος ο κόσμος αναρωτιέται. Είτε ένας πλούσιος Άγγλος αριστοκράτης που θα μπορούσε να ζει σε παλάτια απολαμβάνοντας τη δόξα του, ήθελε να κλείσει σε μια προκειμένη πόλη.
3: Ξέρετε, οι στίχοι στα χαρτιά δεν φτάνουν πια. Έγραψα πολλά για την ελευθερία, αλλά ήρθε η ώρα να κάνω κάτι γι' αυτή. Η αρχαία Ελλάδα μου έδωσε την έμπνευση όταν ήμουν νέος. Τώρα χρωστάω στη Νέα Ελλάδα τη ζωή μου. Προτίμησα να πουλήσω τα κτήματά μου στην Αγγλία για να αγοράσω κανόνια και τρόφιμα, παρά να βλέπω τους Έλληνες να μάχονται μόνοι τους.
2: Πόσο μια τυπική ημέρα για εσάς εδώ στο Μεσολόγγι? Τι κάνει ένας λόρδος μέσα στις λάσπες?
3: Ξεχάστε το Λόρδο, εδώ είμαι στρατιώτης. Ξυπνάω νωρίς, επιθεωρώ τις οχυρώσεις, προσπαθώ να οργανώσω το πυροβολικό και να μοιράσω τους μισθούς. Και τα βράδια, όταν η πόλη ησυχάζει, γράφω για τη φωτιά που βλέπω στα μάτια των μεσολογγητών.
2: Συνεργάζεστε στενά με τους ολιώτες πολεμιστές. Πώς είναι αυτή η εμπειρία?
3: Είναι οι πιο γενναίοι άνθρωποι που έχω γνωρίσει. Αδάμαστοι, περήφανοι, σαν αγρίμνα. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, είναι και λίγο πεισματάριδες. Συχνά τσακώνονται για τα χρήματα και τα αξιώματα. Και αυτό μου ραγίζει την καρδιά. Αλλά όταν πιάνουν το καρδιοφύλι, δεν τους φοβίζει κανείς.
2: Μαθαίνουμε ότι προσπαθείτε να πείσετε τους Έλληνες να σταματήσουν τους εμφύλους καυγάδες. Τι μήνυμα τους στέλνετε?
3: Αυτό είναι το μεγαλύτερό μου παράπονο. Τους λέω κάθε μέρα, ενωθείτε. Η διχόνοια είναι πιο επικίνδυνη από τα βόλια των εχθρών. Αν οι Έλληνες δεν ενωθούν, θα χάσουν την ευκαιρία τους να μείνουν στην ιστορία ως ελευθερωτές και θα μείνουν ως σκλάβοι. Μόνο ενωμένοι θα δείτε την αυγή της ελευθερίας.
2: Οι συνθήκες υγιεινής είναι άθλιες και εσείς δεν είστε πολύ καλά στην υγεία σας. Δεν φοβάστε μήπως δεν προλάβετε να δω την Ελλάδα ελεύθερη?
3: Ο φόβος είναι για εκείνους που δεν έχουν σκοπό στη ζωή τους. Ναι, υποφέρω από πυρετούς και οι γιατροί με πιέζουν. Αλλά δεν με νοιάζει αν θα ζήσω για να δω τη νίκη. Με νοιάζει να ξέρω ότι έκανα το καθήκον μου. Το Μεσολόγγι δεν είναι απλά μια πόλη. Είναι το προπύργιο της παγκόσμιας ελευθερίας. Αν πέσει αυτό, θα σκοτεινιάσει όλη η Ευρώπη.
2: Αν μπορούσα να στείλετε ένα μήνυμα στα παιδιά που μας ακούνε σήμερα, στο έτος 2026, ποιο θα ήταν αυτό?
3: Θα τους έλεγα να μην παίρνουν την ελευθερία τους ως δεδομένη. Κάθε ελεύθερη ανάσα που παίρνετε σήμερα πληρώθηκε με αίμα και θυσίες πριν από 200 χρόνια. Διαβάστε, μάθετε, αγαπήστε τις τέχνες, αλλά πάνω απ' όλα να είστε γενναίοι όταν χρειάζεστε και να πειρασπίζεστε το δίκιο.
2: Λόρδε Βίρωνα, σας ευχαριστούμε. Η ιστορία θα θυμάται για πάντα ότι δεν μείνετε μόνο στα λόγια, αλλά γίνετε ένας από εμάς.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Ελευθερία ή θάνατος, δεν λένε οι φίλοι μου εδώ. Λοιπόν, διαλέγω την ελευθερία.
1: Ο αγώνας του Μεσολογγίου δεν επηρέασε μόνο τους ανθρώπους που πολέμησαν, αλλά και μεγάλους δημιουργούς. Ένας από αυτούς ήταν ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός, που με το έργο του κράτησε ζωντανή τη μνήμη της θυσίας.
4: Ο ποιητής δεν περιγράφει μόνο τα γεγονότα, αλλά και τα συναισθήματα των ανθρώπων, τον φόβο, την ελπίδα και την πίστη τους στον Θεό και στην ελευθερία.

0: Εδώ είμαστε, αγαπητοί φίλοι. Επιστρέψαμε. Θα συνεχίσουμε, όπως σας είπαμε, ξεκινώντας το ειδικό αφιέρωμα εκπομπή που έχουν ετοιμάσει οι μαθητές της 5ης και 6ης Δημοτικού του Δημοτικού Σχολείου του Αντρίου. Οπότε, λοιπόν, μπαίνουμε στην επόμενη θεματική. Θυμίζω ότι είναι αφιερωμένη στην έξοδο του Μεσολογγίου.
1: Ύστερα από πολλούς μήνες σκληρής πολιορκίας, πείνας και αρρώστιας, οι κάτοικοι του Μεσολογγίου βρέθηκαν μπροστά σε μια πολύ δύσκολη απόφαση. Δεν είχαν πια τρόφιμα ούτε δυνάμεις, όμως είχαν ακόμη πίστη, θάρρος και ελπίδα. Έτσι αποφάσισαν να επιχειρήσουν την ηρωική έξοδο, προτιμώντας την ελευθερία από τη σκλαβιά.
2: Το σχέδιο της εξόδου οργανώθηκε με προσοχή. Οι Μεσολογγίτες χωρίστηκαν σε ομάδες. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά θα έβγαιναν όλοι μαζί μέσα στη νύχτα για να περάσουν

0: συγκεντρώθηκαν και προσευχήθηκαν. Ζήτησαν δύναμη από το Θεό και πίστεψαν ότι ό,τι και αν συμβεί, αγωνίζεται για το δίκαιο. Η πίστη τους τους έδινε κουράγιο να προχωρήσουν χωρίς φόβο.
1: Η έξοδος ξεκίνησε τη νύχτα της 10ης Απριλίου του 1826. Στην αρχή όλα πήγαιναν σύμφωνα με το σχέδιο. Οι άνθρωποι προχωρούσαν σιωπηλά με ελπίδα ότι θα καταφέρουν να ξεφύγουν.
2: Όμως το σχέδιο προδόθηκε. Οι εχθροί κατάλαβαν τι συνέβαινε και άρχισαν να επιτίθενται. Ακολούθησε σκληρή μάχη. Πολλοί μεσολογγίτες σκοτώθηκαν, αλλά πολέμησαν με γενναιότητα μέχρι το τέλος. Πολλά γυναικόπαιδα πουλήθηκαν ως σκλάβοι. Ο δημογέροντας Χρήστος Καψάλης είχε συγκεντρώσει τους ανήμπορους ηλικιωμένους, ασθενείς και τραυματίες μέσα στο Μεσολόγγι. Την ώρα που μπήκαν οι εχθροί μέσα στην πόλη, ανατείναξε με γενναιότητα την πυρίτιδα αποθήκη.
3: Αντίστοιχη πράξη ροϊσμού επέδειξε και ο επίσκοπος Ρογών Ιωσήφ, ο οποίος μαζί με άλλους μεσολογγίτες κλείστηκαν στον ανεμόμυλο και την παρουτοποθήκη μέσα στην πόλη. Όταν οι εχθροί έφτασαν έξω, ο ιεράρχης Ιωσήφ έβαλε φωτιά στον παρούτι. Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγες ώρες πριν από την έξοδο, ο ιεράρχης λειτουργήσε στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνα. Έπειτα πήγε στους προμαχώνες, όπου και ευλόγησε τους αγωνιστές, οι οποίοι κοινώνησαν των αχράντων μυστηρίων.
4: Η πράξη των μεσολογγητών έγινε σύμβολο ηρωισμού και αυτοθυσία σε όλο τον κόσμο.

σκύπη, πυκνά και μαύρα νέφη, τόρος βαρύ κατάρχα και σπίτια ειδές τυχλό.

0: και από όπου χαράζει έως όπου βυθά. Τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από τούτο ταλονάκι.
1: Σήμερα θυμόμαστε την έξοδο με σεβασμό. Μας διδάσκει να αγαπάμε την πατρίδα μας και να έχουμε πίστη στο Θεό. Το Μεσολόγγι είναι σύμβολο ελευθερίας. Μας δείχνει τον δρόμο της θυσίας και της αξιοπρέπειας. Η πίστη μας καθοδηγεί και σήμερα.
2: Ας κρατήσουμε ζωντανή την μνήμη των Μεσολογγητών. Η αυτοθυσία τους μας διδάσκει να αγαπάμε την πατρίδα μας, να αγωνιζόμαστε για την ελευθερία του ένδοξου τόπου μας και με πίστη στο Θεό να χτίζουμε ένα καλύτερο μέλλον. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.
3: Και εμείς.

Και εμείς, αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε τους μαθητές της 5ης και 6ης Δημοτικού, του Δημοτικού Σχολείου του Αντιρίου, που μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους ήρθαν εδώ σήμερα και μας παρουσίασαν αυτή την ιδιαίτερη εκπομπή αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Αμέσως μετά, και αφού σας αποχαιρετήσουμε, θα ακούσετε και θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε για μία ακόμη φορά τα μουσικά θέματα που επένδυσαν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί σε αυτή ακριβώς την εκπομπή αφιέρωμα.

ανεβάζοντας αλήθει μαύρο και βροντέσει ορδίφων νερό. Και αργά στον άνεμο τρίζοντας, έγυρισανε πάλι με το στίχος μπροστά, φοβερά των βράχων τα αγάλματα.

όπου ξάφνου σκι, πυκνά και μαύρα νέφη, τόρος βαρύ κατάρχα και σπίτια ιδέστη χλώρη.

και από όπου χαράζει έως όπου βυθά τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από τούτο.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Για καθαρά προληπτικούς λόγους έχει τεθεί σε απομόνωση και παρακολούθηση στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού. Σύμφωνα με το πρώτο ιατρικό ανακοινοθένη για την κατάσταση της υγείας του. Τονίζεται μάλιστα ότι δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Σε ανάρτηση του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται το απόγευμα. Ένας από τους συνολικά 17 Αμερικανούς που επαναπατρίζονται εσπευμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες διαπιστώθηκε ότι είναι θετικός στον ιό αφού υποβλήθηκε σε μοριακή εξέταση, ανακοίνωσε σήμερα το Αμερικανικό Υπουργείο Υγείας. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Παθ στη Βρετανία αναπτύσσουν ένα εμβόλιο κατά του Χανταϊού, όμως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η έγκρισή του μπορεί να χρειαστεί χρόνια λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε οικισμό στην Ξάνθη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το νεκρό βρέφος εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι με το τμήμα δίωξης εγκλημάτων να συλλαμβάνει τη μητέρα. Ανησυχία για παρατεταμένο αποκλεισμό των στενών του Ορμούς, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε ως απαράδεκτη την αντιπρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μία περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Η επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούζ απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Το Ισραήλ προειδοποιεί για νέες επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και καλεί κατοίκους να αποχωρήσουν. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την απόρριψη των όρων του Ιράν από την Ουάσιγκτον. Το Brent εκτοξεύτηκε στα $106 το βαρέλι, στα 100 το αμερικανικό αργό. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασσας στο Ηράκλειο της Κρήτης, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά την νεαρή γυναίκα, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Πέμπτη Λέμβος με μετανάστες εντοπίστηκε χθες βράδυ ανοιχτά της Κρήτης, ανεβάζοντας τον αριθμό των μεταναστών που έφτασαν μέσα σε μία ημέρα στο νησί σε 278, μεταφέροντες στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σε μια νέα εποχή μαζικών ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και ψηφιακής παρακολούθησης της οικονομικής δραστηριότητας πολιτών και επιχειρήσεων, περνάει η ΑΔΕ ενεργοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ανάλυσης δεδομένων και αυτοματοποιημένων ελέγχων που θα σαρώνουν συναλλαγές, καταθέσεις, ακίνητα και δηλωθέντα εισοδήματα.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν καλοκαίρι σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Ερτ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Ερτ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Η ΑΕΚ κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Αναδείχθηκε πρωταθλήτρια και μαθηματικά. Δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off της Super League. Η Ένωση κατάφερε να ανατρέψει το εις βάρος της 0-1, να επικρατήσει με 2-1 κόντρα στον Παναθηναϊκό. Και σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 στο Καραϊσκάκι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ να τελειώσει πρόωρα την φετινή δραματική κούρσα για τον τίτλο. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 11 Μαΐου σήμερα. Καλώς ήρθατε στην ΕΡΤ Πάτρας και στην εκπομπή Sports στις 11. Θα σας κρατήσουμε παρέα για μία ώρα περίπου με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Στη ρύθμιση του ήχου η Βάσο Κρεμίδα, στην παραγωγή της εκπομπής η Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Μουσικές επιλογές από τον Γιώργο Κυριαζή. Στο μικρόφωνο μαζί σας η Ειρήνη Μαραγκού.

Η Ένωση ήταν η πιο σταθερή ομάδα στη διάρκεια της σεζόν, ήταν πιο αποτελεσματική από την αρχή και ήταν εκείνη που στα play-off, όταν η μπάλα έκαιγε περισσότερο, έκανε μεγάλες νίκες, φτάνοντας στον τίτλο, διπλό στο Φάλιρο, στο ξεκίνημα των play-off, εμφαντική νίκη επί του ΠΑΟΚ στην All-Win Arena, παρά λίγο διπλό και στην Λεωφόρο την περασμένη αγωνιστική, και νίκη ανατροπή χθες βράδυ επί του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια, η οποία μάλιστα ήρθε με συγκλονιστικό τρόπο στο φινάλε για να πανηγυριστεί έξαλα ο τίτλος. Το φινάλε ήταν αντάξιο της αναμονής των οπαδών της ΑΕΚ, αν και χρειάστηκε να σπάσουν καρδιές, καθώς η τέταρτη αγωνιστική των play-off, ειδικά το τελευταίο μισάωρο των μάτς, ήταν συγκλονιστική. Με τις εναλλαγές και την κατάσταση της βαθμολογίας να είναι συνεχής. Τα παιχνίδια ξεκίνησαν με την ΑΕΚ στο -6. Σκορ δεν υπήρξε σε καμία εκ των δύο αναμετρήσεων στο πρώτο 45 λεπτό, δηλαδή στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός και στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Η εικόνα της βαθμολογίας στο πρώτο μέρος των αγώνων ήταν όπως ξεκίνησε, με την ΑΕΚ στο -6. Το πρώτο γκολ της βραδιάς ήρθε στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ με τον Ρόντι Νέι στο 61 λεπτό και η κατάσταση της βαθμολογίας σε εκείνο το σημείο ήταν ο Ολυμπιακός να μειώσει στους 3 βαθμούς. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα το Καραϊσκάκης πήρε φωτιά, ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τους ερυθρόλευκους να βρίσκονται πλέον στο -3 από την Ένωση. Ωστόσο η χαρά στο Φάλιρο κράτησε για λίγο. Ο ΠΑΟΚ έφερε το παιχνίδι στα ίσα με τον Κωνσταντέλια και κάπως έτσι ο Ολυμπιακός και ο δικέφαλος του Βορρά βρισκόταν στο -5 από την Ένωση. Η ΑΕΚ στη συνέχεια κατάφερε στο 72 λεπτό να ισοφαρίσει τον Παναθηναϊκό με τον Ζήνη. Η Ένωση βρέθηκε εκ νέου στο -6 και αναζητούσε ένα γκολ που θα της έδινε τον τίτλο εάν η ισοπαλία παρέμεινε στο Καραϊσκάκης. Και τελικά στο 94 λεπτό ο Ζωάο Μάριο βρήκε δίχτυα. Η ΑΕΚ έκανε το 2-1 και ξέφυγε στο -8 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μετά βέβαια το τέλος της αναμέτρησης επικράτησε πανδαιμόνιο στο γήπεδο. Φίλοι της ΑΕΚ μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν μαζί με τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο ιδιοκτήτης, ο Μάριος Ηλιόπουλος, ήταν το κεντρικό πρόσωπο στο πανηγυρικό κλίμα, γιορτάζοντας και αυτός τον πρώτο του τίτλο στο τιμόνι της ΑΕΚ. Καπνογόνα, συνθήματα, αποθέωση συνέθεσαν το σκηνικό στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τους παίχτες της ομάδας να γιορτάζουν μαζί με τον κόσμο μία από τις πιο μεγάλες βραδιές των τελευταίων ετών για το σύλλογο της ΑΕΚ.

Δύο αγωνιστικές απομένουν για το τέλος των play-off. Θα παλέψουν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Αυτή τη στιγμή ο δικέφαλος του Βορρά έχει 62 πόντους, όσους έχει και ο Ολυμπιακός, αλλά υπερτερεί στην ισοβαθμία απέναντι στους Πειραιώτες, οι οποίοι χθες μπήκαν μπροστά στο σκορ με κεφαλιά του Ροντινέη έπειτα από σέντρα του ΕΣΕ. Οι ασπρόμαυροι κατάφεραν να απαντήσουν λίγα λεπτά αργότερα με τον Κωνσταντέλια μετά από γύρισμα του Μπάμπα στην περιοχή. Την επόμενη και προτελευταία αγωνιστική ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό, ενώ ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ, και τα δύο παιχνίδια θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 7.30. Η ΑΕΚ στους 70, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός στους 62, ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη θέση με 51 βαθμούς. Είχαμε και play-off για τις θέσεις 5-8. Λεωαδιακός και Άρης πέτυχαν εύκολες νίκες κόντρα σε Βόλο και Όφη αντίστοιχα. Ο Άρης ήταν ανώτερος από τον Όφη, επιβλήθηκε με 3-1, έκανε την τρίτη συνεχόμενη νίκη του για τα play-off. Είναι στους 25 βαθμούς, ενώ οι Κρητικοί έμειναν στους 20. Ο Λεβαδιακός νίκησε 3-0 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Έτσι οι φιλοξενούμενοι έκαναν το 2-2 απέναντι στους Θεσσαλούς και παρέμειναν στην κορυφή της βαθμολογίας. Στους 28 βαθμούς ο Λεβαδιακός, 25 ο Άρης, 20 ο Όφη, στους 17 ο Βόλος. Την επόμενη αγωνιστική, Τετάρτη 13 Μαΐου, Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη στις 5 και τα δύο παιχνίδια.

στα play-out τώρα της Super League. Η μάχη της παραμονής συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Μετά και την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής, η Κηφισιά εξασφάλισε και μαθηματικά την παρουσία της στην Super League και του χρόνου, ενώ ο Πανετολικός έκανε αποφασιστικό βήμα σωτηρίας την ίδια ώρα. Αστέρας Τρίπολης, Πανσεραϊκός και ΑΕΛ παραμένουν σε δύσκολη θέση εν ώψη των τελευταίων αγωνιστικών. Στις Σέρες η Κηφισιά πέτυχε τεράστια νίκη με ανατροπή απέναντι στο Πανσεραϊκό, επικράτησε 2-1, σφράγισε την παραμονή της. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 28 λεπτό με τον Ίβαν έπειτα από γύρισμα του Ριέρα. Όμως η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ανέβασε την απόδοση της στο δεύτερο μέρος. Ο Θεοδωρίδης ισοφάρισε μετά από σέντρα του Κανατέ στο 63ο λεπτό και στο 85ο δημιούργησε το γκολ της ανατροπής για τον Μπένι, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Στη Λάρισα, ΑΕΛ και Αστέρας Τρίπολης αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1, αποτέλεσμα που αφήνει ανοιχτή τη μάχη της παραμονής. Ο Αστέρας πήρε προβάδισμα στο 19ο λεπτό με τον Μακέντα. Όμως η ΑΕΛ βρήκε απάντηση πριν το ημίχρονο με την κεφαλιά του Πασά στο 31ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι πίεσαν περισσότερο στο δεύτερο μέρος, όμως ο Παπαδόπουλος κράτησε το 1-1, ένα σημαντικός βαθμός για την ομάδα της Αρκαδίας. Στη Λάρισα, στο Περιστέρι, ο Πανετολικός πανηγύρισε τεράστιο διπλό απέναντι στον Ατρόμητο με 2-1 και έκανε σημαντικό βήμα για την παραμονή του στην κατηγορία. Χρειαζόταν αυτή τη νίκη η ομάδα του Αγρινίου. Ο Ατρόμητος προηγήθηκε με τον Τσούμπερ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, μόλις στο 7ο λεπτό. Είχε τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, όμως οι αλλαγές του Γιάννη Αναστασίου άλλαξαν την εικόνα του αγώνα. Ο Μάτσαν ισοφάρισε στο 52ο λεπτό και 10 λεπτά αργότερα ο Γκαρσία ευστόχησε σε πέναλτι, ολοκληρώνοντας την ανατροπή για τους αγρινιώτες. Στη βαθμολογία ο Ατρόμητος είναι στους 40, η Κηφισιά στους 37, ο Πανετολικός έχει 34, Αστέρας Τρίπολης 29, Πανσεραϊκός 28 και στην τελευταία θέση η ΑΕΛ με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, 12 Μαΐου, είναι η επόμενη 8η αγωνιστική. Όλα τα παιχνίδια στις 7, Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός, Κηφισιά Ατρόμητος και Πανετολικός ΑΕΛ.

Μένουμε στο ποδόσφαιρο. Με υποσοδιακό τρόπο εξελίχθηκε η κρίσιμη αναμέτρηση για τα μπαράζ ανόδου στην Super League 2 ανάμεσα στον Πύργο και την Ζάκυνθο, οι δύο ομάδες που έχουν ως στόχο την άνοδο. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Κόκορη και λίγα λεπτά αργότερα η ομάδα της Ζακύνθου ισοφάρισε με πέναλτι. Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, ένα από τα δεκάδες αντικείμενα, μπουκάλια, έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο, τραυμάτισαν παίχτη στο κεφάλι. Παρά τις πρώτες βοήθειες που του παρασχέθηκαν και αφού αρχικά φάνηκε πως το μάτς θα ξαναρχίσει, τελικά ο παίχτης έπεσε στο έδαφος, αποχώρησε από το γήπεδο με φορείο. Μετά από μια σύντομη σύσκεψη όλων των υπευθύνων του αγώνα, ο διαιτητής έδειξε την άγουσα προς τα αποδυτήρια με αποτέλεσμα την διακοπή της αναμέτρησης. Σύμφωνα με τον κανονισμό, ο τραυματισμός του ποδοσφαιριστή με υπητιότητα της γηπεδούχου ομάδος είναι πολύ πιθανό να επιφέρει την κατακύρωση του αποτελέσματος υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας, συγκεκριμένα της Ζακύνθου, με σκορ 3-0. Παράλληλα, η ομάδα της Ηλίας κινδυνεύει με αφαίρεση βαθμών. Όλα αυτά θα λυθούν στις δικαστικές αίθουσες. Στο άλλο παιχνίδι, ο Άρης Πετρούπολης επιβλήθηκε του Εθνικού με 1-0. Στην βαθμολογία, ο Άρης Πετρούπολης είναι στους 7, ο Πύργος έχει 5, η Ζάκυνθος 4 και ο Εθνικός 2 βαθμούς. Ο Εθνικός είναι εκτός ανόδου και μένει να δούμε ποιες από τις τρεις ομάδες, Άρης Πετρούπολης, Πύργος και Ζάκυνθος, θα πάρει την άνοδο. Δύο την παίρνουν στην Super League 2. Στον πρώτο όμιλο ο Πανθρακικός πανηγύρισε την άνοδό του στην Super League 2. Οι Θρακιώτες επικράτησαν 5-1 της Ελασσόνας, έφτασαν τους 12 βαθμούς δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε. Κοντά στην άνοδο από τον πρώτο όμιλο είναι και ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο οποίος πέρασε το εμπόδιο του Εθνικού Κεραμιδίου παίρνοντας τη νίκη με 3-2. Στην βαθμολογία ο Πανθρακικός στους 12, Απόλλων Καλαμαριάς 9, Ελασσόνα 3, Εθνικός Κεραμιδίου χωρίς βαθμό. Οι δύο πρώτοι, θυμίζουμε, από κάθε όμιλο προβιβάζονται στην Super League 2.

Ο Ατρόμητος Πατρών σφράγγισε και μαθηματικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην πρώτη κατηγορία, δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off, πανηγυρίζοντας παράλληλα και την άνοδο στην τρίτη εθνική. Η ομάδα των Ζαρουχλέικων επιστρέφει μετά από 33 χρόνια για δεύτερη φορά στην ιστορία του στις εθνικές κατηγορίες. Η πρώτη ήταν το 1992-93, όταν ο Ατρόμητος στέφθηκε πρωταθλητής Αχαΐας και εξασφάλισε την άνοδο στην τέταρτη εθνική για την αγωνιστική περίοδο 1993-1994. Η ομάδα του Βασίλη Μπαλατή πραγματοποίησε πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση. Συνέτριψε με 6-0 τον Πήγασο Μπεγουλακίου εκτός έδρας, επιβεβαιώνοντας την ανώτερότητά της σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, και με αυτή τη νίκη έφτασε και μαθηματικά στην κορυφή, ολοκληρώνοντας ιδανικά την εξαιρετική πορεία του. Από εκεί και μετά ο Άρης Πατρών επιβλήθηκε

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Επιστρέψαμε, είναι η εκπομπή Sports στις 11. Θα αλλάξουμε μπάλα, θα αλλάξουμε γήπεδο, θα πάμε στο μπάσκετ και θα πάμε στο μπάσκετ με αμαξίδιο, καθώς χθες ολοκληρώθηκε το Final Four του 27ου πρωταθλήματος μπάσκετ με αμαξίδιο που έγινε στο Μεσολόγγι. Πρωταθλητής Ελλάδας για τρίτη φορά στην ιστορία του αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός. Επικράτησε στον τελικό με 72-54 της Δωδεκανήσου. MVP αναδείχθηκε ο Σταύρος Δίτσης. Πρώτος σκόρερ του τελικού ήταν ο Τσίλης με 23 πόντους. Κατάμεστο το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο του Μεσολογγίου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με αμαξίδιο, ο κύριος Γρηγόρης Κοντοδήμος. Τον καλημερίζουμε, κύριε Κοντοδήμε. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Μια πραγματικά όμορφη γιορτή αυτές τις δύο μέρες στο Μεσολόγγι. Ένα συγκλονιστικό τελικό παρακολουθήσαμε, αλλά και η ημιτελική ήταν ανταγωνιστική. Πώς το είδατε εσείς, αν αγκάλιασε τη διοργάνωση το Μεσολόγγι, επιλέξατε το Μεσολόγγι σε μια ιστορική χρονιά για την πόλη?
1: Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, στην πραγματικότητα φέτος το Final Four κατάφεραν να φτάσουν οι τέσσερις πιο δυνατές ομάδες σε Α1 και κοντραρίστηκαν στα ίσα μεταξύ τους και ο καλύτερος κέρδισε. Ο Παναθηναϊκός ήταν η καλύτερη ομάδα, έδειξε πραγματικά και δύναμη και σθένος σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και έτσι κατάφερε και πήρε το παιχνίδι. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο διήμερο στο Μεσολόγγι και όπως είπατε και εσείς, η συγκυρία των 200 χρόνων από την δημιουργία της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου ήταν μια πολύ όμορφη συγκυρία. Βρήκαμε γεμάτο γήπεδο σε όλα τα παιχνίδια σχεδόν. Ο Παλμός ήταν φανταστικός.
0: Πολύ και Παναθηναϊκοί, έτσι. Οπαδοί του Παναθηναϊκού έσπευσαν να ενισχύσουν την ομάδα. Για να πούμε και στον κόσμο ότι η ομάδα ατόμων με αναπηρία και ο σύλλογος στον Παναθηναϊκό δεν έχει πολλά χρόνια ζωής. Το 2018 δημιουργήθηκε.
1: Έχουμε προσπαθήσει και εμείς σαν Ομοσπονδία να πλησιάσουμε σχεδόν όλες τις μεγάλες ομάδες, να τους ζητήσουμε να δημιουργήσουν τμήματα αναπηρικά ή ακόμα και να υιοθετήσουν κάποιες μικρές ομάδες που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό όταν υπάρχει ένα σωματείο να υπάρχει και από πίσω ένα κλαμπ, γιατί βλέπετε ότι πόσο δύναμη δίνει σε ένα παιχνίδι η παρουσία των φιλάθλων. Είναι παραδοσιακά οι Παναθηναϊκοί στο γήπεδο πολύ έτσι, ένθερμοι με τους αθλητές και πραγματικά δίνουν αυτόν τον ιδιαίτερο παλμό.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω, το ίδιο συμβαίνει και με τους Ροδίτες, μας το είπαν χθες η ομάδα της Δωδεκανήσου και με τον Ηρόδοκο, την ομάδα της Κομωτινής.
1: Ο κόσμος είναι κοντά. Στην πραγματικότητα είναι ότι όλες οι ομάδες που παρουσιάστηκαν φέτος στο Final Four ήταν ομάδες οι οποίες αγκαλιάζονται πλήρως από τις τοπικές κοινωνίες τους. Δηλαδή, να σας πω χαρακτηριστικά ότι στη Ρόδο, για δύο μέρες πριν κάθε παιχνίδι της ομάδας, μοιράζονται φυλάδια στα φανάρια για να προσκαλέσουν κόσμο και πάντα παίζουν σε ένα κατάμεστο γήπεδο. Στην Κομωτινή, παραδείγματος χάρη, ο Ηρώδικος, η Κομωτινή και έχει επιβάλει ο Ηρώδικος στην πόλη της Κομωτινής και η πόλη να γίνει πιο προσβάσιμη πόλη στην Ελλάδα, αλλά και γενικά να βρίσκει πάντα ένα γήπεδο γεμάτο όταν και κάνει παιχνίδια εκεί. Είναι εντυπωσιακό πόσο αντίκτυπο έχει η στήριξη του κόσμου. Ο έκτος παίκτης με στο παρκέ είναι πάντα οι φιλάθλοι που είναι έξω στις κερκίδες και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Έχετε δίκιο.
0: Και ήταν τα πολλά και τα μηνύματα εδώ στο παρόν και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ο κύριος Μαυρωτάς. Με την ευκαιρία του Final Four υπήρχαν επισκέψεις στα σχολεία του Δήμου, πέρασε το μήνυμα έτσι, ότι η αναπηρία δεν ακυρώνει τη συμμετοχή ούτε την αθλητική διάκριση όταν υπάρχει.
1: Είναι η απόλυτη κοινωνική ενσωμάτωση. Η αναπηρία γενικά και ο αθλητισμός είναι η απόλυτη κοινωνική ενσωμάτωση και είναι και η φυσική εξέλιξη κάθε φυσικής αποκατάστασης. Δηλαδή μετά από κάθε τραυματισμό ή μια αναπηρία επίκτητη, το καλύτερο που έχει να κάνει ο ασθενής σε πρώτη φάση είναι να μετατραπεί το συντομότερο δυνατό σε αθλητή. Είναι κάτι που πραγματικά μπορεί να τον βοηθήσει και σωματικά, σας το λέω με την ιδιότητά μου σαν φυσικοθεραπευτής, αλλά και ψυχολογικά ως κοινωνική ενσωμάτωση. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αυτή τη στιγμή στην δύναμη της ΟΣΕΚΑ πόσες ομάδες βρίσκονται πανελλαδικά?
1: Έχουμε 21 ομάδες σχεδόν σε όλη την περιφέρεια που κινούνται από την Κομωτινή μέχρι και την Κρήτη. Δύο κατηγορίες, Α και Β κατηγορία και Α1 και Α2, και υπάρχουν και Βόρειος και Νότιος Όμιλος που εξυπηρετούν ουσιαστικά τα μεταξύ τους παιχνίδια, ώστε να μην χρειάζεται να ταξιδεύουν οι ομάδες από τη μία άκρη της Ελλάδας στην άλλη.
0: Και εμείς έχουμε εκπρόσωπο εδώ στην Δυτική Ελλάδα, τον ύφεστο Πάτρας. Είστε και σε αυτό το σωματείο που κάνει μεγάλο αγώνα και είναι σταθερά στην Α2 κατηγορία. Θέλετε να μας πείτε για τον ύφεστο.
1: Είναι ιδρυτικό μέλος του ύφεστου και, όπως συνηθίζω να λέω, ίσως είναι το πιο ρομαντικό σωματείο που υπάρχει στην Πάτρα. Είναι ένα σωματείο το οποίο δημιουργήθηκε από τους ίδιους τους αθλητές και κατάφεραν να το αναπτύξουν σε τέτοιο βαθμό που, χωρίς καθόλου εξοπλισμό και χωρίς καθόλου γήπεδο, φτάσαν σε ένα επίπεδο που να έχουν από τους καλύτερους εξοπλισμούς και πραγματικά να είναι από τις πιο αγωνιστικές ομάδες στην Α2 κατηγορία, με μια πάρα πολύ καλή χρονιά φέτος. Ο πρόεδρος, ο Δημήτρης Χαναλόπουλος, κάνει φοβερή δουλειά και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας, σαν μια μικρή ομάδα τοπική, να έχουμε δίπλα μας την περιφέρεια αλλά και τον κόσμο της Πάτρας να είναι στα παιχνίδια μας κοντά. Και πραγματικά θεωρώ ότι μέχρι τώρα ο ύφεστος έχει δείξει μια πολύ όμορφη πορεία στην πόλη της Πάτρας και γενικά, γιατί εξυπηρετεί μια πάρα πολύ μεγάλη περιφέρεια. Γιατί δεν υπάρχει άλλη ομάδα σε όλη την Δυτική Ελλάδα. Δηλαδή δεν έχουμε ομάδα στον πύργο, ας πούμε, της ΟΣΕΚΑ. Και γενικά θα ήθελα να σας αναφέρω και ότι η ιδιαιτερότητα της ΟΣΕΚΑ είναι ότι εν όλα τα αναπηρικά αθλήματα εντάσσονται σε μια ομοσπονδία στην ΕΟΜΑΜΕΑ, το μπάσκετ με αμαξίδιο, επειδή ήταν το πρώτο αναπηρικό άθλημα που παίχτηκε στην Ελλάδα και δημιούργησε μόνο του μια ομοσπονδία, είναι η μοναδική αθλητική ομοσπονδία αναπηρική, η οποία είναι αυτεξούσια. Ουσιαστικά είναι αυτοδιαχειριζόμενο το άθλημα και γι' αυτό αναγνωρίζεται και έχει τέτοια ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Γιατί ουσιαστικά νέοι άνθρωποι έχουν δώσει σημασία και έμφαση, σωματεία έχουν δημιουργηθεί και έτσι καταφέραμε να φτάσει στο μπάσκετ με αμαξίδιο σε αυτό το επίπεδο. Επίσης είναι πολύ σημαντικό. Και θέλω να το αναφέρω, γιατί το είπατε και εσείς, ότι σχεδόν όλες οι μεγάλες διοργανώσεις του ΣΕΚΑ επιλέγουμε να γίνονται στην περιφέρεια και όχι σε μητροπολιτικές πόλεις, ώστε να μπορέσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε μικρές κοινωνίες που είναι πολύ πιο εύκολο να τις πλησιάσουμε, αλλά και να δώσουμε την ευκαιρία σε ανάπηρους στις τοπικές κοινωνίες εκεί να
0: βγουν.
1: Πέραν από το να βγουν, αλλά να έρθουν κοντά στο άθλημα. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό που χρειαζόμαστε είναι περισσότερους αθλητές. Όχι λιγότερο κόσμο στα σπίτια, λιγότερο κόσμο στα κρεβάτια. Όλοι αυτοί που είδατε χθες τι αγωνίζονταν θα μπορούσαν. Αν κάλλιστα υπάρχουν άνθρωποι με τις ίδιες περίπου αναπηρίες που βρίσκονται σε ένα περιορισμένο περιβάλλον. Ενώ αυτοί ζουν ζωές με προπονήσεις, με εθνικές ομάδες, με συντροφικότητα, με ταξίδια. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω ότι πραγματικά θεωρώ τον αθλητισμό το μέγιστο μέσο κοινωνικής ενσωμάτωσης όταν πρόκειται για κάποιον που έχει αποκτήσει μια αναπηρία.
0: Έχουμε και εθνική ομάδα. Είναι παραολυμπιακό άθλημα το μπάσκετ με αμαξίδιο. Εκεί που βρισκόμαστε.
1: Έχω μια πολύ δυνατή εθνική ομάδα. Εγώ υπήρξα τα τελευταία 8 χρόνια αρχηγός της εθνικής ομάδας και θα σας πω ότι έχουμε καταφέρει από την τρίτη κατηγορία που βρισκόμασταν να πάρουμε το πρωτάθλημα και να βρεθούμε στην δεύτερη κατηγορία και να είμαστε τους πιο αγωνιστικές ομάδες πλέον της Β κατηγορίας. Έχει δοθεί μεγάλη έμφαση από την Ομοσπονδία στην ανάπτυξη των εθνικών ομάδων. Έχουν προσελκυστεί νέοι παίχτες, έχουν αγοραστεί υλικοτεχνικός εξοπλισμός που μπορεί να βοηθήσει στην εθνική ομάδα μας και τώρα προετοιμαζόμαστε για το Ζάγκρεμπ της Κροατίας τον Ιούλιο που θα πάμε για Ευρωπαϊκό. Είναι μια μεγάλη διοργάνωση που θέλουμε να είμαστε εκεί και να είμαστε όσο γίνεται πιο δυνατοί. Και παρά τις αντικσότητες που μας έχουν τύχει κάποιες κακοτυχίες αυτή τη στιγμή, εμείς θα καταφέρουμε και θα είμαστε εκεί δυνατοί όπως πάντα.
0: Η ΟΣΕΚΑ θα δώσει το παρόν από ό,τι είδαμε και στο Final Four της Αθήνας με αγώνες επίδειξης.
1: Έτσι. Είναι μια τρανή απόδειξη ότι το μπάσκετ και το μπάσκετ με αμαξίδιο έχουν πολύ λίγες διαφορές. Και αυτό θα πρέπει να, όταν παρουσιάζεται μια μεγάλη εκδήλωση του μπάσκετ, καλό είναι έτσι και το μπάσκετ με αμαξίδιο να είναι ενσωματωμένο σε αυτή και στην πραγματικότητα είναι. Οπότε για μία ακόμα φορά η ΟΣΕΚΑ θα βρεθεί σε μια μεγάλη γιορτή του μπάσκετ και ουσιαστικά αυτό που θα προσπαθήσει να κάνει είναι να δείξει στο ευρύ κοινό πόσο θεαματικό άθλημα είναι το μπάσκετ με αμαξίδιο.
0: Το είδαμε χθες, το παρακολουθήσαμε, το χάρηκαν και οι αθλητές, εγώ αυτό έπραξα, το ότι προβλήθηκε ο τελικός από την δημόσια τηλεόραση.
1: Πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Γενικά αυτοί οι παίκτες, να ξέρετε ότι οι περισσότεροι από αυτούς ίσως δεν αμείβονται καθόλου, κάποιοι αμείβονται με λίγα χρήματα. Η πραγματική αναγνώριση έρχεται από την αναγνώριση που τους δίνει ο ίδιος ο κόσμος. Το γεμάτο γήπεδο χτες είναι η πληρωμή για όλους αυτούς τους παίκτες που δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ μέχρι σήμερα και ήταν κάθε μέρα εκεί στην προπόνηση. Πόσο μάλλον την ευκαιρία του να το δει η μάνα του, η φίλη του, στο σπίτι του, μέσα στην τηλεόρασή του. Είναι κάτι το οποίο μια τρομερή ευκαιρία που έδωσε η ΕΡΤ σε αυτά τα παιδιά και πραγματικά σας ευχαριστώ μέχρι που δίνετε το βήμα. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για εμάς και για τα παιδιά που αγωνίζονται.
0: Κύριε Κοντοδήμο, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
1: Πραγματικά σας ευχαριστώ για την ειλικρινή σας ενδιαφέρον. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Yeah.

Την ευκαιρία να γράψει μια ακόμα χρυσή σελίδα στην ιστορία της πέταξε η ΑΕΚ το βράδυ του Σαββάτου, καθώς ιτήθηκε με 92-86 από την Ρίτας Βίλνιους με 80-79 στην παράταση και έχασε μέσα από τα χέρια της ουσιαστικά το βαρύτιμο τρόπαιο του Basketball Champions League. Η ΑΕΚ που είχε προηγηθεί ακόμα και με 18 πόντους διαφορά για 30 λεπτά η Ένωση έκανε πάρτι. Απόλεσε όμως αυτή την διαφορά των 20 πόντων. Η Ρίτας έκανε μια εντυπωσιακή επιστροφή και πήρε το τρόπαιο στην παράταση. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Λιθουανούς ο 24χρονος Σιμώνας Λουκώσιος, ο οποίος πέτυχε 23 πόντους με 7 στα 10 τρίποντα. Ήταν αυτός που γύρισε το μάτς για την ομάδα του Βίλνιους. Σημαντικά σουπτικά από τον Χάρντιν, κομβικός στην ανατροπή των Λιθουανών και ο άλλοτε παίχτης του Παναθηναϊκού, ο Αρτούρας Κουντάιτες, με 9 πόντους, 5 rebound. Από πλευρά ΑΕΚ που έπαθε blackout, δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε αλλιώς, ξεχώρισαν οι Νάναλι Μπάρτλεϊ και Φίζερ. Η Ένωση, όπως είπαμε, έχασε τεράστια ευκαιρία να σηκώσει το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της μετά το κύπελο κυπελούχων του 1968, το κύπελο Σαρπόρτα του 2000 και το Basketball Champions League του 2018 στο ΟΑΚΑ. Πάμε και στον Προμηθέα. Ο Γιώργος Βόβορας, όπως όλα δείχνουν, θα διαδεχθεί το Μάριο Μπατί στην τεχνική ηγεσία του Προμηθέα Πατρών. Δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις. Ο Βόβορας που έχει σημαντικές εμπειρίες επιλέγει από ό,τι φαίνεται από την διοίκηση των Αχαιών για να οδηγήσει την ομάδα της Πάτρας ξανά στον δρόμο των επιτυχιών. Υπήρξε μέλος του τεχνικού team του Παναθηναϊκού τη σεζόν 2012-14, 2016-2020 και 2022-2023, ενώ για ένα μικρό διάστημα από τον Απρίλιο του 2022 έως το τέλος εκείνης της σεζόν διετέλεσε και πρώτος προπονητής του Παναθηναϊκού. Ως βοηθός εργάστηκε επίσης στο ΠΑΟΚ, το Περιστέρι, το Ρέθυμνο, ανάμεσα σε όλες τις ομάδες της Ελλάδας. Εργάστηκε και στο εξωτερικό, σε ΑΠΟΕΛ, Ντέμπερτζεν και Νεπτούνας. Τώρα όσον αφορά τον Νάσο Μπαζίνα, ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα. Ο 22χρονος γκάρτ βρίσκεται πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ, οι παράγοντες του οποίου θέλουν να ενισχύσουν το ελληνικό στοιχείο στη νέα εποχή της ομάδας, στην εποχή Μιστακίδη. Ο Μπαζίνας βρέθηκε στο στόχαστρο και άλλων ελληνικών ομάδων, αλλά ο ΠΑΟΚ έδειξε την μεγαλύτερη διάθεση. Το κενό του από ό,τι φαίνεται ίσως καλύψει ο Νίκος Δίπλαρος, ο οποίος αποτελεί μια άκρος αξιόπιστη λύση. Από τους ξένους, Κόλμαν και Χάμοτς έχουν πολλές πιθανότητες να συνεχίσουν στον Προμηθέα. Όλα αυτά θα τα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, όταν θα υπάρχουν και οι επίσημες ανακοινώσεις. Στην Nation Link 2 τώρα, η Παναχαϊκή ήταν για περίπου 30 λεπτά μέσα στο κόλπο, στον πρώτο τελικό του πρώτου ομίλου, με τους Γαργαλιάνους όμως το τελευταίο δεκάλεπτο να παίρνουν την νίκη και εμφαντική νίκη, 84-67, να κάνουν το 2-1 στη σειρά. Πλέον για την ομάδα της Παναχαϊκής είναι μονόδρομος το παιχνίδι της Τετάρτης στις 5 στο κλειστό της Αγιάς, προκειμένου η σειρά να οδηγηθεί σε τρίτο τελικό την ερχόμενη Κυριακή ξανά στην έδρα των Γαργαλιάνων.

στην Ευρωλίγκα. Τώρα ξέρουμε τις τρεις από τις τέσσερις ομάδες του Final Four που θα διεξαχθεί στην Αθήνα 22 με 24 Μαΐου. Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσέ και Ρεάλ Μαδρίτης. Το τέταρτο εισιτήριο θα το μάθουμε την Τετάρτη το βράδυ στην πέμπτη αναμέτρηση ανάμεσα στην Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό. Το Παναθηναϊκό που συνεχίζει το σκοτσέζικο ντους, βρίσκεται πλέον με την πλάτη στο τοίχο. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έπαιξε play-in, μπήκε στα play-off από την 7η θέση, έκανε δύο τεράστια διπλά στην έδρα της Βαλένθια, φέρνοντας τούμπα την σειρά, αλλά έχασε τα δύο παιχνίδια στο Telecom Center Athens και κάπως έτσι οι πράσινοι θα μπουν ξανά στο αεροπλάνο με προορισμό την Ισπανία για να κάνουν το ακατόρθωτο. Δεν έχει συμβεί στο παρελθόν, στις προηγούμενες 67 best of 5 σειρές που έχουν διεξαχθεί στην Ευρωλίγκα από την σεζόν 2008-2009, όταν και η πρόκριση στο Final Four άρχισε να κρίνεται στις 3 αντί για τις 2 νίκες. Οι μόνες ομάδες που έχουν καταφέρει να κερδίσουν μακριά από την έδρα τους σε πέμπτο παιχνίδι είναι η Φενέρμπαχτσέ, που είχε περάσει από την έδρα της Μονακό με το νικητήριο τρίποντο του Καλάθη πριν το τέλος της παράτασης, 79-80, στις 8 Μαΐου του 2024, και ο Ολυμπιακός που είχε περάσει από την έδρα της Μπαρτσελώνα 59-63 μια ημέρα αργότερα. Πλέον ο Παναθηναϊκός έχει το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι το βράδυ της Τετάρτης, ένα μάτς που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό αν η φετινή του χρονιά θα είναι επιτυχημένη ή αποτυχημένη, γιατί κακά τα ψέματα ο Παναθηναϊκός έχει χτιστεί με στόχο να είναι στο Final Four, το οποίο μάλιστα θα διεξαχθεί και στο σπίτι του.

στο Βόλι. Τώρα πρωταθλητής Ελλάδας αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός για δεύτερη σερή σεζόν. Οι πράσινοι νίκησαν στη Θεσσαλονίκη τον ΠΑΟΚ, επικράτησαν με 3-1 στη σειρά των τελικών και σήκωσαν το πρωτάθλημα για 22η φορά στην ιστορία τους. Σε ένα μάτς που πήραν το προβάδισμα από το ξεκίνημα οι πράσινοι, η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου ολοκλήρωσε τη σειρά χωρίς να χρειαστεί πέμπτος τελικός. Με την κατάκτηση του πρωταθλήματος ο Παναθηναϊκός πέτυχε και το ντάμπλ για πρώτη φορά μετά το 1985. Στο πόλο τώρα, το πρώτο βήμα παραμονή στην Α1 Εθνική Πόλο Γυναικών έκανε η Ναυταθλητική Ένωση Πατρών. Νίκησε 14-12 τον ναυτικό όμιλο Ρεθύμνου στην Πάτρα με μεγάλη πρωταγωνίστρια την Τσιμάρα. Η νίκη και το 1-0 ήρθε πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό αποτέλεσμα, καθώς είναι πήρε από την... από νωρίς μια καλή διαφορά τερμάτων, την οποία διατήρησε μέχρι το τέλος. Οι δύο ομάδες θα βρεθούν πάλι αντιμέτωπες την ερχόμενη Τετάρτη στο Ηράκλειο, με στόχο η ΝΕΠ να κάνει το 2-0 και να εξασφαλίσει την παραμονή της στην κατηγορία. Από την άλλη, την ΙΤΑ γνώρισε η γυναικεία ομάδα Πόλο του ΝΟΠ από την Ηλιούπολη με 16-11 στο ξεκίνημα των play-out και πλέον βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Πρέπει να ισοφαρίσει την ερχόμενη Τετάρτη εδώ στην Πάτρα για να μείνει όρθια και να παίξει όλη την κατηγορία εκ νέου στην Αθήνα.

Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Sports στις 11. Ευχαριστώ τη Βάσο Κρεμμύδα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Κατερίνα Διαμαντοπούλου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και τον Γιώργο Κυριαζή που είχε τις μουσικές επιλογές. Από την Ειρήνη Μαραγκούνα έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Θα σας αποχαιρετήσουμε με ακόμα ένα τραγούδι αφιερωμένο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Για καθαρά προληπτικούς λόγους έχει τεθεί σε απομόνωση και παρακολούθηση στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, σύμφωνα με το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του. Δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο, έχει απλά εκτεθεί σε θετικό κρούσμα, δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ Θεοδωρής Βασιλακόπουλος. Όπως είπε, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων αποφάσισε ότι όλοι οι επιβάτες στο κρουαζιερόπλοιο πρέπει να θεωρηθούν επαφές υψηλού ρίσκου. Ωστόσο, πρόσθεσε, η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών είναι απολύτως υγιείς, χωρίς να έχουν αναπτύξει το παραμικρό σύμπτωμα. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια, νησιά της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται το απόγευμα. Μια Γαλλίδα επιβάτης εμφάνισε συμπτώματα της νόσου κατά τον επαναπατρισμό της στη Γαλλία και βρέθηκε θετική στον ιό. Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώνεται, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας της χώρας. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις του πολέμου και το ουκρανικό ζήτημα απασχολούν το σημερινό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν στις Βρυξέλλες δίνει και προσερχόμενος στο Συμβούλιο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος αναφέρθηκε στην ατζέντα των θεμάτων που θα συζητήσει με τους ομολόγους του. Όπως έκανε γνωστό, θα τους ενημερώσει για το θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, τονίζοντας πως πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Όπως είπε, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Υπογράμμισε μάλιστα πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Ανησυχία για παρατεταμένο αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε ως απαράδεκτη την αντιπρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μια περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούζ απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την απόρριψη των όρων του Ιράν από την Ουάσιγκτον. Το Brent εκτοξεύτηκε στα 106 δολάρια το βαρέλι, στα 100 το αμερικανικό αργό. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν αίσχυση των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025. Όπως ανακοινώθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων τους, αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής, ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν. Τη στήριξη του νοσηλευτικού προσωπικού και τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας στα δημόσια νοσοκομεία με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους μιλώντας στο Earth News. Ανέδειξε το ζήτημα των ελλείψεων και της πίεσης που δέχεται το νοσηλευτικό προσωπικό, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια διαχρονική πρόκληση όχι μόνο για το ελληνικό σύστημα υγείας αλλά και για πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ο κ. Θεμιστοκλέους έκανε γνωστό ότι με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια μια ημέρα νοσηλευτή, αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις και από τον Πρωθυπουργό με στόχο να δοθούν περισσότερα κίνητρα για την στελέχωση των νοσοκομείων με νοσηλευτές. Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε οικισμό στην Ξάνθη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το νεκρό βρέφος εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, με το τμήμα δίωξης εγκλημάτων να συλλαμβάνει τη μητέρα.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν καλοκαίρι σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Οι άνεμοι νότιοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

έχει παγιδέψει. Στριφτό τσιγάρο με το γέλιο σου τη γεύση. Και εγώ φουμάρω ό,τι με έχει παγιδέψει.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας. Κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας αναμένεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μετά τα 10 κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης από το Νεπάλ σε Βόρεια Ηλία και Δυτική Αχαΐα. Έχει γίνει η χνηλάτιση των επαφών τους και έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη διαδικασία. Σε στρατιωτική εγκατάσταση, στο Σκαραμαγκά έχει μεταφερθεί το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε τυχαία από δύο ψαράδες ανοιχτά της Λευκάδας. Εξετάζεται από ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι θα δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που προέκυψαν από τον εντοπισμό του. Στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρείο νοσηλεύεται και υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις τετράχρονο αγοράκι από το Αγρίνιο, το οποίο κατάπιε μια μπαταρία ενώ βρισκόταν στο σπίτι του. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στη διασταύρωση των οδών Παπανδρέου και Αρακίνθο, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανάκι. Τραυματίστηκε ο οδηγός του δικύκλου και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Στη δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαργέτα Αγιαννάκου εντάσσονται πλέον 15 σχολικές μονάδες και στη Δυτική Ελλάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Καιρός έθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους θα είναι ο καιρός σήμερα στη Δυτική Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 70%, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το

0: σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί λοιπόν θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις έρευνες στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό της ορού Άνδρα, ο οποίος έπεσε θύμα δολοφονίας στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Να πούμε πως οι έρευνες, από όσο έχουμε μάθει την τελευταία στιγμή, σταματούν. Για όλα αυτά όμως θα μας πει περισσότερα ο Παύλος Αρόγλου, ο οποίος βρίσκεται εκεί στην περιοχή. Παύλο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Οι έρευνες για δεύτερη ημέρα από την δεύτερη ΕΜΑΚ και από την ελληνική αστυνομία ξεκίνησαν το νωρίς το πρωί εδώ στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό του 54χρονου που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε εδώ στα νερά του ποταμού από τους δύο άντρες που συνελήφθησαν, ένα 44χρονο και ένα 43χρονο, οι οποίοι φέρεται να έχουν ομολογήσει την εμπλοκή τους στο έγκλημα. Και νωρίτερα οδηγήθηκαν και στις εισαγγελικές αρχές. Οι έρευνες σήμερα έγιναν με φουσκωτό σκάφος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ωστόσο δεν απέδωσαν καρπούς. Χθες πραγματοποιήθηκε μάλιστα και κατάδυση, δεν βρέθηκε τίποτα. Πιθανολογείται ότι το ισορρός του 54χρονου παρασύρθηκε από τα ρεύματα του ποταμού, το πολύ πιθανό να έχει οδηγηθεί προς την θαλάσσια περιοχή. Οπότε σταμάτησαν πριν από λίγο οι έρευνες και αν θα συνεχιστούν, σύμφωνα με πληροφορίες, αν θα συνεχιστούν, θα συνεχιστούν ύστερα από υπόδειξη της ελληνικής αστυνομίας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Και να πάμε τώρα εμείς στον Κώστα Καντούρη και στο δικαστικό Μέγαρο, καθώς στα δικαστήρια οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για το άγριο έγκλημα που σημειώθηκε στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Και πριν από λίγο, η εισαγγελέα Θεσσαλονίκη άσκησε σε βάρος του σε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση στον έναν, άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία στο δεύτερο, παράνομη οπλοφορία και οπλοκρισία, χρήση πλαστού εγγράφου γιατί είχαν τοποθετήσει πλαστή πινακίδα στο αυτοκίνητο, αλλά και προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση. Και οι δύο παραπέμφθηκαν πριν από λίγο στην 7η τακτική ανακρίτρια και περιμένουμε να πάρουν προθεσμία για τις επόμενες μέρες προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις. Και οι δύο έχουν απασχολήσει τις διοκτικές αρχές. Μάλιστα, ο 43χρονος έχει αποφυλακιστεί πριν 1,5 μήνα και με όρους, καθώς εξέτειε ποινή κάθερξης 7 ετών και κάποιων μηνών για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Ο 54χρονος δεν είχε απασχολήσει το θύμα, δηλαδή δεν είχε απασχολήσει τις διοκτικές αρχές για κάτι.
0: Μάλιστα. Κώστα, να πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα. Καθώς στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων δικάζεται σήμερα ο ογκολόγος, ο οποίος εξαπάτησε καρκινοπαθείς υποσχόμενους θεραπείες με δήθεν φυσικά καινούργια φάρμακα.
2: Και θεραπείες και εισαγωγές δήθεν καινούριων φαρμάκων και γρηγορώσιμα για να προχωρήσουν οι εξετάσεις. Κατηγορείται ότι εισέπραξε από 27 ασθενείς στο διάστημα 2017-2022 στο Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το οποίο και τελικά τον απέλυσε. Ο 52χρονος δικάζεται αυτή την ώρα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2022 ύστερα από την καταγγελία ενός καρκινοπαθή και σύμφωνα με το κατηγορητήριο εισέπρατε από 300 έως και 45.000 ευρώ προκειμένου και εξαπατώντας τους ασθενείς τους και δίνοντάς τους ελπίδες, αρπάζοντας τους όσα χρήματα μπορεί. Πριν από λίγο απολογήθηκε, ζήτησε συγγνώμη, υποστήριξε ότι όλα αυτά έγιναν εξαιτίας του τζόγου, στον οποίο ισχυρίστηκε ότι τον οδήγησε η ασθένεια από το Πάρκινσον, από την οποία πάσχει εδώ και κάποια χρόνια.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε εμείς μέχρι την περιοχή της Ξάνθης, όπου δυστυχώς εντοπίστηκε εκεί νεκρό νεογέννητο βρέφος σήμερα το πρωί σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, σε οικισμό στην Ξάνθη. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
3: Καλησπέρα, Βίκη. Νωρίς το πρωί σήμερα η Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης δέχτηκε ένα ανώνυμο τηλεφώνημα το οποίο ενημέρωνε ότι σε εγκαταλελειμμένο σπίτι βρισκόταν ένα νεκρό μωρό, ένα νεκρό βρέφος. Άμεσα οι άνδρες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων ξεκίνησαν τις έρευνες και τις αναζητήσεις, έσπευσαν στο σημείο όπου πράγματι διαπίστωσαν την ύπαρξη ενός νεκρού μωρού. Ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το νεκρό βρέφος. Σε πολύ λίγες ώρες οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν την μητέρα του παιδιού, μια 33χρονη, εις βάρος της οποίας σχημάτισαν δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Την συνέλαβαν λόγω προβλημάτων όμως που είχε η γυναίκα από τη γέννα, η οποία προφανώς έλαβε χώρα σε ιδιωτικό της χώρο. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Ξάνθης, όπου και νοσηλεύεται φρουρούμενη. Τώρα οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις από τον οικογενειακό της περίγυρο, προκειμένου σε συνδυασμό με την νεκροψία, με τα αποτελέσματα της νεκροψίας και νεκροδομής στο βρέφος, η οποία θα διενεργηθεί αύριο, να καταλήξουν στα ακριβή αίτια, στις ακριβείς συνθήκες αυτής της δραματικής υπόθεσης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου η 28χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε στην περιοχή Παντάνασα του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη με τον 30χρονο σύζυγό της, σε βάρος του οποίου έχει βέβαια ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, να απολογείται αύριο. Μιλάμε για μία υπόθεση η οποία φυσικά έχει κάνει εντύπωση, έχει προκαλέσει εντύπωση. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα και θα μας εξηγήσει. Γιώργο.
4: Βίκη, να ξεκινήσω με την κατάσταση της υγείας της κοπέλας, 28 ετών είναι. Πριν από λίγο μιλήσαμε με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, τον κύριο Χαλκιαδάκη, μας είπε ότι είναι σταθερή η κατάστασή της, σοβαρή, αλλά δεν εμπνέει ανησυχία για την υγεία της. Ήδη έχει αποκτήσει επαφή με το περιβάλλον και εκείνο που περιμένουν οι γιατροί με την ανάλογη αγωγή είναι να μπορέσει σιγά σιγά να επανέλθει πλήρως η συνείδησή της, κάτι που θα βοηθήσει βεβαίως και την διαλεύκανση της υπόθεσης, για το πώς δηλαδή ακριβώς συνέβη ότι συνέβη. Διότι το βράδυ του Σαββάτου, όταν έγινε το περιστατικό, ο σύζυγος υποστήριξε, 30 ετών ο σύζυγος, υποστήριξε ότι όπως οδηγούσε, άνοιξε έφνηση πόρτα του συνοδηγού και βρέθηκε η γυναίκα στο δρόμο, η σύζυγός του.
0: Μάλιστα.
4: Αυτή είναι η άποψή του. Βεβαίως οι αστυνομικοί που πήγαν επί τόπου διαπίστωσαν ίχνη αίματος τόσο στην εξωτερική πλευρά της πόρτας του οδηγού, όσο και στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου τύπου κλούβα, ενώ είχε αποκολληθεί και ο προφυλακτήρας. Γι' αυτό λοιπόν προσήχθη και του απαγγέλθηκε η κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν και τα τρία μικρά παιδιά του ζευγαριού, αλλά επειδή είναι πολύ μικρής ηλικίας, το μεγαλύτερο είναι 6 ετών, δεν μπορούν να διευκρινίσουν τι ακριβώς συνέβη. Είναι κρίσιμο λοιπόν η γυναίκα να συνέλθει πλήρως και να δώσει την δική της κατάθεση. Κάποια στιγμή ψέλησε ότι χτύπησε αυτοκίνητο, χωρίς να προσδιορίσει όμως αν ήταν το αυτοκίνητο του σύζυγου της ή οτιδήποτε άλλο.
0: Μάλιστα.
4: Αύριο λοιπόν ο 30χρονος θα οδηγηθεί στον ανακριτή και ως εκείνη τη στιγμή οι αστυνομικοί προσπαθούν να συλλέξουν ό,τι στοιχείο μπορούν για να πέσει φως πραγματικά στην υπόθεση. Για την ώρα ο άνθρωπος αυτός, ο σύζυγός της, οδηγείται ακριβώς όπως είπες, Βίκη, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Της απόπειρας ανθρωποκτονίας.
0: Της απόπειρας ανθρωποκτονίας, ναι.
4: Ακριβώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα και κλίμα. Καθώς σε στρατιωτική εγκατάσταση στο Νοσκαραμαγκά έχει μεταφερθεί το θαλάσσιο ντρόουν, το οποίο βρέθηκε τυχαία από δύο ψαράδες ανοιχτά της Λευκάδας. Εξετάζεται από ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι και θα δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που προέκυψαν από τον εντοπισμό του. Και ο Νίκος Λαδιανός είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Μεγάλες διαστάσεις πραγματικά έχει πάρει το ζήτημα της ανέβρεσης του μη επανδρομένου σκάφους. Το σκάφος και οι τεχνολογίες που φέρει, ουκρανικής κατασκευής σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ειδικών του Υπουργείου Άμυνας και μαζί όλα τα ενδεχόμενα για το πώς βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του Υπουργού Άμυνας, Δίκη, προχθές στη Θεσσαλονίκη, ξέρουμε τι είναι και τι περίπου περιέχει, είπε ο Νίκος Δένδιας. Βέβαια γνωρίζουμε ακριβώς που ήταν αρκετές δεκάδες κιλά σε βάρος η εκρηκτική ύλη που περιείχε, και να τονίσουμε στο σημείο αυτό πως όλα τα σενάρια εξετάζονται, ακόμη και της πρόβλεψης της κατάστασης που προέκυψε, και ας το κρατήσουμε αυτό. Προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στο θέμα και είπε ότι θα ενημερώσει τους ομολόγους του για την ύπαρξη του θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφου στο Ιόνιο, τονίζοντας πως πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Όπως δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης, η έρευνα είναι σε εξέλιξη και όταν ολοκληρωθεί, εξαρθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Ο ίδιος υπογράμμισε πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Να πούμε τέλος, Βίκη, κυρίες και κύριοι, πως αιχμηρές για το θέμα είναι οι ανακοινώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης όλο το τελευταίο διήμερο. Βίκη.
0: Μάλιστα, πάντως να πούμε ότι δεν έχουν προβεί στην καταστροφή του, υπάρχει κίνδυνος, απλά ελέγχεται, φαντάζομαι, η κατασκευή του, το ολοκτήριο. Όλο αυτό που έχει βρεθεί.
5: Την Παρασκευή, όπως είχαμε πει την Παρασκευή και στις ανταποκρίσεις μας σε ραδιόφωνο και τηλεόραση, ενώ υπήρχε ένας σχεδιασμός, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν βιαστικός αυτός, αρχικά να καταστραφεί εξ ολοκλήρου, εν τέλει επανασχεδιάστηκε η υπόθεση, καταστράφηκαν τα εκρηκτικά, όπως είπα, αρκετά μεγάλη ποσότητα, πολύ μεγάλη μάλλον ποσότητα εκρηκτικών, και στη συνέχεια φυσικά διατηρήθηκε η άτρακτος, για την οποία, όπως είπες και εσύ στην αρχική σου αναφορά, βρίσκεται σε χώρο που ελέγχεται από το Υπουργείο Άμυνας και από ειδικούς του Υπουργείου Άμυνας για να στοιχειοθετηθούν τα πάντα.
0: Μάλιστα. Θα το δούμε και θα το παρακολουθήσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο, για την ενημέρωση. Τώρα για μια νέα μορφή ασύμμετρης απειλής που πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα, μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Ναύαρχος Εναποστρατεία, Νίκος Σπανός. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα τέτοιου είδους θαλάσσια ντρόουν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Ας τον ακούσουμε.
6: Τέτοιο περιστατικό, όπως ακριβώς το αντιμετωπίζουμε αυτές τις μέρες και το ελέγχουμε, δεδομένου ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, δεν το είχαμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κυκλοφορούν θαλάσσια ντρόουν, γιατί εν αέρια ντρόουν, όπως βλέπετε, υπάρχουν πολλά που κυκλοφορούν, τα οποία οπωσδήποτε έχουν ένα συγκεκριμένο σκοπό. Αλλά θαλάσσιο ντρόουν, στρατιωτικό, τέτοιου μεγέθους, προηγμένης τεχνολογίας, 5,5 μέτρα, με πλάτος πάνω από 1,5 μέτρο, με φούλε εκρηκτικά μέσα, το οποίο βρέθηκε εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και ακριβώς δίπλα τη Λευκάδα, σε ένα νησί καθαρά τουριστικό, όπου, όπως ξέρετε, λίγο πιο πάνω φιλοξενεί και ένα μεγιστάνα Ρώσο. Πρώτη φορά πραγματικά μας έχει συμβεί, και αυτό είναι που έχει κάνει έτσι και τις αρχές πλέον να κοιτάνε πολύ πιο σοβαρά την κατάσταση, γιατί είναι σοβαρό, πρέπει να το κοιτάξουμε πάρα πολύ σοβαρό. Δεν είναι κάτι απλό αυτό το οποίο βρέθηκε στο χώρο μας και πρέπει να μας οδηγήσει σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα, δεδομένου ότι τέτοιου είδους θαλάσσια ντρόν μπορεί να υπάρχουν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή σε ελληνικές θάλασσες, ακόμα και στην ανοιχτή θάλασσα, γιατί ενδέχεται, είναι μια δική μου εκτίμηση, ενδέχεται να είναι μια ακτική, όπως λέω εγώ, μια ευρύτερη επιχειρησιακή πρακτική που χρησιμοποιούν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να πλήξουν στόχους. Και ας μην ξεχνάμε ότι από την περιοχή, λίγο πιο κάτω, υπάρχουν διερχόμενα πλοία, υπάρχουν πλοία δηλαδή δεξαμενόπλοια του σκιώδου στόλου, του ρώσικου στόλου που μεταφέρουν πετρέλαιο. Και μάλιστα, μην ξεχνάμε ότι είχαμε και τρία περιστατικά, 24, 25 και 26, και ειδικότερα το τελευταίο περιστατικό το 26, με ένα πλοίο το οποίο πλήγει ρωσικών συμφερόντων στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ελλάδας και Μάλτας, πιο κοντά δηλαδή προς τη Μάλτα. Για το συγκεκριμένο, δεν είναι ένα απλό μη επανδρομένο σκάφος στρατιωτικό. Μιλάμε για ένα πλωτό εκρηκτικό μηχανισμό, να το πούμε πολύ απλά, που έχει μέσα φορτίο σε 4 δοχεία με πιστοκροτητές 300 κιλά φορτίο, έχει αυτονομία 450 ναυτικά μίλια και να πλήξει στόχους με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Μιλάμε πλέον για μια νέα μορφή ασύμμετρης απειλής στη θάλασσα, που πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα και επιχειρησιακή ετοιμότητα.
0: Κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας αναμένεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μετά τα 10 κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες Αιγής από το Νεπάλ σε Βόρεια Ηλία και Δυτική Αχαΐα. Έχει γίνει η ιχνηλάτηση των επαφών τους και έχει ξεκινήσει και η προβλεπόμενη διαδικασία. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει η Αθανασία Σταμαπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Πάτρας, οι περιοχές της Δυτικής Αχαΐας, της Μανολάδας και της Αμαλιάδας, όπου εργάζονται και κινούνται οι εργάτες γης, οι οποίοι ασθενούν και νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρείο από τον ιό, έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο του ελέγχου και της επιτήρησης. Όπως ενημέρωσε την ΕΡΤ, η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, κυρία Άννα Μαστοράκου, ήδη έχει γίνει χνηλάκι των επαφών των ασθενών και έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη διαδικασία. Μέσα από την χνηλάκι, μας είπε, που έχουμε κάνει ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχουμε βρει ότι υπάρχει μια μεγάλη ομάδα εργατών γης από τον ΕΠΑΛ που εργάζονταν στην περιοχή και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ επιχειρούμε τον έλεγχο όλων ώστε να διαπιστώσουμε την έκταση του προβλήματος. Η κυρία Μαστοράκου δεν έκρυψε ότι υπάρχει δυσκολία στον έλεγχο και του συγκεκριμένου πληθυσμού, καθώς κάθε φορά που γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια εξαφανίζονται. Σε ό,τι αφορά τώρα την πρόληψη, επισήμανε ότι η φυματίωση είναι μια ιάσιμη ασθένεια που μπορεί να προληφθεί. Προκαλείται από βακτήριο που συνήθως προσβάλλει τους πνεύμονες, μεταδίδεται μέσω του αέρα, συνηθέστερα όταν ο ασθενής βήχει ή φταρνίζεται. Επομένως, όπως είπε, απαιτείται προσοχή στο συγχωρισμό, σε κλειστούς χώρους. Η αποφυγή αποτελεί ένα πρώτο μέτρο πρόληψης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, να σου πω κλείνοντας, ότι το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας, με ανακοίνωση που εξέδωσε, καταγγέλει τις άφλιες συνθήκες και τις απάνθρωπες, όπως λέει, διαβίωση των μεταναστών εργατών υγιής και συσκευαστηρίων. Και ζητά, μεταξύ των άλλων, να εμβολιαστούν όλοι με τα απαραίτητα εμβόλια. Όπως σου είπα, αναμένεται το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στην πρωτεύουσα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που βρίσκεται στην Πάτρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Σήμερα εκδικάζεται από το Μονεμελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων η υπόθεση των 13 αγροτοκτηνοτρόφων για τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις του 2024 στο μπλόκο Καλπακίου, με συναδέλφους τους να πραγματοποιούν συγκέντρωση συμπαράστασης έξω από το δικαστικό μέγαρο. Να πάμε στον Χρήστο Ανεμοζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο, έχει ξεκινήσει η εκδίκαση της υπόθεσης?
8: Ναι, Βίκη, τελικά ανεβλήθη η εκδίκαση της υπόθεσης των 13 αγροτοκτηνοτρόφων που συμμετείχαν, όπως πολύ σωστά ανέφερες, στις κινητοποιήσεις του 2024 στο μπλόκο Καλπακίου και κατηγορούνται για παρακόλληση κοινωνίας. Στο πλευρό τους βρέθηκαν από νωρίς το πρωί ως συγκέντρωση συμπαράστασης συνάδελφοί τους με τρακτέρ, αφού πραγματοποίησαν πορεία στους δρόμους της πόλης. Μεταξύ άλλων, προβάλλουν τα αιτήματα για το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, για περικοπές ενισχύσεις, ενώ όπως οι ίδιοι αναφέρουν, οι πολιτικές που υπάρχουν τους οδηγούν μακριά από τη γη. Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση οι Βίκοι αναφέρουν πως ο αγώνας δεν αποτελεί έγκλημα για την επιβίωσή τους. Στο πλευρό των αγροτοκτηνοτρόφων βρέθηκαν μεταξύ άλλων το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ, το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων, αλλά καθώς και πλήθος πολιτών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγκληματικό δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες, το οποίο αποτελούνταν από δύο οργανώσεις με δράση στην Αττική και τη Δυτική Σάμμο. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την Ερθβορείου Αιγαίου στη Σάμμο θα μας πει περισσότερα. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ήταν ένα σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών που κατάφερε η ελληνική αστυνομία ύστερα από πολύμηνη και συντονισμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εξυγχνίασης Εγκλημάτων Σάμμου, και εξαρθρώθηκε, όπως είπε, σε αυτό το εγκληματικό δίκτυο που αποτελούνταν από δύο οργανώσεις σε δράση κυρίως στην Δυτική Σάμμο. Κατά τη διάρκεια της ευρείας κλίμακας αστυνομικών επιχειρήσεων είχαμε αρχικά την σύλληψη 7 ατόμων και στη συνέχεια 13. 4 ήρθαν από την Αθήνα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικής εγκληματικότητας, στην όπια δηλαδή, του τμήματος διαχείρισης μετανάστευσης Σάμμου, καθώς και στελέχη των τμήματων δίωξης και εξυγχνίασης εγκλημάτων Μοσχάτου, Ταύρου και Καλλιθέας Αττικής. Να πω τώρα ότι σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε η κακουργηματική δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, νομιμοποίηση εισόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, βία κατά υπαλλήλων και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Βρήκαν 365 γραμμάρια κοκαίνης, 43 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, 19.880 ευρώ ηλεκτρονικές συγκαριές ακριβίας, 6 θρηματοποιητές, δολάρια, 10 οχήματα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά. Τώρα να πω ότι παράλληλα, στο πλαίσιο της προανάκρισης, ταυτοποιήθηκαν ακόμη 8 μέλη των εγκληματικών οργανώσεων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 26 άτομα τα οποία κατηγορούνται για παραβάση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Καταλαβαίνεις λοιπόν, Βίκη, mm-hmm. ότι πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας και είναι ενάντια στο κύκλωμα των ναρκωτικών ουσιών, τη διακίνηση των ναρκωτικών mm-hmm. ουσιών.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοέγκληματος για την υπόθεση διακίνησης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων μέσω διαδικτύου στο πλαίσιο της μεγάλης πανελλαδικής επιχείρησης με την κωδική ονομασία Broken Chain, στην οποία εμπλέκεται και 57χρονος ελεύθερος επαγγελματίας από την Καλαμάτα. Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση σύμφωνα με πηγές της ελληνικής αστυνομίας και η επιχείρηση Broken Chain, η σπασμένη αλυσίδα, mm-hmm. πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 7 Μαΐου έπειτα από πολύμινη ψηφιακή έρευνα και αξιοποίηση εξειδικευμένων λογισμικών από στελέχη της δίωξης κυβερνοεγκλήματος που εντόπισαν χρήστες να φέρονται να διακινούν και να ανταλλάσσουν μεγάλο όγκο αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 15 ετών. Συνολικά συνελήφθησαν δύο άτομα, ένας 57χρονος στην Καλαμάτα και ένας 56χρονος στην Κέρκυρα, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ακόμα ατόμων σε Κέρκυρα και περιοχές της Αττικής. Και οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακού εγκληματικού χαρακτήρα για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 57χρονος από την Καλαμάτα να μην περιοριζόταν μόνο στην κατοχή και στον διαμοιρασμό παράνομου υλικού, αλλά να προχωρούσε και σε παράνομες βιντεοσκοπήσεις προσωπικών στιγμών ανυποψίας των πολιτών. Μάλιστα, κατά το παρελθόν φέρεται να έχει προγραμματίσει και στοχευμένες καταγραφές, ενώ τα στελέχη της δίωξης χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα σκληρό το υλικό που εντοπίστηκε στην κατοχή του. Κατά την αστυνομική έρευνα, τώρα στην οικία του 57χρονου κατασχέθηκαν 6 σκληροί δίσκοι με ψηφιακό υλικό, οι οποίοι έχουν ήδη αποσταθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για πλήρη εργαστιακή εξέταση και ανάλυση. Παράλληλα, τώρα οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων, τόσο σε επίπεδο διακίνησης όσο και ανταλλαγής και του παράνομου υλικού, ενώ ερευνάται, Βίκη, αν προκύπτουν και στοιχεία που να συνδέουν τον 57χρονο με ένα ευρύτερο ακύκλωμα. Στο σύνολο των ερευνών πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, κατασχέθηκαν συνολικά 43 σκληροί δίσκοι, 11 συσκευές USB και 2 φορητοί υπολογιστές. Οι δύο συλληφθέντες τώρα οδηγήθηκαν σε αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέφθηκαν σε κύρια ανάκριση. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας ο 57χρονος που συνελήφθη στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα, που όπως είπαμε μαζί με τον 56χρονο από την Κέρκυρα αντιμετωπίζουν mm-hmm. κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες για παράνομη διακίνηση και καταγραφή πορνογραφίας ναι. ανηλίκων μέσω διαδικτύου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Απολογείται σήμερα ο διευθυντής του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου στις 26 Ιανουαρίου του 2026 σημειώθηκε φωνική έκρηξη με αποτέλεσμα 5 εργαζόμενες της νυχτερινής βάρδιας να χάσουν τη ζωή τους. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων και θα μας ενημερώσει, έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλό σου μεσημέρι.
11: Επίσης, Βίκη, σε εσένα και στους ακροατές, έτσι είναι σε εξέλιξη η απολογία του Διευθυντή του Εργοστασίου, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι είχε πάρει προθεσμία να απολογηθεί σήμερα στις 27 Απριλίου, όταν απολογήθηκε ο Διευθυντής Παραγωγής, για τον οποίο θα πρέπει να πούμε ότι η απόφαση ομόφωνη από τον ακριτή και τον εισαγγελέα ήταν να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς πόρους και την εμφάνιση δηλαδή μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα, αλλά και καταβάλλοντας 30.000 ευρώ ως χρηματική εγγύηση. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα με την ολοκλήρωση της απολογίας. Το ίδιο αναμένουν και οι συγγενείς των θυμάτων που βρίσκονται εδώ και αναμένουν την απόφαση του δικαστηρίου. Να θυμίσουμε βέβαια, Βίκη, mm-hmm. ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι η άμεση συνέργεια σε έκρηξη με δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση τραυματισμού των, από κατά συρροή των θυμάτων. Αυτές είναι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει και ο Διευθυντής του Εργοστασίου. Ωστόσο όμως αυτό που θέλω να μάθουν και mm-hmm. οι αρχές για να ολοκληρωθεί, θα έλεγα έτσι, η δικογραφία, όλη η δικογραφία, είναι με την κατάθεση και τη σημερινή αλλά και άλλες που θα ακολουθήσουν ενδεχομένως στη συνέχεια από εργαζόμενους, είναι να μάθουν αν τελικά αυτό που έχει καταγγελθεί και έχει δει το φως της δημοσιότητας, ότι υπήρχε διαρροή και όλη η κατάσταση μετά το πόρισμα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ναι. Όλα αυτά θα συμπεριφθούν στη δικογραφία και η απόφαση βέβαια των δικαστών τι θα γίνει αν θα κριθεί προφυλακιστέως ή θα αφαιθεί ελεύθερος. Να θυμίσω ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου έχει προφυλακιστεί από τις 16 Φεβρουαρίου. Είχε κάνει αίτημα αποφυλάκησης, δεν έγινε δεκτό, απορρίφθηκε. Ωστόσο όμως έχει καταθέσει αίτημα σε δεύτερο βαθμό. Δεν έχει οριστεί ακόμη η ημερομηνία συζήτησης, δηλαδή του Διοικητικού Συμβουλίου, για να δούμε αν θα κάνει δεκτό το αίτημά του και στη συνέχεια έτσι, να αποφασίσει το δικαστήριο αν θα αφαιθεί ελεύθερος ή θα συνεχίσει να είναι προφυλακισμένος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες έξω από την Καστοριά στην Εγνατία Οδό, λίγο μετά τα διόδια της Ιεροπηγής. Από το τροχαίο τραυματίστηκε σοβαρά τριμελής οικογένεια η οποία επέβαινε στο όχημα. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης θα μας δώσει τα νεότερα από την υγεία της οικογένειας. Μάριε.
12: Καλό μεσημέρι, βγήκε κυρίες και κύριοι από την Καστοριά, όπου σημειώθηκε αυτό το τροχαίο ατύχημα χθες, όπως είπες και εσύ, κοντά στα διόδια της Ιεροπηγής έξω από την Καστοριά, με ένα γιο καχύς στο οποίο επέβαινε η τριμελής οικογένεια από την Αλβανία, πατέρας, μητέρα και παιδί. Το όχημα είχε μόλις εισέλθει στην ελληνική επικράτεια του Συνοριακού Σταθμού της Κρυσταλλοπηγής με κατεύθυνση προς την Καστοριά, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο προσέκτουσε με σφοδρότητα στο τσιμεντένιο διάζωμα και εξετράπη τις πορείες του, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι επιβαίνοντες σε αυτό. Τώρα, από την πρώτη στιγμή, μόλις αποκλειβήθηκαν την πυροβεστική υπηρεσία Καστοριάς και μεταφέρθηκαν μια ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Καστοριάς, που σου δόθηκε κατάλληλη η ιατρική φροντίδα, ενώ κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθούν οι γονείς, η μητέρα δηλαδή και το παιδί, για την ακρίβεια, στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, διότι η μητέρα επέστη μερικό κροτηριασμό στην περιοχή της, στα Άνω Άκρα, στην περιοχή της Παλάμης, και από το τραύμα αυτό κρίθηκε ιδιαίτερα λεπτό και απαιτούμενο, απαιτούσε την άμεση διακομιδή της στην Θεσσαλονίκη, στο Γενικό Νοσοκομείο Παπανικολάου, για χειρουργική επέμβαση, για αποκατάσταση. Τώρα, όσον αφορά το παιδί, το παιδί της οικογένειας, αυτό είχε πέφτει κάκωση.
0: Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
12: Ακριβώς. Με αποτέλεσμα, ευτυχώς όμως, είναι καλά και αυτό στην υγεία του, να το επισημάνουμε αυτό. Με αποτέλεσμα να μεταφερθεί όμως προληπτικά στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου το παρακολουθούν οι εξειδικευμένοι γιατροί και υποβάλλουν περαιτέρω εξετάσεις. Το πατέρα τώρα παραμένει στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς.

0: Σχολιασμό των κοπαδιών και επίσπευση των διαδικασιών ιχνηλάτησης. Μυρσίνη Τζινέλη είναι μαζί μας από την Ερυθρόλευκη Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο, όπου αυτή τη στιγμή οι κτηνοτρόφοι, φορείς, σωματεία που συμπαρίστανται στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου Κινησιωτικής Πολιτικής, κατευθύνονται προς κτίριο της περιφέρειας να κάνουν μια συμβολική κατάληψη, προκειμένου να ασκήσουν πίεση στο Υπουργείο να τους ακούσει. Τα αιτήματά τους νομίζω ότι λίγο πολύ έχουμε δώσει και εμείς μέσα από την εκπομπή μας να γίνει κατανοητό ότι οι άνθρωποι εδώ δεν είναι αντίθετοι με τα όλα τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινώσει από το Υπουργείο, αλλά παρατηρούν ότι όλα κινούνται πάρα πολύ αργά. Αποζημιώσεις πέραν των 21 σκοπαδιών που σφαγιάστηκαν δεν έχουν δοθεί πουθενά και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει επίσης μια διάσταση απόψεων στην επιστημονική κοινότητα. Επιστήμονες προτείνουν εμβόλιο για να αναχαιριστεί η νόσος. Το Υπουργείο λέει ότι δεν έχουμε τέτοιες επισημάνσεις από την επιστημονική κοινότητα. Όσο περνάει αυτός ο καιρός, τα κοπάδια σφαγιάζονται. Η νόσος διαπιστώνουμε ότι έχει όλο και μεγαλύτερη διασφορά στο νησί. Και οι κτηνοτρόφοι εδώ θέλουν μέτρα για να σωθούν τουλάχιστον τα υγιή κοπάδια. Γι' αυτό λοιπόν κατέβηκαν σήμερα πάλι στους δρόμους. Πήραν μια διαβεβαίωση ότι αύριο θα υπάρξει μια τηλεδιάσκεψη με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για να συζητήσουν το αίτημα για εμβόλιο. Μην μπερδευτούμε, δεν θα συζητήσει το Υπουργείο πώς θα κάνει το εμβόλιο. Mm-hmm. Θα συζητήσουν για το αίτημα που βάζουν οι κτηνοτρόφοι. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και για ό,τι νότερο θα σας ενημερώσουμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Σημαντική εξέλιξη για το νοσοκομείο Ικαρίας, καθώς εγκρίθηκαν 5 θέσεις γιατρών ΕΣΥ, σύμφωνα με ανακοίνωση του αναπληρωτή διοικητή Θεόδωρου Τσέτσερη. Γιώργος Βιτσαράς είναι μαζί μας. Γιώργο.
2: Ναι, καλό μεσημέρι πράγματι. Και οι τέσσερις από τις 5 είναι με θέση διευθυντή και αφορούν χειρουργικής αναισθησιολογίας, μευτικής γυναικολογίας, νεφρολογίας και έχουμε και μια θέση επιμελητή Α που είναι στο κομμάτι ορθοπαιδικής τραυματολογίας. Η προθεσμία τώρα της υποβολής των αιτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας ξεκινά στις 25 του Μάη και ολοκληρώνεται στις 15 του Ιούνιου. Το επόμενο διάστημα θα αναρτηθούν και αναλυτικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου Ικαρίας και θα υπάρχει βέβαια και σχετικό δελτίο τύπου και εμείς πιο στους ενδιαφερόμενους θα το θυμίσουμε λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Mm-hmm. Για όσους ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η στελέχωση του νοσοκομείου μας σε απομακρυσμένες περιοχές όπως εμείς και ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν θετικές εξελίξεις και να μην έχουμε άγωνο διαγωνισμό.
0: Μακάρι να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στο κομμάτι της κρουαζιέρας. Με εξαίρεση τον Πειραιά, το οποίο είναι φυσικά το μεγάλο λιμάνι της χώρας, όπου και σημειώνονται οι περισσότερες αφίξεις και εισπράξεις από την κρουαζιέρα, η Κέρκυρα και η Σαντορίνη αναδεικνύονται σε κορυφαία λιμάνια στις εισπράξεις και στις αφίξεις αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, έδειξαν ότι το 2025 οι εισπράξεις από την κρουαζιέρα αυξήθηκαν περίπου 5%, με κυριότερο λιμάνι φυσικά το Πειραιά, με συμμετοχή 49,3% επί του συνόλου. Ποιο λιμάνι ακολουθεί μετά? Ακολουθεί η Κέρκυρα. Ο Γιάννης Ανδριώτης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Να πούμε βέβαια ότι τα ελληνικά λιμάνια ακόμα υπολείπονται στο διεθνή όρο της κατακεφαλή δαπάνης ανά τουρίστα σε κάθε λιμάνι που κατεβαίνουν. Ενώ επίσης και στον Πειραιά έχει εξήγηση σημαντική το ότι είναι τα έσοδα πολύ μεγαλύτερα και μόνο λόγω του όγκου των τουριστών, αλλά και το ότι όποιος τουρίστας κατεβαίνει στην πρωτεύουσα έχει πολύ περισσότερα μέρη, πολύ περισσότερους τρόπους να ξοδέψει λεφτά από τις λιμάνια όπως της Κέρκυρας ή της Σαντορίνης ή του Κατακόλλου. Πάντως η Κέρκυρα παραμένει leader στο τομέα της κρουαζιέρας στην Ελλάδα, άλλωστε είναι το μοναδικό πλην του Πειραιά λιμάνι στην Ελλάδα για κρουαζιέρα, μπορεί να φιλοξενήσει τουλάχιστον

0: 5 και μέχρι και 7 κρουαζιερόπλοια ταυτόχρονα, χωρίς να δένουν αρόδου και να κατεβαίνουν με καραβάκι οι τουρίστες. Κάτι το οποίο αποτελεί ένα πολύ μεγάλο πόλο έλξης, μαζί βέβαια με την εκπληκτική ομορφιά από το νησί των Φεάκων. Και τέλος να σου πω ότι και για φέτος η κρουαζιέρα προβλέπεται να συμβάλλει τα μέγιστα και στην τοπική και στην οικονομία εδώ στο λιμάνι του νησιού, καθώς αναμένεται αύξηση των αφήξεων, εφόσον βέβαια και όλα πάνε καλά και δεν έχουν προβλήματα από τον Αύγουστο μετά, κυρίως λόγω των τιμών των καυσίμων από τον πόλεμο στο Ιράκ.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και να πάμε τώρα στα Γιάννενα, να παραμείνουμε έτσι σε αυτό το κλίμα, το τουριστικό θα λέγαμε, καθώς με θετικές προοπτικές ξεκινάει η τουριστική περίοδος, αλλά και οι πτήσεις τσάρτερ για τον κρατικό αερολιμένα Ιωαννίνων, καθώς 18 πτήσεις την εβδομάδα, από 8 τουλάχιστον πόλεις της Σκανδιναβίας, είναι προγραμματισμένες από σήμερα έως τα μέσα Οκτωβρίου. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Σήμερα ξεκίνησαν και επίσημα οι πτήσεις από τις Σκανδιναβικές πιο διεθνή αέρα στο αεροδρόμιο της πόλης. Μέχρι τις 19 Οκτωβρίου θα πραγματοποιούνται 10 πτήσεις την εβδομάδα με απευθείας συνδέσεις από 8 πόλεις της Σκανδιναβίας. Η πρώτη άφηξη έγινε σήμερα το πρωί από το Γκέτεμπορ της Σουηδίας με περίπου 160 επιβάτες, ενώ λίγο αργότερα προσγειώθηκε και η πτήση από το Όσλο της Νορβηγίας με περίπου 180 ταξιδιώτες. Οι πρώτοι επισκέπτες έφτασαν χαμογελαστοί και έτοιμοι να γνωρίσουν τα Ιωάννινα και την Ήπειρο και την τουριστική σεζόν να ξεκινά έτσι δυναμικά για την περιοχή. Να δίνει μεγάλη ανάσα και στους επιχειρηματίες της περιοχής, γιατί έτσι ενισχύεται και το τουριστικό προϊόν είτε στο εσωτερικό της Ηπείρου είτε στα παράκτια της Ηπείρου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Απανοτά τα περιστατικά αφήξεων μεταναστών στα νότια κυρίως παράλια της Κρήτης. Περισσότερα από 380 είναι τα άτομα που εντοπίστηκαν και διασώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Γάβδο και Καλούς Λιμένες, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι Λέμβος με πολλούς μετανάστες αναμένεται να αφηχθεί τις επόμενες ώρες στη Γάβδο. Η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Χανίων. Ναι, ισχύει αυτή η πληροφορία που έχουμε και εμείς. Αναμένεται μεγάλος αριθμός ατόμων σε λίγες ώρες εδώ στην περιοχή νότια της Γάβδο, όπως πάντα. Υπάρχει προβληματισμός στο νησί. Δύο ακόμη Λέμβοι, από αυτούς που είπατε, με 97 άτομα, εντοπίστηκαν 25 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων στο Ηράκλειο, ανεβάζοντας τον αριθμό των μεταναστών που έφτασαν μόλις σήμερα στο νησί μας στους 197. Με ντρόουν, όπως πάντα, της δύναμης Frontex, με τα άτομα, τα στελέχη του λιμενικού, περισυνελέγησαν οι μετανάστες από περιπολικό σκάφος, καλές καιρικές συνθήκες. Τώρα πρέπει να έχουν φτάσει στους Καλούς Λιμένες στο Ηράκλειο. Χθες μετρήσαμε 5 Λέμβους μετανάστες που διασώθηκαν σε Γάβδο, Καλούς Λιμένες, Ιερά Πέτρα, ανοιχτά της Κρήτης πάντα. Ο αριθμός ήταν αυτός που είπατε και εσείς. Φτάνουν τους 450 σήμερα. Έχουμε και συλλήψεις διακινητών που ακολούθησαν τις διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης που έγιναν σε αυτές τις θαλάσσιες περιοχές. Έχουμε και μαρτυρίες των μεταναστών που λένε πως κάθε άτομο φέρεται να κατέβαλε ποσά από 13.000 έως 14.000 δινάρια Λιβύης για να έρθουν εδώ στη χώρα μας. Για όλους ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόζιες αρχές, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικρατούν τώρα στο νησί έφεραν αυτές τις νέες καραβιές και τα στελέχη του λιμενικού και οι φορείς του νησιού μας είναι στο ίδιο έργο θεατές.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Επιταγή 277 εκατομμυρίων ευρώ παρέδωσε συμβολικά στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών, Απόστολος Τζίτζι Κώστας, για τη χρηματοδότηση του τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολης Πυθίου, μέρους του μεγάλου σιδηροδρομικού και οδικού άξονα, που συνδέει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα και ολόκληρη την Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Πρεμίδης από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Με τη συμβολική λοιπόν παράδοση της επιταγής των 277 εκατομμυρίων ευρώ, επισφραγίστηκε και επίσημα η χρηματοδότηση του έργου αναβάθμισης του τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει την Αλεξανδρούπολη με το Πύθιο. Την επιταγή παρέδωσε σε εκδήλωση που έγινε στην Αλεξανδρούπολη με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών, Βιώσιμης Κινητικότητας και Τουρισμού, Απόστολο της Δικώστας, στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, τονίζοντας ότι με τα 277 εκατομμύρια ευρώ που προέρχονται από τον προϋπολογισμό των υποδομών και μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκινούν τα έργα στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο Αλεξανδρούπολης Πηθείου, συνολικού μήκους 68,3 χιλιόμετρων. Τα έργα αυτά είναι ένας κρίκος σε ένα μεγάλο σιδηροδρομικό και οδικό ευρωπαϊκό άξονα που συνδέει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα, τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη με το Βουκουρέστι, ανέφερε ο κ. Τζιτζικώστας, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για ένα έργο που αναβαθμίζει τη Θράκη, αναβαθμίζει τη Βόρεια Ελλάδα και ταυτόχρονα αναβαθμίζει τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και ολόκληρη την Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας χαρακτήρισε τον άξονα Αλεξανδρούπολη-Οδυσσός στο πλαίσιο του διαδρόμου Βαλτική Μαύρη Θάλασσα-Αιγαίο ως αξιόπιστη εναλλακτική διαδρομή μεταξύ Αιγαίου και Μαύρης Θάλασσας, η οποία διαφοροποιεί τις διαδρομές και ενισχύει την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων, την ευρωπαϊκή και περιφερειακή ασφάλεια και την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Παράλληλα, σημείωσε ότι η σιδηροδρομική γραμμή Αλεξανδρούπολη-Πίθιο-Ορμένιο αποτελεί ήδη έργο στρατηγικής σημασίας που έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενισχύοντας ουσιαστικά τη διασυνοριακή συνδεσιμότητα και το ρόλο της περιοχής ως πύλης προς την Νοτιοανατολική Ευρώπη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Τον προβληματισμό τους εκφράζουν αγρότες της Ιεράπετρας, μιλώντας στην ΕΡΤ, σχετικά με τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στο έργο του προσαγωγού του φράγματος Αμπραμιανών. Πρόκειται για ένα έργο με πολλές παλινοδίες τα τελευταία 25 χρόνια και ο Ιάσον Δαβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
5: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Ένα έργο το οποίο πεντάχθηκε από το ΕΣΠΑ, ξαναπήρε χρηματοδότηση, ξεκίνησε, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να έχει σταματήσει. Οι αγρότες θέλουν να προχωρήσει γρήγορα αυτό, 25 χρόνια και μπορεί και περισσότερα από αυτό, να έχει αποφασιστεί να κατασκευαστεί, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φράγμα των Αμπραμιανών, να λειτουργήσει σωστά δηλαδή για να μπορέσουν τα έργα αυτά να διοχετεύουν το νερό, την ποσότητα του νερού γρήγορα και να μην χάνει το νερό και την ίδια ώρα να γίνει το αντιπλημμυρικό, το οποίο δεν έχει ξεκινήσει καθόλου, παρότι έχει υπογραφεί της περιοχής που είναι αναγκαίο. Είναι ζωτική σημασία σε έργα μας, είπαν οι αγρότες της Ιεράπετρας και περιμένουν από την κυβέρνηση να προχωρήσει στην διαδικασία προκειμένου να συνεχίσει το έργο και να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε μάστιγα εξελίσσεται η κλοπή μετασχηματιστών και χαλκού από υποσταθμούς της ΔΕΗ και Πομόνες στο Θεσσαλικό κάμπο. Αρχές Ιουνίου ξεκινάει η αρδευτική περίοδος και το ηλεκτρικό δίκτυο φυσικά εμφανίζει προβλήματα, δυνατώντας να εξυπηρετήσει τις αρδευτικές ανάγκες των αγροτών. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μόνο για φέτος στο Θεσσαλικό κάμπο έχουν κλαπεί περί τους 100 μετασχηματιστές. Και αντιλαμβάνεσαι βεβαίως το μέγεθος του προβλήματος από τους επιτίδες που θέλουν να εκμεταλλευτούν τον χαλκό. Οι αγρότες βεβαίως είναι ανάστατοι, βρίσκονται στα κάγκελα. Μιλάμε για περιοχές όπως του Δήμου Κιλερέρ, του Δήμου Φαρσάλων, του Δήμου Παλαμά, αλλά και στο Δήμο Σοφάδων και σε άλλες αγροτικές περιοχές στο Θεσσαλικό κάμπο. Το πρόβλημα βεβαίως δεν είναι τωρινό. Τα προηγούμενα χρόνια έχουν απευθυνθεί βεβαίως και στις εισαγγελικές αρχές, αλλά και στην αστυνομική διεύθυνση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και οι δήμαρχοι και οι αγρότες. Έχει γίνει ενίσχυση κάποιων αστυνομικών τμήματων σε περιοχές έτσι αγροτικές, αλλά ωστόσο τα νούμερα δείχνουν ότι τουλάχιστον στον Δήμο Σοφάδων, όπως ανέφερε ο κύριος Κατσής, ο Δήμαρχος, είχαμε αύξηση κατά 20% στις κλοπές μετασχηματιστών, ότι αυτό βεβαίως συνεπάγεται για την ομαλή λειτουργία των γεωτρήσεων και την ηλεκτροδότησή τους. Ο ΔΕΡΙΑ από την πλευρά του βεβαίως δεν έχει ούτε το υλικό, αλλά κοίτα και τους υπαλλήλους για να προβεί σε αντικατάσταση των μετασχηματιστών. Αποτέλεσμα να υπάρχει ένα ζήτημα μεγάλο. Η αρδευτική περίοδος επί της ουσίας ξεκινάει. Είχαμε κάποιες βροχές στο προηγούμενο χρονικό διάστημα που επέτρασαν ευεργετικά, αλλά ουσιαστικά μετράμε αντίστροφα. Και σε κάποιες περιοχές, βεβαίως, όπως για παράδειγμα στο Δήμο Παλαμά, υπάρχουν και αγρότες που ετοιμάζονται να κάνουν περιπολίες στις περιοχές και στο χώρο ευθύνης τους, προκειμένου βεβαίως να προστατεύσουν όσους μετασχηματιστές βρίσκονται σε λειτουργία.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την έντονη ανησυχία και αγωνία των παραγωγών της περιοχής Δυτικής Μακεδονίας, αναφορικά με τις σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν στις καλλιέργειες στο προανθικό στάδιο εξαιτίας των παγετών την Άνοιξη, μεταφέρουν με κοινή επιστολή τους προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 5 αγροτικοί σύλλογοι της Δυτικής Μακεδονίας, ζητώντας φυσικά και την άμεση αποζημίωσή τους. Από την ΕΡΤ Κοζάνη θα μας ενημερώσει τώρα η Αναστασία Παπαντώνη. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όπως τονίζουν οι πέντε αυτοί οι αγροτικοί σύλλογοι, οι ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο είχαν ως αποτέλεσμα την εκτεταμένη καταστροφή της παραγωγής μήλων, κερασιών, λωτών και βιομηχανικών αχλαδιών, οδηγώντας σε σημαντική απώλεια του εισοδηματός τους. Σημειώνω ότι η τοπική οικονομία, που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις συγκεκριμένες καλλιέργειες, πλήττεται άμεσα και σοβαρά, και για το λόγο αυτό ζητούν την πλήρη και δίκαιη αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών και τη λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης για την ανακόφιση και βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Χαρακτηρίζουν ζωτική σημασία στην έγκαιρη παρέμβαση του Υπουργείου για τη διασφάλιση της συνέχειας της αγροτικής δραστηριότητας στην περιοχή. Την επιστολή υπογράφουν ο Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Αμιτέου, ο Αγροτικός Σύλλογος Φυτικής Παραγωγής Δήμου Βελβεντού, ο Γεωργοκτηνοτροφικός Σύλλογος Δήμου Δεσκάτης, ο Αγροτικός Σύλλογος Μακεδνός Καστοριάς και ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Φλόρινας ή Πελαγονίτες. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία. Μπροστά σε ένα ακόμη καλοκαίρι αβεβαιότητας βρίσκονται δεκάδες επαγγελματίες εστίασης και τουρισμού στο παραλιακό μέτωπο της Μαγνησίας, καθώς 3 χρόνια μετά την εφαρμογή του λεγόμενου νόμου της Μυκόνου, όπως τον αποκαλούν, καμία ουσιαστική λύση δεν έχει δοθεί. Θα μας πει περισσότερα η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου για αυτό το θέμα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Υποθέτω ότι κάτι παρόμοιο συμβαίνει και σε όλα τα παραλιακά μέρη ή τα νησιά. Οι επιχειρήσεις παραμένουν με παγωμένα πρόστιμα, μπλοκαρισμένες άδειες και εκκρεμότητες στα δικαστήρια, ενώ η τουριστική περίοδος στην ουσία έχει ξεκινήσει. Αυτή την εικόνα μας περιέγραψε σήμερα στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εστίας, ο Βάιος Τσιαμούρας, κάνοντας λόγο για αποκρουστική κατάσταση, καθώς βλέπει στις παραλίες πάρα πολλά καταστήματα κλειστά ή ανοιχτά, αλλά δεν έχουν χώρο μπροστά, ελάχιστο για τραπέζια. Όπως είπε, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Μιλίνα. Από τα περίπου 20 καταστήματα της περιοχής, εκτιμάται θα λειτουργήσουν μόλις 4 ή 5, καθώς οι υπόλοιποι επαγγελματίες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε νομικά και διοικητικά αδιέξοδα. Υποστήριξε ότι ο νόμος εφαρμόστηκε οριζόντια, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Πλέον το αρμόδιο Υπουργείο έχει και τις προτάσεις και από την πλευρά τους και από δικηγόρους και από τέλος πάντων από την κτηματική υπηρεσία, και κάτι τέλος πάντων πρέπει να γίνει. Το πρόβλημα, λέει, έχει μεταφερθεί πλέον επανειλημμένα στο Υπουργείο και στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, χωρίς όμως να έχουμε αποτέλεσμα. Άρα μιλάμε για οικονομική ασφυξία. Τώρα, να πω ακόμη ότι ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφές του Ντάνιελ και του Ελίας, που σύμφωνα με τον κύριο Τσιαμούρα οι επιχειρηματίες ήταν εκείνοι που έβαλαν πλάτη, καθάρισαν παραλίες και δρόμους για να ξαναστηθεί βέβαια η τοπική οικονομία, και βρέθηκαν αντιμέτωποι με πρόστιμα και αποκλεισμούς αντί για στήριξη. Ενώ και ο δικηγόρος, ο κύριος Νίκος Παπαπέτρος, που είναι και επικεφαλής για τη Συμμαχία για το Βόλο και έχει χειριστεί πολλές τέτοιες υποθέσεις, κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή του Βόλου ότι δεν πίεσε ουσιαστικά για ειδική μεταχείριση της περιοχής, ειδικά μετά τις φυσικές καταστροφές, και προειδοποίησε ότι όσοι θεωρηθούν υπότροποι κινδυνεύουν από τους καταστηματάρχες, δηλαδή από αυτούς που δεν τους έχουν πάρει την άδεια αλλά έχουν άλλα πρόστιμα κτλ. Και μπορεί να έχουν υποτροπιάσει πλέον ακόμη βαρύτερα πρόστιμα και σοβαρές ποινικές συνέπειες, ενώ πολλές υποθέσεις παραμένουν ανοιχτές στα δικαστήρια, περιμένοντας όλοι να δουν τι θα γίνει.
1: Σε ευχαριστούμε.
8: Φανταστείτε ότι δόθηκε άδεια, μάλλον έγινε παράταση των αιτήσεων για την καινούργια θερινή περίοδο, είτε πρόκειται για παραλίες, είτε πρόκειται για τραπεζοκαθίσματα, είτε για ομπρελοκαθίσματα, μέχρι τέλος Μαΐου. Μήπως και στο χρονικό διάστημα αυτό, γιατί αυτό έλεγε τέλος Απριλίου, βρεθεί άκρη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα, με αποφάσεις του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εντάσσονται στο ειδικό πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης 4 νέες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των υποδομών που έχουν σχέση με άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με αναπηρίες, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
9: Και όχι μόνο, κυρίες και κύριοι Βίκη, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Οι παρεμβάσεις θα αφορούν βασικά Δήμο Μεγαλόπολης και Δήμο Τρίπολης. Η συνολική δημόσια δαπάνη για προμελέτες, περίπου είναι στις 775.000 ευρώ. Υπάρχει αυτή η απόφαση, όπως είπες Βίκη, του αναπληρωτή υπουργού, του κ. Παπαθανάση. Εξασφαλίζονται πόροι για εκπώνηση προμελετών σε 4 έργα. Ποια είναι αυτά? Η ανέγερση κτηρίων για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο φάσμα του αυτισμού στη Μεγαλόπολη σε 30 στρέμματα για 70 ωφελούμενους. Η δημιουργία σύνθετου κέντρου Agrologistics στον κόμβο της βιοοικονομίας πάλι στη Μεγαλόπολη. Είναι η μεταλλιγνητική κατάσταση εκεί. Η δημιουργία σύνθετου εκπαιδευτικού και αγροτεχνολογικού συγκροτήματος, αυτό που λέμε γεωργική σχολή στη Μεγαλόπολη σε 2.000 τετραγωνικά μέτρα και βέβαια η κατασκευή του κεντρικού διοικητηρίου της περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη. Μάλιστα. Πρόκειται για δράσεις λοιπόν και εντάξεις που είναι στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πανελλήνιο μαθητικό συνέδριο με θέμα την ενέργεια πραγματοποιείται στην Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα θα μας πει περισσότερα. Τάμη.
10: Ένα πολύ σημαντικό συνέδριο σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επανακαθορίζει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην ανακοίνωσή του, που είναι συνδιοργανωτής με το πρώτο ΕΠΑΛ Αμιντέου, την οικονομία, την εργασία και τις δεξιότητες, καθώς το Αμίντο γίνεται σημείο συνάντησης για έναν ανοιχτό διάλογο γύρω από την ενέργεια, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη. Το Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο με θέμα ενέργεια και βιώσιμη ανάπτυξη, έξυπνες περιφέρειες, στρατηγικές επενδύσεις, τριτοβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση, επιχειρεί να ενημερώσει όλους τόσο για την μετάβαση στην περιοχή και την ενεργειακή ανάπτυξη, αλλά και την βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αυτών, γιατί όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε ότι με το κλείσιμο των ατμοελεκτρικών σταθμών και των ορυχείων έχουν φύγει περισσότεροι νέοι από τις περιοχές, καθώς δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Επομένως, η ενεργειακή αυτή μετάβαση και η βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αυτών είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που συζητούν οι μαθητές, μεταξύ των οποίων και του ΕΠΑΛ Αμιντέου, που είναι και ο συνδιοργανωτής με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Την Τετάρτη βέβαια, που είναι και η τρίτη μέρα του συνεδρίου, στην ουσία είναι αφιερωμένο το πρώτο μαθητικό συνέδριο επαγγελματικής εκπαίδευσης σε αυτό. Λειτουργεί ως μια βιωματική πλατφόρμα παρουσίασης ιδεών και δημιουργίας, όπου μαθητές και μαθήτριες από όλη την Ελλάδα και το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα παρουσιάσουν πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις, καθώς και έργα που συνδέονται με το περιβάλλον, την ενέργεια, την οικολογική κρίση, καθώς και την καινοτομία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Μία νέα σελίδα στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Ζακύνθου και της ΔΕΙΑ Ζακύνθου με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανοίγει με σκοπό την εξωστρέφεια και την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης. Σάκης Νέγκας μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζακύνθο. Σάκη.
11: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζακύνθο. Όμως, αν ήταν δυνατόν, να ξεκινήσω με ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με ένα σοβαρό τροχαίο.
1: Ναι, σ' ακούμε, Σάκη.
11: Ναι, λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται σε νοσοκομείο εκτός Ζακύνθου, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν είναι στα Ιωάννινα ή στο Ρίο στην Πάτρα, μια νεαρή Γαλλίδα τουρίστρια, μάλλον 20χρονη, καθώς είχε προηγηθεί η διασωλήνωσή της στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, αφού τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και στο σώμα, όταν την χτύπησε και την παρέσυρε δίκυκλο όχημα σε κεντρικό σημείο του δρόμου της τουριστικής περιοχής του Λαγανά. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, περίπου σήμερα στις 7 το πρωί, στο συγκεκριμένο σημείο, η εν λόγω Γαλλίδα τουρίστρια διαπληκτίζονταν στην άκρη του δρόμου με μια νεαρή ομοεθνή της και κάποια στιγμή επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο για να περάσει απέναντι και εκείνη τη στιγμή ένα δίκυκλο όχημα που κινούνταν στην περιοχή με δύο αναβάτες με αναβάτες δύο αλλοδαπούς, την χτύπησε με αποτέλεσμα να βρεθεί αιμόφρητη στο δόστρωμα, χωρίς τις αισθήσεις της, οπότε και αυτόπτες μάρτυρες συντοπίσαν την αστυνομία και ασθενοφόρο, το οποίο την παρέλαβε και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Ζακύνθου, που όπως είπαμε διασωληνώθηκε, ενώ κρίθηκε προφανώς απαραίτητα από τους γιατρούς η μεταφορά της σε νοσοκομείο εκτός του νησιού, προφανώς γιατί είναι σε κρίσιμη κατάσταση, γιατί είχε και τραύματα στο κεφάλι.
1: Μάλιστα.
11: Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αναβάτες του δίκυκλου οχήματος σηκώθηκαν μετά την πτώση τους από το τροχαίο και έδειξαν καλά στην υγεία τους, ενώ όπως μάθαμε πριν από λίγο, συνελήφθη ο αλλοδαπός οδηγός του δίκυκλου οχήματος με την τροχιά Ζακύνθου να διερευνά τα ακριβή αίτια του σοβαρού αυτού τροχαίου ατυχήματος και ελπίζουμε να τα καταφέρει αυτή η 24χρονη.
1: Ελπίζουμε τα καλύτερα. Έτσι, ναι, ελπίζουμε τα καλύτερα, ναι, για την υγεία της. Ναι, δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι για αυτό το σοβαρό τροχαίο.
11: Ναι, προέχει όπως καταλαβαίνετε η έκτακτη επικαιρότητα.
1: Εννοείται και να σε
11: ευχαριστούμε.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, Σάκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση της τελευταίας στιγμής για κάτι το οποίο συνέβη στην Ζάκυνθο και αυτό το σοβαρό τροχαίο. Να πάμε όμως εμείς και στην Τασούλα Κρήτικου από την Έρθα Καβάλας, όπου εκεί γίνεται, στη Δράμα μάλλον, γίνεται το 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζαχαροπλαστών. Τασούλα.
12: Χθες ξεκίνησαν, βγήκε το απόγευμα οι εργασίες, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Κεντρικού Οργάνου και η κύρια μέρα είναι σήμερα, όπου από το πρωί μέχρι και τώρα το μεσημέρι, μέσα από εισηγήσεις καταξιωμένων ομολητών, αναδεικνύονται οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες του κλάδου από την κοστολόγηση και τη διατροφική επισήμανση έως την καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Οι κεντρικές εργασίες εστιάζουν σε τρεις βασικούς άξονες, έχουν να κάνουν με την επιχειρηματικότητα και την τεχνολογία στη σύγχρονη ζαχαροπλαστική, την αξία και την ποιότητα του προϊόντος με αφετηρία την πρώτη ύλη, καθώς και την ταυτότητα, την επικοινωνία και την ασφάλεια της επιχείρησης. Είναι ένα συνέδριο που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια, αποτελεί την κορυφαία συνάντηση του κλάδου της ζαχαροπλαστικής στη χώρα μας και συγκεντρώνει επαγγελματίες από ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
12: Και φιλοδοξεί βέβαια να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς, προάγοντας ο διάλογο, την κοινοτομία και την εξωστρέφεια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Μία σπάνια φωτογραφική έκθεση για την Κωνσταντινούπολη φιλοξενείται στο πύργο Καραμίχου στα Φάρσαλα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
13: Μπήκε η καλό μεσημέρι. Μετά από μια διεθνή περιοδία σε Κωνσταντινούπολη, Στουτκάρδη και Λονδίνο, η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Η Κωνσταντινούπολη των Ζαν Πασκάλ Σεμπά και Πολυκάρπ Ζουαγέ 1890-1900 από την Τρικόβλιο Βιβλιοθήκη του ΑΠΙΘΙΤΑ φιλοξενείται πλέον έως τις 30 Ιουνίου στα Φάρσαλα στον Ατμοσφαιρικό Πύργο Καραμίχου και διοργανώνεται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με τον Δήμο Φαρσάλων και τη στήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να κλείσουμε με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Έθριος καιρός προβλέπεται αύριο σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια υπηρετικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, όμως κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα της πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά και τα βόρεια θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο μάλιστα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά, θα κοιμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Λιάκης. Εσείς μείνατε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Ραντεβού εμείς αύριο την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση, του Βασίλη Κατσικονούρη.
4: Τελευταίες παραστάσεις, 26 Μαΐου.
3: Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
4: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 26 Μαΐου. more.com.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Και τώρα, τι έχουμε τώρα να περιμένουμε εδώ που έχουμε φτάσει, τι έχουμε να περιμένουμε, τα πάντα και τίποτα. Δεν έχουμε να περιμένουμε με την εκεχηρία στη Μέση Ανατολή να κρέμεται από μια κλωστή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ετοιμάζει βαλίτσες για το ταξίδι στο Πεκίνο και να έχει απορρίψει την πρόταση της Τεχεράνης, εντελώς απαράδεκτη λέει, μας κοροϊδεύουν, θα τους κοπούν τα γέλια, και την Τεχεράνη από την άλλη να απαντά ότι αυτά που μας ζητάει ισοδυναμούν με παράδοση. Με όλα αυτά λοιπόν, το μόνο που μας μένει είναι να ευχόμαστε να τελειώνει αυτό το θρίλερ μια ώρα αρχίτερα, να τελειώνει η αβεβαιότητα, γιατί η οικονομία και οι τσέπες μας δεν αντέχουν άλλες περιπέτειες. Άντε να δούμε για ποιον χτυπάει η καμπάνα που τραγούδησαν και οι Μετάλλικα το βράδυ του Σαββάτου στην Αθήνα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα, για όλους μας πραγματικά χτυπάει και όλοι μας θα την πληρώσουμε πολύ ακριβά. Και ειλικρινά, τίποτα άλλο δεν θα έχει σημασία από το να τα βρουν. Να βρεθεί μια λύση και να τελειώσει εδώ το κακό. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης πόθεν έσχεση των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των δημάρχων και των σύζυγων τους για την χρήση του έτους 2024. Κανένα σύμπτωμα δεν παρουσιάζει ο επιβάτης του κουραζιερόπλου με τα κρούσματα Χανταϊού που μεταφέρθηκε στο Αττικόν και τέθηκε σε καραντίνα σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινοθέν. Κλονίζεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, απαράδεκτη χαρακτηρίζει την πρόταση του Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η ηγεσία της Τεχεράνης θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση και επιμένει σε μια σειρά βασικών απαιτήσεων. Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ο Γιώργος Γεραπετρίδης ενημερώνει για το μη επανδρωμένο σκάφος στη Λευκάδα, χαρακτηρίζει τον εντοπισμό του πολύ σοβαρή εξέλιξη. Νεκρό βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη Βρέφος. Συνελήφθη 33χρονη μητέρα του και έκθεσε ανηλίκου σε κίνδυνο. Αύριο απολογείται ο 30χρονος που φέρεται να παρέσυρε με γιο ταχύ τη σύζυγό του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η 28χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 28 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, και σήμερα εντός και εκτός συνόρων. Έχουμε και στην Βουλή πέφτει το ενδιαφέρον, γιατί δόθηκαν στη δημοσιότητα ή μάλλον αναρτήθηκαν πριν από λίγο στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις πόθενές και των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των δημάρχων κτλ. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον, έχουν πάρει φωτιά τα κομπιουτεράκια για να κάνουν σχετικούς υπολογισμούς, ποιοι είναι οι πιο πλούσιοι, ποιοι είναι οι πιο φτωχοί από τους πολιτικούς. Επίσης, πολύ σημαντικά τα θέματα και από το μέτωπο του Χανταϊού. Έχουμε και τον επιβάτη, τον Έλληνα του Κρασγυρόπουλου, με τα κρούσματα που μεταφέρθηκε στο Αττικό και τέθηκε σε καραντίνα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σε πολύ λίγο από τώρα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με την αβεβαιότητα και την ανησυχία που παρατείνονται για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την απόρριψη της ιρανικής απάντησης στις αμερικανικές προτάσεις από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν, ωστόσο η Τεχεράνη έκανε λόγο για μια γενναιόδορη και υπεύθυνη πρόταση. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού βρισκόμαστε πλέον, Έλενα, με την κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Όπως είπε, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε ως απαράδεκτη την πρόταση του Ιράν, την απάντηση μάλλον στην αμερικανική πρόταση στο σχέδιο των 14 σημείων. Αναμενόταν αυτή η απάντηση της Τεχεράνης. Ήρθε εχθές το απόγευμα και υπήρξε η ανταπάντηση του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν ζητεί από την πλευρά του να υπάρξει τερματισμός του πολέμου και στο μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου, να υπάρξουν εγγυήσεις επίσης για την ασφάλειά του, να υπάρξει άρση των κυρώσεων, αλλά και να ξεπαγώσουν τα κεφάλαιά του που βρίσκονται στο εξωτερικό και επίσης να τερματιστεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και ακτών, ο αμερικανικός δηλαδή αποκλεισμός στα στενά του Ορμούζ. Αυτό που δεν αναφέρεται είναι η δέσμευση για το πυρηνικό του πρόγραμμα, το κύριο, το βασικό αίτημα, απέτηση των Ηνωμένων Πολιτειών για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, αντιπροτείνει να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις μέσα σε 30 ημέρες και όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, μέρος αυτού να μεταφερθεί σε τρίτη χώρα, αλλά να διατηρήσει το δικαίωμά του στον εμπλουτισμό ουρανίου για ειρηνικούς σκοπούς. Αυτά όλα αποτελούν κόκκινη γραμμή για την Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του είπε ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε μέσα σε 2 εβδομάδες να πλήξει και κάποιους άλλους στόχους στο Ιράν, χωρίς όμως να κάνει λόγο για επανεκκίνηση του πολέμου. Ενώ από την πλευρά της η Τεχεράνη διαμηνεί ότι οι απαιτήσεις της, οι προτάσεις της είναι νόμιμες και ότι πρόκειται επίσης για γενναιόδωρες και υπεύθυνες προτάσεις και ότι το Ιράν δεν πρόκειται να παραδοθεί στις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Ουάσιγκτον. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε συνέντευξή του διεμήνυσε ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει.
7: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, η εκεχηρία μεν κρέμεται σε μια κλωστή, αλλά παραμένει σε ισχύ, έστω και με αυτόν τον τρόπο.
8: Παραμένει σε ισχύ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είπε ότι η κατάπαυση του πυρός δεν ισχύει. Ωστόσο, δεν έκανε λόγο και για το, δεν θέλησε να πει για το αν θα υπάρξει νέος γύρος διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα τα στενά του Ορμούζ φυσικά παραμένουν κλειστά. Ανακοινώθηκε ότι χθες πέρασε πάντως ένα ελληνόκτητο τάνκερ με ιρακινό πετρέλαιο με προορισμό το Βιετνάμ από την οδό που είχαν υποδείξει οι ιρανικές αρχές. Ωστόσο, τα στενά παραμένουν κλειστά. Αύριο, με πρωτοβουλία της Βρετανίας και της Γαλλίας, θα υπάρξει νέα διάσκεψη περίπου 40 χωρών για το άνοιγμα των στενών, με την Τεχεράνη πάντως να προειδοποιεί την Βρετανία και την Γαλλία κατά μια στρατιωτικής επιχείρησης εκεί.
7: Μάλιστα, και εντωμεταξύ.
8: Και όλα αυτά, Γρηγόρη, ενώ αυτή την εβδομάδα αναμένεται η πολύ σημαντική επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο.
7: Ήδη ετοιμάζει βαλίτσες μεθαύριο Τετάρτη. Έτσι, πολύ
8: ακριβώς,
7: σημαντικό ταξίδι αυτό.
8: Ακριβώς, 14 και 15 Μαΐου. Μία επίσκεψη, θα σου θυμίσω, που είχε αναβληθεί λόγω του πολέμου στο Ιράν και αναμενόταν ότι θα είχε τελειώσει το θέμα όταν θα επισκεπτόταν το Πεκίνο.
7: Και θα ήθελε να έχει τελειώσει, να έχει πάει στο Πεκίνο έχοντας στις αποσκευές του μια συμφωνία με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, αλλά...
8: Αλλά αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Σίγουρα το θέμα του Ιράν θα βρεθεί στην κορυφή της ατζέντας. Με την Ουάσιγκτον αναμένεται να πιέσει το Πεκίνο για να δώσει μια θετική απάντηση το Ιράν. Ωστόσο, τόσο η Κίνα όσο και η Ρωσία παραμένουν οι σημαντικότεροι σύμμαχοι της Τεχεράνης.
7: Παρακολουθούμε τις εξελίξεις λοιπόν και θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πού βρισκόμαστε τώρα στη Μέση Ανατολή? Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα το οποίο τέθηκε στον Γιώργο Τζογόπλο. Ο κύριος Γιώργος Τζογόπλος είναι διεθνολόγος, είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Νίκαιας της Γαλλίας. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 νωρίτερα στην Ευαγγελία Παλτατζή και στο Δημήτρη Τάκη στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Για να ακούσουμε τι είπε, ποιες είναι οι προθέσεις από εδώ και πέρα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν.
9: Τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν δεν θέλουν να ξαναξεκινήσει ένας πόλεμος όπως τουλάχιστον γινόταν τον Απρίλιο, τον Μάρτιο και στις αρχές Απριλίου, αλλά ταυτόχρονα είναι δύσκολο και για τις δύο πλευρές να φτάσουν σε μια συμφωνία ειρήνης. Mm-hmm. Αυτό δείχνει η εμπειρία από διάφορους πολέμους, όχι τώρα μόνο από το Ιράν, ότι όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών, προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξουν σε ένα τελικό κείμενο που θα είναι αποδεκτό και από τις δύο πλευρές. Όμως ξαναλέω ότι δεν θεωρώ ότι θέλουν να ξαναξεκινήσουν ένα πόλεμο, γιατί δεν ευνοεί ούτε το Ιράν ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα εδώ βρισκόμαστε σε μια συνηθισμένη κατάσταση όπως όταν γίνεται σύγκρουση.
7: Τώρα, με σημαντική άνοδο αντιδρούν σήμερα οι διεθνείς αγορές πετρελαίου στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, οι τιμές στην ελληνική αγορά υποχωρούν σε συνέχεια της μεγάλης πτώσης που κατέγραψε το Brent την προηγούμενη εβδομάδα. Προβληματισμό πάντως δημιουργούν τα στοιχεία για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και για τα αποθέματα. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πού βρισκόμαστε, Κωνσταντίνα, πώς αντιδρούν οι αγορές στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή? Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Απομακρύνονται σήμερα οι επενδυτές από το καλό κλίμα της περασμένης εβδομάδας. Η εβδομάδα ξεκίνησε με ισχυρή άνοδο της τάξης του 4%. Αυτή τη στιγμή έχει περιορίσει την άνοδο στο 2-3%. Το Brent επανήλθε νωρίτερα πάνω από τα $105 το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή κινείται στην περιοχή των $103. Να θυμίσουμε ότι την περασμένη εβδομάδα Γρηγόρη είχε καταγράψει ισχυρή πτώση της τάξης του 7% ακόμα και κάτω από τα $96. Στην ελληνική αγορά οι τιμές επηρεάζονται από αυτή την πτώση της προηγούμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με το σημερινό δελτίο, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλου διαμορφώθηκε στα 2,09 ευρώ το λίτρο. Είναι κατά 2 λεπτά περίπου χαμηλότερη σε σχέση με τα τέλη της περισμένης εβδομάδας. Το πετρέλαιο κίνησης στα 1,86 και εκεί βλέπουμε μια μικρή αποκλιμάκωση και το υδραέριο κίνησης στα 1,23 ευρώ ανά λίτρο. Εκπρόσωποι των πεζινοπολών εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του Brent της περασμένης εβδομάδας θα αποτυπωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό τις επόμενες μέρες και στην Αγγλία. Για την ακρίβεια αναμένουν πτώσει και στα 2,06 για την αμόλυβδη και στα 1,84 ευρώ ανά λίτρο για το ντίζελ. Το κρίσιμο πλέον που φαίνεται να απασχολεί τις αγορές είναι τα εξαιρετικά αδύναμα Γρηγόρη στοιχεία για τα παγκόσμια αποθέματα. Να ξεκινήσουμε επισημαίνοντας ότι ο πόλεμος έχει διαταράξει την παγκόσμια προσφορά τα 14 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίου. Σύμφωνα με την Morgan Stanley, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώθηκαν κατά περίπου 4,8 εκατομμύρια στο διάστημα από 1η Μαρτίου ως 25 Απριλίου, καταγράφοντας ιστορική μείωση. Η μείωση των αποθεμάτων ίσως επιβραδύθηκε ελαφρώς τις τελευταίες μέρες, σύμφωνα με την Goldman Sachs, η οποία αποδίδει την εξέλιξη αυτή στη χαμηλότερη ζήτηση από την Κίνα, με τους αναλυτές να επισημαίνουν ότι η αύξηση των εξαγωγών σε υψηλά ιστορικά ρεκόρ των ΗΠΑ και η μείωση της ζήτησης από την Κίνα είναι αυτό που ουσιαστικά έχει προστατεύσει τον υπόλοιπο κόσμο από το μεγάλο σοκ. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, Γρηγόρη, τα παγκόσμια αποθέματα βρίσκονται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2018. Από την πλευρά της, η JP Morgan προειδοποιεί ότι τα αποθέματα στις χώρες του ΟΣΑ ίσως φτάσουν σε επίπεδα λειτουργικής πίεσης στις αρχές του επόμενου μήνα ή ακόμα και σε λειτουργικό κατώτατο όριο έως το Σεπτέμβριο. Τι σημαίνει αυτό, Γρηγόρη? Ότι πρόκειται για το ελάχιστο επίπεδο πετρελαίου που απαιτείται ώστε να λειτουργούν σωστά αγωγή, δεξαμενές αποθήκευση και τερματική σταθμή εξαγωγών. Τώρα, τι προβλέπουν οι παράγοντες της αγοράς για τα αποθέματα, αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των στενών του ορμού? Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμη και αν ανοίξει ξανά η θαλάσσια αυτή η ενεργειακή αιτηρία, η παραγωγή και η ναυτιλία στον κόσμο είναι απίθανο να επιστρέψουν άμεσα σε φυσιολογικά επίπεδα. Ίσως χρειαστεί να αντλήσουν. Θέλει το χρόνο του. Υπό αυτές τις συνθήκες, ίσως χρειαστεί να αντλήσουν ακόμη περισσότερα από τα αποθέματα. Η ομαλοποίηση της αγοράς αναμένεται πάντως να αργήσει, με το διευθύνοντα σύμβουλο της Saudi Aramco, τον Amin Nasser, να την τοποθετεί το 2027, εάν η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς παραμείνει περιορισμένη για περισσότερο από μερικές εβδομάδες από σήμερα. Οι ΔΕΗ αναλυτές της ING εκτιμούν ότι ακόμα και αν το οξύ πετρελαϊκό σοκ εξασθενήσει μέχρι τα τέλη του 2026, ο κίνδυνος μιας νέας διαταραχής, η εξάντληση των αποθεμάτων και ο ελεύθερος συντονισμός πολιτικής αναμένεται, σύμφωνα με την ING, να διατηρήσουν ένα γεωπολιτικό ασφάλιστο κινδύνου ενσωματωμένο στις τιμές, δηλαδή υψηλότερες τιμές στις διεθνείς τιμές και γενικότερα στη διεθνή ναυσιπλοεία, και υψηλότερες τιμές κατά συνέπεια και στην Αγγλία και γενικότερα σε τιμές προϊόντων.
7: Και δεν συζητάμε καν το ενδεχόμενο έτσι να τραβήξει ακόμα περισσότερο αυτή η αντιπαράθεση, γιατί δεν θέλουμε μάλλον να το συζητήσουμε καν αυτό το ενδεχόμενο.
10: Καλό θα ήταν. Αυτό που κυρίως ανησυχούν είναι ότι μην σταθεροποιηθεί πλέον, δηλαδή γίνει μια κανονικότητα, το 100 με 105 δολάρια το βαρέλι.
7: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Αλλάζουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της χώρας μετά την άφιξη στην Αθήνα μεσαι 130 ενός 70χρονου επιβάτη του Κρασγερόπλου, όπου εντοπίστηκαν επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού και έχει σημάνει συναγερμός σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Ο άντρας μεταφέρθηκε υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας στο νοσοκομείο Αττικών, όπου και νοσηλεύεται και έχει τεθεί για καθαρά προληπτικούς λόγους σε καραντίνα. Πάμε στο νοσοκομείο Αττικών. Εκεί βρίσκεται το ρεπόρτερ μας Γιώργος Κοβός, ο οποίος θα μας δώσει τα νεότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι νεότερο έχουμε για την υγεία του 70χρονου?
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η υγεία του 70χρονου είναι σε άριστη κατάσταση μέχρι στιγμής. Δεν έχει κανένα απολύτως σύμπτωμα σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Νοσηλεύεται σε θάλαμο αποσυπίασης για προληπτικούς λόγους και από ό,τι φαίνεται θα παραμείνει εκεί για τις επόμενες 45 μέρες. Και αυτό γιατί ο χρόνος υπόασης του ιού επικύρει από μία εβδομάδα έως έξι. Άρα κάπου εκεί στις 45 μέρες θα είναι εντελώς ήσυχοι οι γιατροί ότι μπορεί να βγει στην κοινωνία ομαλά. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να τονίσουμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μιλώντας όμως νωρίτερα με τον καθηγητή μικροβιολογίας της Αξιωτικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ, τον κύριο Χατσιπαδαγιώτου, μας είπε ότι αυτός ο ιός όντως δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ναι. Το συγκεκριμένο στέλεχος όμως, από το συγκεκριμένο στέλεχος, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις πολύ σπάνιες. Βέβαια, από ό,τι υπάρχει αυτές οι μεταδόσεις.
7: Οπότε ένας ακόμα πονοκέφαλος για τους αρμόδιους.
11: Δεν το χαρακτηρίζαμε έτσι, γιατί παραμένουν ήσυχοι, θεωρούν ότι δεν φαίνεται ότι θα υπάρχει κάποιο τέτοιο ζήτημα.
7: Καλό αυτό.
11: Θέλουν να αποφύγουν και το κρατούν το νοσηλευόμενο για τις επόμενες 45 μέρες. Είναι και μια πιθανή μετάλλαξη του ιού που ενδεχομένως θα μπορούσε σε αυτή την περίπτωση να είναι και μεταδιδόμενη. Παρ' όλα αυτά όμως κάτι τέτοιο δεν φαίνεται ακόμα.
7: Πάντως κρατάμε αυτό που μας είπες, ότι είναι καθησυχαστική σχετικά οι επιστήμονες. Έτσι, Γιώργο. Γιώργο Κοβέ, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να πάνε όλα καλά για τον άνθρωπο. Τώρα, σε καραντίνα 45 ημερών, λοιπόν, τέθηκε στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης, ο οποίος επέβαινε στο Κρασγερόπλιο, που καταγράφηκαν τα κρούσματα χανταϊού. Γιατί έχει τόσο μεγάλη διάρκεια η καραντίνα? Το ερώτημα τέθηκε στον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Earth News.
12: Παρά την πολύ μικρή μεταδοτικότητα, προκειμένου να φύγει οποιαδήποτε αμφιβολία, λέμε ότι θα μπει σε καραντίνα για όλο το χρόνο επόασης της νόσου, ώστε ακόμα και αν αναπτύξει νόσο, που είναι πολύ μικρής πιθανότητας, να μην εκθέσει κάποιον άλλον συμπολίτη μας στον έστω και ελάχιστο κίνδυνο μετάδοσης. Δεν είναι εύκολο να κολλήσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τα πρώτα κρούσματα, να σας πω, που ξεκίνησαν το κακό, δεν κόλλησαν από άνθρωπο. Κόλλησαν επειδή πήγαν σε μια χωματερή στην Αργεντινή, να παρακολουθήσουν σπάνια πουλιά. Έμειναν πάρα πολύ ώρα εκεί και πιθανόν εξετέθησαν σε περιτώματα τροκτικών τα οποία ήταν μολυσμένα.
7: Τώρα, στην τηλεόραση του Ορκίνου μίλησε επίσης και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία τόνισε ότι η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας.
13: Είναι ο άνθρωπος σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, είναι καλά στην υγεία του και σήμερα το πρωί μίλησα με τον καθηγητή, τον κύριο Τσιόδρα, ο οποίος τον παρακολουθεί.
14: Ναι, ναι.
13: Είναι μια χαρά και θα παραμείνει εκεί για 45 μέρες, όπως είναι το ενδεικνυόμενο πρωτόκολλο. Η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας ακριβώς για να είμαστε 100% βέβαιοι πως ακόμα και αν εκδηλώσει συμπτώματα, σε περίπτωση που τις επόμενες εβδομάδες υπάρξει πιθανότητα που είναι μικρή, αλλά σε περίπτωση που υπάρξει, να εκδηλώσει συμπτώματα, θα είναι ασφαλής.
7: Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, είπε για τον 70χρονο ο Γιάννης Πλαγιανάκος. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αττικών.
15: Το κρατήσαμε μέσα για προληπτικούς λόγους για 45 μέρες από ό,τι λένε, αλλά ίσως να μείνει και λιγότερες μέρες. Θα τον εξετάσουμε. Ανά δύο μέρες θα κάνει αιματολογικές εξετάσεις. Πιστεύω θα πάνε όλα καλά και θα φύγει ο άνθρωπος, θα πάει στην οικογένειά του.
7: Τηρήθηκαν τα μέτρα που είχαμε με τον κορονοϊό, είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, των εργαζομένων δηλαδή στα δημόσια νοσοκομεία, ο Μιχάλης Γιαννάκος.
16: Τηρήθηκαν τα μέτρα που τηρούνταν στον κορονοϊό, δηλαδή με στολές υψηλής προστασίας τον παραλάβαμε. Ο ΠΟΗ λέει ότι και με μια χειρουργική μάσκα είσαι ασφαλής για να αντιμετωπίσεις τέτοια περιστατικά, γιατί η μετάδοση δεν είναι ίδια με τον κορονοϊό, είναι πολύ δύσκολη από άνθρωπο σε άνθρωπο.
7: Τώρα, εντωμεταξύ, πέρα από για τα άλλα κρούσματα και τους άλλους επιβάτες, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι γαλλικές αρχές μετά τον εντοπισμό θετικού κρούσματος χανταϊού σε Γαλλίδα επιβάτη που επαναπατήθηκε από το κουρασγερόπλαιο το συγκεκριμένο. Σύμφωνα με τη γαλλική κυβέρνηση, ο Υπουργός Άμυνας θα πραγματοποιήσει νέα συνεδρίαση σήμερα το απόγευμα στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο για να παρακολουθεί στενά την εξελισσόμενη κατάσταση σχετικά με τον ιό. Μάλιστα, κυβερνητική εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι μια Γαλλίδα βρέθηκε θετική στον ιό. Έχουν ήδη εντοπιστεί 22 ύποπτα κρούσματα επαφής. Όπως ανέφερε, τα πρόσωπα αυτά θα παραμείνουν σε απομόνωση για 42 ημέρες. Το απόγευμα, εντωμεταξύ, ολοκληρώνεται σε λίγες ώρες από τώρα η εκένωση του Κρασγερόπουλου στην Τενερίφη, από όπου θα αναχωρήσει για την Ολλανδία. Από την πρώτη φάση εκένωση, λοιπόν, ανακοινώθηκαν δύο νέα κρούσματα, ένας Αμερικανός και μια Γαλλίδα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Συριοπούλου.
17: Δύο νέα κρούσματα θετικά στο χανταϊό ανακοινώθηκαν σήμερα μετά την επιστροφή του στις χώρες προορισμού του. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, ένας Αμερικανός επιβάτης από τους συνολικά 17 βρέθηκε θετικός στον ιό χωρίς να εμφανίζει συμπτώματα, ενώ μια Γαλλίδα από τους 5 που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια πτήσης επιστροφής. Οι Αμερικανοί επιβάτες μεταφέρονται σε ειδική ομοσπονδιακή μονάδα καραντίνα στην Νεμπράσκα, όπου θα αξιολογηθούν για πιθανή έκθεση στον ιό, ενώ οι αρχές στη Γαλλία ανέφεραν ότι όλοι οι επιβάτες τέθηκαν σε αυστηρή απομόνωση και θα υποβληθούν σε εξετάσεις. Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius από χθες Κυριακή αγκυροβόλησε ανοιχτά του λιμανιού Γρεναδίγια στην Τενερίφη, από όπου ξεκίνησε η εκένωσή του σε δύο φάσεις. Χθες 94 επιβάτες αναχώρησαν από την Τενερίφη για τις χώρες προορισμού τους. Υπό εξαιρετικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας ειδικές ολόσωμες προστατευτικές στολές και μάσκες, οι επιβάτες απομακρύνθηκαν σταδιακά με λέμφους σε μικρές ομάδες των 5 ατόμων, ενώ από το λιμάνι μεταφέρθηκαν απευθείας στο αεροδρόμιο χωρίς καμιά επαφή με τον τοπικό πληθυσμό. Ως επαφές υψηλού κινδύνου ταξίδεψαν στις χώρες προορισμού τους με στρατιωτικά και ειδικά ναυλωμένα αεροσκάφη, ενώ με την άφηξή τους οδηγήθηκαν σε νοσοκομεία για την προβλεπόμενη καραντίνα διάρκεια 42 ημερών. Σήμερα Δευτέρα έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα η δεύτερη φάση εκένωσης των επιβατών. Το πλοίο θα αποπλέψει αμέσως μετά για την Ολλανδία με 30 μέλη πληρώματος, όπου θα υποβληθεί σε καθολική και εξειδικευμένη απολίμανση πριν τεθεί ξανά σε λειτουργία.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Αυτά λοιπόν με τον χανταϊό. Σε κατάσταση, λέγαμε, έχει συνεμάσει ένα γερμό στη Γαλλία για το χανταϊό. Επιδεινώθηκε η υγεία της Γαλλίδας από το κρασγερόπλοιο σε καραντίνα. 22 επαφές της και η διαβεβαίωση, ενώ σε λίγες ώρες από τώρα θα έχουμε και νέα έκτακτη σύσκεψη στο Παρίσι. Πάμε τώρα στο άλλο θρύλε, το μεγάλο που έχει να κάνει με τις σοβαρές διπλωματικές διαστάσεις που έχει λάβει το περιστατικό με τον ντρόν ουκρανικής κατασκευής, το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διαδρομή και την αποστολή του θαλάσσιου ντρόν Ελβετών που κουβαλούσε 100 κιλά εκρηκτικά, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Γεραπετρίδης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, τοποθετήθηκε από αυτού. Για να τον ακούσουμε.
14: Θα ενημερώσω το Συμβούλιο σχετικά με ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό το οποίο παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες και αναφέρομαι στην ύπαρξη ενός θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Θα ήθελα πάντως να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
7: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Γεραπετρίτη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις δικές του πληροφορίες. Ακούσαμε τον Υπουργό Εξωτερικών να δίνει το μήνυμα ότι η Αθήνα δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να επιτρέψει να μετατραπεί η ευρύτερη περιοχή σε θέατρο πολεμικών συγκρούσεων και επιχειρήσεων. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι και ως μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο περιστατικό και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Ούτως ή άλλως το συγκεκριμένο drones έχει μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού με προκειμένο στο Σκαραμαγκά, όπου έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας έρευνας από την πλευρά στελεχών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Μάλιστα από το πρωί στο συγκεκριμένο χώρο που φυλάσσεται το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, βρίσκεται ένα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Επικοινωνιών Πληροφορικής του ΓΕΘΑ αλλά και της Διεύθυνσης Διαστήματος, μελετώντας και εξετάζοντας τα συστήματα κατεύθυνσης, δορυφορικής τεχνολογίας αλλά και τους αισθητήρες που φέρει. Όπως μας μετέφεραν κύκλοι του ΓΕΘΑ με τους οποίους μιλήσαμε λίγο νωρίτερα, όταν ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία τεχνολογικής ανάλυσης, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, τότε θα παραγωθεί στο ΕΛΚΑΚ, στο Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας, με στόχο να αντιγραφούν τα συστήματα τα οποία κρίνονται ως ιδιαίτερα χρήσιμα για την ανάπτυξη ανάλογων μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας από την χώρα μας. Τώρα, στο επίκεντρο βεβαίως έχουν βρεθεί, τις έρευνες έχουν βρεθεί τα υλικά κατασκευής του συγκεκριμένου σκάφους. Έχει βρεθεί επίσης η δορυφορική τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται. Μας έλεγαν ωστόσο ότι ναι, μεν είναι στρατιωτικής φύσης, εντούτοις όμως τέτοια συστήματα ενδέχεται να υπάρχουν και να χρησιμοποιούνται και για πολιτικούς λόγους, να υπάρχουν ακόμα και στο εμπόριο. Επίσης, στο επίκεντρο της έρευνας έχει βρεθεί και το δορυφορικό κάθοπτρο, όπως και τα ρούτερ που χρησιμοποιούνταν για την επικοινωνία του συγκεκριμένου σκάφους με τους χειριστές του. Μάλιστα, υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι επειδή έχουν εντοπιστεί και οι σηριακοί αριθμοί των συγκεκριμένων συστημάτων, κατά πάσα πιθανότητα είναι ζήτημα χρόνου να εντοπιστούν και να εντοπιστεί και ο χειριστής τους ή τουλάχιστον από ποιο κέντρο γίνονταν ο χειρισμός τους, είτε μέσω δορυφορικών συστημάτων, όπως είπαμε, είτε με άλλους τρόπους.
7: Και μάλιστα, να δοθούν απαντήσεις στα πολλά ερωτήματα, γιατί πέρα από το ωφέλιμο του πράγματος, όπως μας περιέγραψε νωρίτερα πώς θα ωφεληθεί η χώρα μας από αυτό το ντρόν που έπεσε στα χέρια των ελληνικών αρχών, πέρα από αυτή τη διάσταση που είναι πολύ σημαντική, υπάρχουν και ερωτήματα, όπως για παράδειγμα πώς μπορεί να βρεθεί ένα ουκρανικό ντρόν σε ελληνική θαλάσσια περιοχή στη Λευκάδα. Αν αποδειχθεί βεβαίως το ουκρανικό, έτσι 100%.
19: Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, είπε ότι, μιλώντας αναφερόμενο στο θέμα, είπε ότι ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει. Αλλά να πούμε, Γρηγόρη, ότι υπάρχει εικόνα στην ελληνική πλευρά ως προς την φύση του συγκεκριμένου σκάφους και της αποστολής του. Βεβαίως, όπως έχουμε πει και άλλες φορές σε μεταδόσεις μας, από το ΓΕΘΑ κρατούν ερμητικά κλειστά τα στόματά τους. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, ούτε καν ανακοίνωση δεν βγήκε για το συγκεκριμένο περιστατικό. Αυτό δείχνει βεβαίως και τη σοβαρότητα της κατάστασης, αλλά και τη λεπτότητα.

0: του λεγόμενου σκιώδη δροσιπουστόλου. Έχουν γίνει δύο επιχειρήσεις τα τελευταία δύο χρόνια, να σημειώσουμε. Μία στα ανοιχτά της Μάλτας και μία στα ανοιχτά της Λιβύης. Επιχειρήσεις που χτυπήθηκαν δεξαμενόπλια ρωσικά από τέτοιου τύπου drones, τα οποία βεβαίως λένε οι πληροφορίες ότι μεταφέρονται είτε μέσω κάποιας φενταλίκα, είναι περίπου 3-4 μέτρα και μπορεί να μεταφερθεί με αυτόν τον τρόπο, είτε το πιο πιθανό να ήταν εντός πλοίου, εμπορικού ναυτικού πλοίου Μάνα, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, το οποίο στη συνεχεία ξεφορτώθηκε κάπου στη Μεσόγειο και βρέθηκε εκεί που βρέθηκε, στη σπηλιά στη Λευκάδα, έχοντας χάσει είτε τον προσανατολισμό είτε έχοντας αποκοπεί η επικοινωνία με τον χειριστή του. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας που έχει μεγάλη εμβέλεια. Γύρω στα 800 χιλιόμετρα μπορεί να φτάσει, ανάλογα και με το φόρτο που έχει σε επίπεδο εκρηκτικών μιλάω. Εκρηκτικά τα οποία υπολογίζονται περίπου στα 100 κιλά, όπως μας έφεραν από το ΓΕΘΑ, ενώς κατά τη διάρκεια αφοπλισμού του.
1: Γιώργο Διανυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πριν από λίγο μίλησε εδώ στο Ernews Red 105,8 ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, ο οποίος μίλησε στην Ευαγγελία Μπαλατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ήταν στο ίδιο μήκος με τον Υπουργό Εξωτερικών και προανήγγειλε ότι θα υπάρξουν διπλωματικές κινήσεις μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα και αν οι συνθήκες στο επιβάλλον, όπως είπε, θα αλλάξει το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφαλείας. Για να ακούσουμε τον κύριο Κίκα.
2: Σε κάθε περίπτωση, εμείς δεν πρόκειται να επιτρέψουμε η περιοχή μας να γίνει θέατρο πολεμικών ενεργειών και δράσεων.
3: Μάλιστα.
2: Ορίζουμε ότι υπάρχουν κινήσεις και παρακολουθούνται κινήσεις του ρωσικού σκιώδου στόλου.
3: Μάλιστα.
2: Και βεβαίως υπήρξαν επιθέσεις στο πρόσφατο παρελθόν αντίστοιχων
3: ουκρανικών drones.
2: Ουκρανικών drones. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα, εάν κάποιο drone, υποθετικό σενάριο, χάλασε και ταξίδεψε με μια πορεία σταθερή, πορεία και ταχύτητα 100 μίλια από το σημείο που θα έπρεπε να ήταν και έπεσε σε ένα βράχο στη Λευκάδα, είναι ένα γεγονός το οποίο αξιολογούμε ως πολύ σοβαρό. Από εκεί και πέρα, γίνεται μια έρευνα σε όλα τα επίπεδα, θα υπάρξουν και διπλωματικές κινήσεις μόλις η έρευνα ολοκληρωθεί και βεβαίως το επίπεδο αν θέλετε επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφάλειας βεβαίως θα αλλάξει εάν οι συνθήκες το επιβάλλουν.
1: Αν οι συνθήκες λοιπόν το επιβάλλουν, ακούσαμε τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Κίκα, να λέει στο σταθμό μας ότι αν οι συνθήκες το επιβάλλουν, θα αλλάξει το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφάλειας με φόντο αυτή την ιστορία, αυτό το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη με το ντρόουν και το οποίο έχει σοβαρές διπλωματικές διαστάσεις. Εν τω μεταξύ, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνει χώρα σήμερα στις Βρυξέλλες. Κυριότερα θέματα στην ατζέντα: η Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα Δυτικά Βαλκάνια. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκρίτριά μας, Έλενα Αποστόλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις εργασίες της Συνόδου. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Έχουμε κάποιο ρόλο με συνδέσεις μας. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με την Έλενα Αποστόλη, την ανταποκρίτρια του Ernews Radio 105,8 στις Βρυξέλλες. Η ώρα είναι 2:34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το ERC News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, καθώς στη δημοσιότητα δόθηκαν νωρίτερα τα πόθεν έσχες των πολιτικών για το έτος 2025. Όπως ανακοινώθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων τους, αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής, ανέλεκτες όπως κατατέθηκαν. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας Δάχτυλο Κοτσιμπίδα, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Έχουν πάρει φωτιά τα κομπιουτεράκια, Νίκο, θα μας μεταφέρει τα συμπεράσματα, θα μας κάνει ένα χάρτη, ας το πούμε έτσι, με τους πλουσιότερους και τους φτωχότερους πολιτικούς αρχηγούς. Μιλάμε πάντα για τη χρήση για το 2024. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε λίγο η κοινοβουλευτική συντάκτη θα γίνουμε και φοροτεχνική, να ξέρεις.
1: Ακριβώς.
4: Μετά από τόσα χρόνια που κάνουμε δηλώσεις πρώτες ενέσχες. Λοιπόν, κοίτα, αυτή τη φορά δεν είχαμε σημαντικές μεταβολές. Δεν φαίνεται να ξεχωρίζει κάτι σημαντικά από τις προηγούμενες χρήσεις, από τα προηγούμενα έτη των δηλώσεων τουλάχιστον των πολιτικών αρχηγών. Περιμένουμε κάποιες διευκρινήσεις από το γραφείο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη.

0: μείωση της καταθέσης του περίπου κοντά στο 1 εκατομμύριο. Αλλά όπως είπες και εσύ, αυτές οι δηλώσεις ακόμα είναι ανέλεγκτες, είναι όπως κατατέθηκαν. Οπότε μένει να δούμε αν εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος ή κάτι που δεν έχει δηλωθεί ή κάτι λείπει από την από τη δήλωση. Οπότε όταν θα τα ξέρουμε θα επικοινωνήσουμε έτσι για να το μεταδώσουμε. Από εκεί και μετά ο κ. Βελόπουλος φαίνεται να έχει πουλήσει 3 κινητά από τα 4 που είχε. Ο Πρωθυπουργός φαίνεται να εκποίησε ένα ομόλογο περίπου 500.000 ευρώ για αυτή τη χρονιά. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές μεταβολές που εντοπίζονται. Ο κ. Νατσιός με τον κ. Κουτσούμπα παραμένουν άτους στοχότερους, ας πούμε, μέσα σε εισαγωγικά πολιτικούς αρχηγούς. Ο Πρωθυπουργός και ο κ. Ανδρουλάκης εμφανίζονται από τους πλουσιότερους. Στη λίστα πλέον μπαίνει και η κ. Λατινοπούλου, η οποία πλέον με την εκλογή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίδεται τις καταθέσεις της, μάλλον τα εισοδήματά της, να αυξάνονται ραγδαία από τις 3.000 στις 82.000 ευρώ. Και αυτά, ας πούμε, μέχρι στιγμής είναι με την πρώτη ανάλυση που έχουμε κάνει εδώ οι συνάδελφοι, τα σημεία που φαίνεται να ξεχωρίζουν μέχρι στιγμής από τις φετινές δηλώσεις. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι που να δημιουργεί έτσι αντιπαράθεση μεταξύ και πολιτική από όσα προκύπτουν στις περιφερειακές καταστάσεις των πολιτικών αρχηγών.
1: Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο airnews.gr. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, εμείς μένουμε στην πολιτική. Αν ξέρετε, καθώς αριθμού συνεδρίου κινείται πλέον η Νέα Δημοκρατία για τα καλά, η οποία από την ερχόμενη Παρασκευή 16 του μηνός έως και την Κυριακή 17 Μαΐου δίνει ραντεβού με τα στελέχη της από όλη την Ελλάδα. Μια διαδικασία με άρωμα κάλπης, έτσι κι αλλιώς, καθώς κυκλοφορούν και πολλά σενάρια για προώρες εκλογές. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότια Νιάνδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Θα τα δούμε όλα σιγά σιγά. Νότι, να ξεκινήσουμε με το συνέδριο, στο δρόμο προς το συνέδριο λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας. Τι περιμένουν από το συνέδριο αυτό στο κυβερνό κόμμα? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Σωτήρη. Αυτό που αναμένεται είναι φυσικά η επιβεβαίωση της ενότητας του κόμματος, πόσο μάλλον από το συνέδριο, το οποίο θα ξεκινήσει Παρασκευή και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή, είναι σαφέστατα σε προεκλογικό κλίμα. Άλλωστε και στο τελευταίο, το έκτο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να θυμίσουμε εδώ ότι έκανε...
1: Στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, το οποίο στη Θεσσαλονίκη έγιναν 6 συνέδρια σε διαφορετικές περιοχές και ήταν και θεματικά το καθένα από αυτό ασχολείται με ένα διαφορετικό θέμα, αλλά και σε αυτό το συνέδριο ο Πρωθυπουργός είπε ότι βάζουμε μπρος τις μηχανές, δίνοντας ένα σήμα ότι ανεξαρτήτως του πότε θα γίνουν οι εκλογές, το τελευταίο έτος, το τελευταίο προεκλογικό έτος, και ουσιαστικά μπαίνουμε σε αυτό, είναι ούτως ή άλλως προεκλογικό. Μιλάμε για την Ελλάδα που κατά μέσο όρο γίνονται κάθε 2,5-3 χρόνια εκλογές από με το πολιτευσική έπειτα, παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι δεν είναι θεσμικό, σε βαθμό που πολλοί συνεργάτες του τον έχουν πιέσει να γίνουν νωρίτερα εκλογές και έχει αρνηθεί. Μάλιστα, ρωτήθηκε σχετικά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Είχατε τον briefing νωρίτερα, βέβαια.
2: Ναι. Στην ενημέρωση των πολιτικών συντεχτών λίγο νωρίτερα, είπε αυτό ο Πρωθυπουργός, για αποδείξει ότι είναι θεσμικός, και στάθηκαν κάποιοι ότι, εν πάση περιπτώσει, η αναφορά του μετά τη ΔΕΘ δεν έχει να κάνει τόσο με το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, γιατί και ο Μάρτιος, ο Φεβρουάριος, ο Απρίλιος είναι μετά τη ΔΕΘ, μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Τέλος πάντων, να επιστρέψουμε πάλι στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος ρωτήθηκε για τη φημολογούμενη απουσία του Κώστα Καραμαλή.
1: Από το συνέδριο την Παρασκευή.
2: Στο συνέδριο, ο καθένας είπε: κάνει τις επιλογές του. Δεν έχω αρμοδιότητα και ένα ρόλο να κρίνω τέτοιες επιλογές. Πάντως, διέψευσε ο Παύλος Βαρνάκης ότι έχει αρνηθεί ο Ευάγγελος Μέιμαράκης να είναι ο πρόεδρος. Να είναι πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.
1: Σε λίγες μέρες λοιπόν θα τα δούμε όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, για να μείνουμε και στο κλίμα με το άρωμα το προεκλογικό, έτσι και αλλιώς, που υπάρχει, είχαμε και μια επίθεση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά την ενημέρωση που σας έκανε. Επίθεση τόσο προς τον Άλεξ Τσίπρα όσο και προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νότι.
2: Ουσιαστικά υπήρχε μια, θα έλεγα, ισοπεδωτική απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στα όσα έχει υποστηρίξει ο Αλέξης Τσίπρας, τον χαρακτήρισε αυτά που λέει για τις τράπεζες, αλλά και για την ΔΕΗ παλιότερα, μνημείο θράσους, όλες οι αναρτήσεις του κ. Τσίπρα, δηλαδή όσες προσπαθούν να επικεντρωθούν σε ένα συγκεκριμένο θέμα, είναι πραγματικά μνημείο θράσους, είπε, περιέγραψε πώς δεν έσκασε η ΔΕΗ και πώς γλίτωσε ως οικονομία η χώρα περίπου 6 δισεκατομμύρια. Και λίγο αργότερα θυμήθηκε τις τράπεζες, είπε ο Παύλος Μαρινάκης από τον Άγιο Τσίπρα. Δεν είναι ότι μόνο έκλεισε τις τράπεζες, αλλά τελευταία Καμάρων έχει είπε μάλιστα ότι θα έπρεπε να τις είχε κλείσει από την πρώτη μέρα. Και τα οικονομικά δεδομένα που προέκυψαν ως αποτέλεσμα από αυτό. Πάντως, εξαπέλασε επίσης και στο Πασόκ, το οποίο το κάλεσε να σέβεται τις αποφάσεις δικαιοσύνης, να μην κάνει μονοθεματική αντιπολίτευση που δεν αποδίδει. Καταλαβαίνω, είπε μάλλον ειρωνικά τον εκτιμισμό του, να μείνει στο βάθρο στη δεύτερη και τρίτη θέση, διότι εμφανίζονται και άλλα κόμματα. Ρωτήθηκε σχετικά για το κόμμα της κυρίας Καρστιανού, αλλά και τις δηλώσεις του κ. Κασιδιάρη, καταδικασμένου για τις μαθητικές επιβάσεις της Μπεγάνης Χρυσαφίτη, ότι θα κάνει και αυτός κόμμα, διαχώρησε τις δύο θέσεις. Δεν έχουν μεταξύ τους σχέση, είπε χαρακτηριστικά, οι δύο πολιτικές αυτές επιλογές. Όταν ανακοινώσει η κυρία Καρστιανού, πληροφορήθηκε την Πέμπτη το κόμμα της, τότε θα τοποθετηθούμε για τον κύριο Κασιδιάρη και αν μπορεί ένας καταδικασμένος να κάνει κόμμα. Αρμόδιος είναι αυτός που ανακηρύσει, ο Άρης Πάγος δηλαδή, όταν θα πάει να καταθέσει, αν θα καταθέσει το κόμμα.
1: Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Νότια Νιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε στην αντιπολίτευση. Από το Πασόκ επιμένουν ότι είναι αναγκαία η πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η Λίνα Μπεθάνη είναι στην τηλεφωνική γραμμή, πολιτική μας στάθρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έχουν ανάψει τις μηχανές και στην Χαριλαίου Κουπηλή. Να, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εκλογική ετοιμότητα. Όποτε και αν γίνουν εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα έχει ισχυρό αντίπαλο το Πασόκ. Είναι το μήνυμα που αναμένεται να εκπέμψει ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την παρέμβαση του αύριο στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του Πασόκ. Όπως τονίζουν τα στελέχη του κόμματος, εκλογικό στόχος είναι η πρώτη θέση, προτάσσοντας το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος ως εναλλακτική. Δεν δίνουμε τη μάχη για την δεύτερη θέση, αλλά για τον καλύτερο πρώτο, σημειώνουν όταν ερωτώνται για την εμφάνιση του κ. Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό. Η Νέα Δημοκρατία, λένε, ξέρει αν πάει σε δεύτερη κάλπη με το Πασόκ δυνατό απέναντι, θα συντριβεί. Αυτό σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, που πρόσθεσε πριν από λίγο, μιλώντας εδώ στην ΕΡΤ, ότι θέλει η Νέα Δημοκρατία βολικό αντίπαλο στην αντιπολίτευση τον κύριο Τσίπρα. Το Πασόκ βάζει στο επίκεντρο τα ζητήματα της ακρίβειας, το κόστος ζωής, τα εργασιακά. Ο κύριος Ανδρουλάκης συναντήθηκε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού. Ο αγώνας υπογράμμισε ο πρόεδρος του Πασόκ για πολιτική αλλαγή περνάει μέσα από ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας. Και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει αρνηθεί τις τροπολογίες που έχει καταθέσει το Πασόκ να ενταχθούν οι υγειονομικοί στα βαρέα και ανθυγιεινά. Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος έθεσε 5 ερωτήματα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Κάλεσε τον κύριο Μαρινάκη να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές για τις αντιφάσεις, όπως αναφέρει.
1: Για τις παρακολουθήσεις.
3: Συνέντευξη του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και τη κατάθεση που είχε δώσει στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου το 2024 και πώς σχολιάζει την παρέμβαση του Κωνσταντίνου Μενουδάκου ότι δεν μπορεί το πλέγμα των παράνομων παρακολουθήσεων να οργανώθηκε από ιδιώτες.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Πάμε να ακούσουμε τύπο Ανδρέας Πυρόπλος, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Πασόκ, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές και όπου ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμούλου και τη Μαρία Γεωργίου για τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει Χαριλάου Τρικούπη. Και μάλιστα ο ίδιος εμφανίστηκε βέβαιος ότι από το Μαξίμου έχουν επιλέξει ως αντίπαλο για τις εκλογές τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Η πολιτική συζήτηση δεν μπορεί να περιστρέφεται μόνο γύρω από τους αριθμούς των δημοσκοπικών.
5: Δίνει όμως μια εικόνα, όπως και να το κάνουμε.
4: Εμείς ως Πασόκ έχουμε αποφασίσει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε το μεγάλο στόχο που είναι να κερδίσουμε τις εκλογές. Είναι προφανές ότι ακόμα βρισκόμαστε βήματα πίσω από το να πετύχουμε αυτό το στόχο μας.
6: Είδα μια ανακοίνωση χτες του κ. Τσουκαλά, να γίνω σαφής γιατί σας ρωτώ. Ότι είναι διαρροή από το Μέγαρο Μαξίμου η μάχη για τη δεύτερη θέση.
4: Εγώ βλέπω τις τελευταίες μέρες, ειδικά και τις τελευταίες εβδομάδες, να το πω, με τον πλέον καθαρό τρόπο. Μια τεράστια προσπάθεια από τη Νέα Δημοκρατία, από το Μέγαρο Μαξίμου και από κορυφαίους υπουργούς. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα από τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη δεν υπάρχει. Που λίγο πολύ προσπαθούν να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι ο κ. Τσίπρας έρχεται με φόρα, όπως το λέγαμε στο παρελθόν, για να αποτελέσει το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι νομίζω κάτι το οποίο το σκέφτονται και το περιμένουν σαν δώρο από τον ουρανό.
6: Έχουν επιλέξει για αντίπαλο δηλαδή τον κύριο Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί εμείς από τη Βουλή είχαμε την αίσθηση ότι τον κύριο Ανδρουλάκη είχε επιλέξει ο Πρωθυπουργός.
4: 100% δεν το βλέπετε.
1: Παίρνουμε πάσα λοιπόν από αυτή την τελευταία αναφορά του κυρίου Σπυρόπουλου και πάμε σε μια εκδήλωση με ιδιαίτερο χαρακτήρα και μάλλον προεκλογικό χρώμα που αναμένεται να είναι αυτή που διοργανώνεται από την Πρωτοβουλία Πολιτών Βόρειας Αθήνας σε λίγες ώρες από τώρα, 6:30 το απόγευμα, στο Χαλάνδρη, στο θέατρο Ρεματιάς, όπου θα παρευρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, οι πληροφορίες λένε ότι το απόγευμα στο Χαλάνδρη θα βρίσκονται βουλευτές, εκπρόσωποι και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Πώς θα αντιμετωπίζουν όλο αυτό, τι λέει ο κύριος Φάμελος? Καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου?
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, δεν θα ανακοινώσει. Σας ακούω πολύ καθαρά.
1: Ναι, ναι, πάμε, Βαγγέλη, λοιπόν. Περιμένουμε το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες σου. Για πες μας.
7: Με ακούτε?
1: Σε ακούμε πολύ καθαρά. Πάμε να μας πεις τις πληροφορίες σου.
7: Ωραία. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα ανακοινώσει την ίδρυση κόμματος. Αλλά σίγουρα θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα, θα δημιουργηθεί μάλλον ένα σοβαρότατο πρόβλημα εντός της Κουμουνδούρου. Ήδη υψηλόβαθμα στελέχη ζητούν από το Σοκράτη Φάμελο να συνεδριάσουν τα κεντρικά όργανα του κόμματος, η πολιτική γραμματεία δηλαδή καταρχάς, και κατά δεύτερο λόγο τα υπόλοιπα όργανα, έτσι ώστε να δοθεί μια οριστική απόφαση. Ήδη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο θα παρευρεθούν στη σημερινή εκδήλωση του κύριου Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρη, αλλά δηλώνουν και δημοσίως και στις συνεντεύξεις τους ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι το βασικό κεφάλαιο για την κεντροαριστερά. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα σοβαρότατο πρόβλημα εντός της Κουμουνδούρου, που ψάχνει να βρει την επόμενη μέρα. Μάλιστα ο κύριος Νίκος Παπάς εχθές αλλά και σήμερα ζήτησε να έχει ο κύριος Φάμελος μια απευθείας επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να διευκρινιστούν τα πάντα, έτσι ώστε να ενημερώσει και τα κεντρικά όργανα του κόμματος. Από την άλλη πλευρά, η πλειοψηφία εντός της Κουμουνδούρου θεωρεί ότι αυτό έχει λυθεί το ζήτημα και δεν χρειάζεται να ληφθεί μια νέα κομματική απόφαση, και υπενθυμίζοντας ότι η τελευταία απόφαση της πολιτικής γραμματείας αναφερόταν ρητός στο σημαντικό πρωταγωνιστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Μπλεγμένο κουβάρι, όπως και να το δει κανείς πάντως, τα πράγματα θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις, υπό την έννοια το ότι από ό,τι πληροφορούμαστε η απόφαση, η ανακοίνωση μάλλον της ίδρυσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα δεν θα υπερβεί τον Ιούνιο. Όπερ σημαίνει πρακτικά και χρονικά, ναι, ότι οτιδήποτε είναι και να συμβεί θα συμβεί εντός των επόμενων ημερών. Διόλου απίθανο, Γρηγόρη, οι εξελίξεις να είναι ακόμα πιο ραγδαίες. Δηλαδή εντός της εβδομάδας ή εντός του επόμενου δεκαημέρου πραγματικά να συνεδριάσουν τα κεντρικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ληφθεί μία απόφαση ή τουλάχιστον μία κατεύθυνση.
1: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε, Γρηγόρη, πολύ.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Στις 2 γυρίζουμε τελείως σελίδα και με την επίσημη τελετή έναρξη και τις λαμπερές παρουσίες στο Τυρκό Άσχαλη στη Βιέννη ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. 35 χώρες πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση, με την ελληνική συμμετοχή και τον Ακύλα να κλέβουν τις εντυπώσεις.
9: I'm so excited. I really can't believe that I'm experiencing this. It's unbelievable. My heart is going like this, like crazy. The most important thing is to try to never stop following your dreams and to love yourself, of course.
1: Είμαι τόσο ενθουσιασμένος, ακούσαμε τον Ακύλα να λέει, δεν μπορώ να πιστέψω ότι βιώνω όλο αυτό. Είναι απίστευτο, η καρδιά μου χτυπάει σαν τρελή. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να μην σταματάς ποτέ να ακολουθείς τα όνειρά σου και να αγαπάς τον εαυτό σου. Φυσικά, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ιωάννα Βουτσή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Η αλήθεια είναι ότι, όπως λένε όλες οι πληροφορίες και όλα τα ρεπορτάζ, έχει κλέψει την παράσταση σε αυτή την πρώτη επίσημη παρουσία στο Τυρκού Άσχαλη στη Βιέννη, ο Ακύλας. Ιωάννα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό σας μεσημέρι. Ακριβώς αυτό. Χθες έλαβε χώρα λοιπόν το Τυρκού Άσχαλη, το event που σηματοδοτεί ουσιαστικά την επίσημη έναρξη του διαγωνισμού. 35 χώρες πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση. Με το συρτάκι του Ζαμπά, ο Ακύλας και η ελληνική αποστολή μετέφεραν στην Αυστριακή πρωτεύουσα τον Ελληνικό Παλμό. Πραγματικά έκλεψαν τις εντυπώσεις. Η εμφάνιση του Ακύλα ήταν εμπνευσμένη από τον μικρό πρίγκιπα, Το μήνυμα που ήθελε να περάσει μέσα από αυτό που δήλωσε χαρακτηριστικά είναι να μην σταματάς ποτέ να ακολουθείς τα όνειρά σου και να αγαπάς τον εαυτό σου. Να σας πω ότι για σήμερα είναι προγραμματισμένες δύο πρόβες, μια πρωινή αλλά και μια απογευματινή, η οποία θα μας γνωστοποιηθεί και θα χρησιμοποιηθεί από τις Εθνικές Επιτροπές για την βαθμολογία της ελληνικής συμμετοχής του ημιτελικού. Λίγες ώρες έμειναν μέχρι το πρώτο ημιτελικό. Αύριο 3η 12 Μαΐου η Ελλάδα διαγωνίζεται στην τέταρτη θέση και διεκδικεί την πρόκληση για το μεγάλο τελικό που θα είναι το Σάββατο 16 Μαΐου. Εδώ να σας πω ότι ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί με άρωμα Ελλάδας, καθώς η Ευρώπη θα απολαύσει τη στιγμή στη Βίκυ Λέανδρος, η οποία επιστρέφει στην Αυστριακή πρωτεύουσα για να ερμηνεύσει σε εντελώς νέα διασκευή μία από τις μεγαλύτερες πλέον και διαχρονικές επιτυχίες του διαγωνισμού, στο Λαμόρε Μπλου, το οποίο είχε ερμηνεύσει για πρώτη φορά το 1967 σε ηλικία μόλις 15 ετών. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, διπλή θα είναι η εμφάνιση της Ελλάδας στον πρώτο ημιτελικό.
1: Ωραία, περιμένουμε λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον. Η Άννα Βουτσή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία, εμείς θα ευχηθούμε από την πλευρά μας.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και από τη Βιέννη πάμε στην Κρήτη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου η 28χρονη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε κάτω από διευκρίνησες συνθήκες στην περιοχή Παντάνσα του Δήμου Παλαβησίου. Αύριο υπολογείται ο 30χρονος σύζυγός της που φέρεται να την παρέστησε με γιοταχή. Ο Γιώργος Παπαδάκης, ο τοποκριτής μας, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
11: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από το μείζον που είναι η κατάσταση της υγείας της 28χρονης. Σύμφωνα με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, τον κύριο Χαλκιαδάκη, βαίνει καλώς. Έχει συνέλθει η κοπέλα σε έναν βαθμό και επικοινωνεί με το περιβάλλον. Βεβαίως όχι κατά απόλυτο τρόπο, και αυτό γιατί με το χτύπημα που είχε προσθέσει στο κεφάλι το βράδυ του Σαββάτου, που δεν ξέρουμε ακόμα πώς ακριβώς προκλήθηκε, είχε υποστεί αμνησία. Με αποτέλεσμα να μην θυμάται το παραμικρό, είχε τεθεί σε καταστολή για ένα βράδυ ακριβώς για να μην προχωρήσει ήδη μας στον εγκέφαλο. Τελικά ελέγχθηκε η κατάσταση αυτή από τους γιατρούς. Και η γυναίκα τις επόμενες ώρες, επόμενες ημέρες θα συνέλθει πλήρως, σύμφωνα πάντα με τους γιατρούς. Και αυτό είναι και το κρίσιμο για να μπορέσουν οι αστυνομικές αρχές να διευκρινίσουν τι ακριβώς συνέβη. Μην ξεχνάμε ότι ο σύζυγος, 30χρονος σύζυγός της, υποστηρίζει ότι άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του αυτοκινήτου, δεν είχε ασφαλίσει δηλαδή καλά, και η γυναίκα βρέθηκε στο δρόμο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί που πήγαν εκεί στο σημείο, αντιμετωπίζοντας το βέβαια στην αρχή ως τροχείο, διαπίστωσαν γρήγορα ότι υπήρχαν ίχνη αίματος τόσο στην πόρτα του συνοδηγού, όσο και στην πίσω πλευρά του αυτοκινήτου. Οπότε ο άνθρωπος πλέον έχει συλληφθεί και, όπως είπε, οδηγήθηκε στην εισαγγελέα. Του έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και αύριο πρόκειται να οδηγηθεί στην τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου. Ωστόσο, όπως μας ενημέρωσε ο συνήγορός του, το πλέον πιθανό είναι ότι θα ζητήσει να πάρει παράταση για να μπορέσει να εξετάσει την δικογραφία.
1: Θα δούμε λοιπόν. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εδώ μεταξύ, νεογέννητο εντοπίστηκε νεκρό το πρωί σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό της Ξάνθης και ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Αναμένεται να γίνει νεκροψία νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου, ενώ συνελήφθη και η μητέρα. Πραγματικά κρίμα δηλαδή για αυτή την υπόθεση. Από την Ξάνθη τώρα. Να πάμε στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδα. Εκεί συναγερμό σήμανε στις αρχές μετά τη ληστεία που σημειώθηκε το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζας. Μελία, σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις, 200.000 ευρώ. Η Σπυριδούλα Καγλατζή θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Σπυριδούλα.
12: Καλησπέρα. Σήμερα το πρωί, γύρω στις 10, λίγα λεπτά μετά από τις 10, οι τέσσερις δράστες στο σύνολό τους πλησίασαν το υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Οι δύο από αυτούς μπήκαν μέσα στο κατάστημα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Ο ένας είχε και ένα όπλο στα χέρια του, ενώ ο δεύτερος είχε ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Καλάσνικοφ. Ένας τρίτος καθόταν και κράταγε τσίλιες και κοίταγε να δει ποιος περνάει, ενώ ένας τέταρτος περίμενε στο αυτοκίνητο διαφυγής. Οι δύο λοιπόν που μπήκαν μέσα στην τράπεζα και υπό την απειλή όπλου ακινητοποίησαν εργαζόμενους αλλά και πολίτες που είχαν επισκεφθεί το κατάστημα εκείνη την ώρα, οδηγήθηκαν κάτω στο χρηματοκιβώτιο, περίμεναν το χρόνο καθυστέρησης για να ανοίξει και απέσπασαν όλα τα μετρητά που είχε μέσα. Εκτιμάται, όπως είπες και εσύ, ότι είναι κοντά στις 200.000 το ποσό, ωστόσο δεν είναι ακόμα επιβεβαιωμένο το νούμερο. Αμέσως μετά, αφού πήραν το ποσό, μπήκαν μέσα στο αυτοκίνητο διαφυγής και έφυγαν. Η ελληνική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να τους βρει. Μιλάει και με τους αυτόπτες μάρτυρες, αλλά και αναζητά και βιντεοληπτικό υλικό.
1: Σπυριδούλα, καλώς σας ευχαριστούμε. Τώρα, ξεπέρασε κάθε προηγουμένο συμμετοχή Ελλήνων του Ηνωμένου Βασιλείου και γειτονικών χωρών στην 7η κατά σειρά εκδήλωση εξωστρέφειας της δράσης Rebrain Greece του Υπουργείου Εργασίας, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Λονδίνο με τη συμμετοχή 35 κορυφαίων επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά εργασίας. Στόχος να αναδείξει τις σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες και προοπτικές που υπάρχουν στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, 3.107 άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με εκπροσώπους των 35 επιχειρηματικών ομίλων που αναζητούν στελέχη και να ενημερωθούν για τις προοπτικές ανέλυξης που προσφέρει σήμερα η ελληνική αγορά εργασίας. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, μίλησε στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Δαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι έφυγαν για το εξωτερικό πάνω από 750.000 νέοι και επέστρεψαν πάνω από 400.000 εξ αυτών. Μάλιστα, ο ίδιος ρωτήθηκε και για τα επαγγέλματα του μέλλοντος που έχουν μεγάλη πέραση στη χώρα μας. Για να ακούσουμε τον κύριο Κορκίδη.
13: Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Από ό,τι μάθαμε, είναι συμμετοχή ρεκόρ και από την πρωτοβουλία που έγινε στη Νέα Υόρκη και στην Ολλανδία στο παρελθόν, αλλά και στο Λονδίνο που είχε ξαναγίνει. Δεν είχε ξεπεράσει τις 2.000 συμμετοχές. Τώρα ξεπέρασε τις 3.000. Κάτι που σημαίνει ότι κάτι έχει αλλάξει και στην Ελλάδα για να θέλουν τα Ελληνόπουλα να επιστρέψουν.
6: Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος?
13: Ναι. Λοιπόν, ειδική τεχνική νοημοσύνη και μηχανική μάθηση, ψηφιακή μάθηση. Το ποσοστό που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί η ζήτηση είναι 55% και 18.000 θέσει εργασία.
6: Μάλιστα.
13: Ειδική κυβερνοασφάλεια, 50% και 15.000 εργασία. Μηχανική ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, 45% και 14.000 εργασία. Αναλυτές δεδομένων, 40% και 12.000 θέσει εργασία. Και στελέχη βιώσιμου τουρισμού και εμπειρίας επισκέπτη, δηλαδή πάμε τον τουρισμό σε ένα επίπεδο παραπάνω, με αύξηση της ζήτησης 35% και 11.000 μόνιμες θέσεις εργασίας.
1: Να επιστρέψουμε πολύ γρήγορα στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λευρίζωνα στους σύνταξεις για να μας δώσει τα νεότερα από το ουκρανικό μέτωπο. Έλενα, για παραβιάσεις της τριήμερης εκεχηρίας που συμφωνήθηκε με τη Μεσολάβηση των ΗΠΑ, αλληλοκατηγορούνται τώρα Μόσχα και Κίεβο.
14: Ακριβώς, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι υπήρξαν 23.802 παραβιάσεις αυτό το τρίμερο από την Ουκρανία, με επιθέσεις όπως ανέφεραν στα στρατεύματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, με drones αλλά και με πυροβολικό, ενώ η Μόσχα ανέφερε ότι θα ήθελε να παρατείνει την εκεχηρία. Από την πλευρά της η Ουκρανία αναφέρει επίσης πολλές παραβιάσεις αυτής της εκεχηρίας με ανάλογες επιθέσεις κατά των στρατευμάτων της, και ο πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε ότι αν και δεν υπήρξε ευρείας κλίμακας αεροπορική επίθεση, ωστόσο από επιθέσεις σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι σε Ζαπορίζια και Χερσόνα.
1: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ.
8: Αθλητικό δελτίο.
1: Τώρα, μια πολύ σύντομη ματιά στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Η ΑΕΚ νίκησε με ανατροπή τον Παναθηναϊκό και πανηγυρίζουν στο στρατόπεδο της Ένωσης, Τάσο, από χθες την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
15: Και λογικό είναι. Πρωταθλήτρια Ελλάδος λοιπόν η ΑΕΚ για 14η φορά στην ιστορία της από χθες, μετά την νίκη του Παναθηναϊκού και πολύ σωστά είπες και με ανατροπή, και την ισοπαλία όμως και το Ολυμπιακό με το ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1 και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1. Τα αποτελέσματα στα δύο παιχνίδια. Νωρίτερα είχαν παίξει σε αδιάφορα παιχνίδια Γοήτρου για τις θέσεις 5-8, Βόλος Λεβαδιακός 0-3 και Άρης Όφη 3-1. Στην Φιλαδέλφεια ο Ζάο Μάριο με ένα γκολ στο 93 σφράγισε τη νίκη τίτλο για την Ένωση, η οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ μετά από το τέρμα του Τετέι και πριν ο Ζήμι ισοφαρίσει την αναμέτρηση. Στη βαθμολογία και δύο αγωνιστικές πριν από τη λήξη, η ΑΕΚ έχει διαφορά 8 βαθμών. Είναι στην κορυφή με 70 βαθμούς, 62 ο ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, και στους 51 βαθμούς ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη θέση που θα αγωνιστεί στο Conference League.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 3:02 πρώτα λεπτά. Ο μήνας έχει 11. Και κοντά σας είναι η εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά μέχρι τις 5. Δύο ρίτσες μαζί σας. Νίκος Γιατράκος στον ήχο. Μαρία Αρβανιτάκη επί το έργο. Έχουμε επικοινωνήσει με τον Άγιο τον Κωνσταντίνο. Να, τώρα θα επικοινωνήσουμε, γιατί σήμερα έχουμε. Α, τον έχουμε. Ή να τον πάρουμε τώρα, να τον πάρουμε. Εντάξει, να συνονοηθούμε λίγο. Λοιπόν, όλα μας τα τραγούδια, κυρίες και κύριοι, σήμερα και εκεί την ώρα του αρχείου μιλούν για τη μάνα. Για τη μάνα όλα τα τραγούδια. Να πω στους φίλους μου που κέρδισε η ομάδα τους, η ΑΕΚ, γιατί σήμερα τον Άγγελο τον Κωνσταντίνο τον έχω και για την ΑΕΚ, αλλά τον έχω και για το, τον έχω και για την Κάτω τη Θωρέα, γιατί εκεί πέρα έγινε μια ληστεία. 200 εκατομμύρια πήρανε. 200.000 ευρώ, πολλά έβαλα εγώ. Άλλα πέσανε κάτω, τρέχανε να τα μαζέψουν. Άλλος τάβαγε, φώναζε κλπ. Λοιπόν, πάμε να πω μια καλησπέρα στον Άγγελο. Άγγελε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, είμαστε εδώ ζωντανοί στη γη. Δεν έχουμε πάθει κάτι.
0: Όχι, τι είναι,
1: στον κόσμο.
0: Πάθει. Τι άλλο να πάθουμε από ό,τι έχουμε πάθει.
1: Μην το λες
0: δεν
1: αυτό.
0: Δεν το λέω.
1: Σήμερα εγώ οφείλω να πω δύο πράγματα για αρχή και
0: περίμενε, θα τα πεις. Άκουσε τον ύμνο σου πρώτα.

0: Λοιπόν, και είναι και η Ειρήνη Μαραγκού είναι εδώ, Άγγελε.
1: Ναι, η φωνή...
0: Αιγτζάκια και τα δύο, αιγτζάκια.
1: Ναι, εγώ το έχω πει δημόσια.
0: Ο Γιάννης ο Κοτανίδης, αιγτζάκι. Ναι.
1: Και πάρα πολλοί κόσμος.
0: Ναι.
1: Και,
0: σιγά μην είστε όλοι η Ελλάδα ΑΕΚ. Ναι.
1: Όχι, όχι, δεν είναι θέμα αριθμητικό, είναι θέμα ιδεολογίας. Ξέρετε, ναι, πάρα πολύ καλά ότι εμείς οι 55άριδες νέοι της εποχής έχουμε, όσοι έχουμε καταβολές από έτσι προσφυγικές ροές ανθρώπων, ναι, δυστυχώς τις λέμε ροές, επηρεαστήκαμε πάρα πολύ, έχουμε ακούσει μεγάλες ιστορίες. Εγώ προσωπικά έγινα εκτζής όχι από το ίντερνετ, τις εφημερίδες και τα μέσα ενημέρωσης, από έναν κουρέα στην κάτω Παναγιά της Κυλλήνης και η καταγωγή μας από την Κωνσταντινούπολη. Αλλά το ποδόσφαιρο έχει γίνει εκατομμύρια, το ποδόσφαιρο έχει γίνει σπόνσορες, στοιχηματικές εταιρείες, όμως δεν πάβει να κρύβει μία μαγεία όταν η μπάλα πάει στο πλεκτό. Είναι λίγο για μας ένα δίωρο, πώς να το πω, να ξεφύγουμε, να σκεφτούμε κάτι παραπέρα από τον πόλεμο, από τις γενοκτονίες και από όλα αυτά τα ανθρώπινα δράματα και την καταστροφή του πλανήτη. Και πραγματικά είμαι χαρούμενος, θέλω να πω όμως το εξής, υπερτιμημένη η ειδικότητα του καρδιολόγου. Το πώς
0: λοιπόν,
1: φύγαμε.
0: Έχεις προχωρήσει σε αυτό το που έχω μπροστά μου, επειδή αναφέρθηκε στους καρδιολόγους. Πάρε και αυτό να τα ακούσεις. Μια αγάπη έχω στην καρδιά.

0: Νικήστε, νικήστε και νικήσατε.
1: Σκοπός είναι ότι όλο αυτό ήρθε από μια αγωνιώδη προσπάθεια. Ναι. Ξέρω ότι μπορεί να πει κάποιος και ξέρεις τι πονάει όμως. Ότι
0: Άγγελε, έχεις αγάπες από την Σούλα στη Ζάκυνθο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι πονάει όμως και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να προσπαθούμε.
0: Ποιο από όλα πονάει, ποιο από όλα πονάει.
1: Θα σου πω ότι τα παιδιά της γενιάς του 2000, λίγο ναι. πριν, λίγο μετά, ναι. έχουν μάθει το διαχωρισμό της κερκίδας αυτή τη χώρα. Δηλαδή μας έχουν βάλει εκεί εφοπλιστές, καπιταλιστές και άλλοι να τσακωνόμαστε. Ενώ ναι. πόσο χαρά θα υπήρχε να είμαστε μαζί στο γήπεδο, να κάνουμε την πλάκα μας, να μου επιτραπεί και η εκφρασούλα την καζούρα μας, ναι. να γελάσουμε, ο ένας θα φύγει στεναχωρημένος, ο άλλος χαρούμενος. Εδώ έχουν φτιάξει πολεμικά κάστρα και ειλικρινά λυπάμαι, γιατί τα παιδιά έχουν μάθει, όχι έχουν μάθει, φοβούνται να πάνε στο γήπεδο. Άστο, μια άλλη ιστορία, είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα, γιατί έτσι όπως ήρθε η νίκη, οι υπερτιμημένοι καρδιολόγοι και ψυχιατροί δεν θα χρειαστεί να μας κοιτάξουμε. Ναι. Ήταν πραγματικά μια όαση σε όλο αυτό που γίνεται.
0: Άνοιξε τον Νίκο, Νίκο Γιατράκος, άνοιξε τον ύμνο, άνοιξε τον ύμνο.

0: Η Παπακώστα τι ομάδα είναι?
1: Η κυρία Παπακώστα δεν ξέρω τι ομάδα είναι.
0: Ναι, τι ρωτάω, εδώ είναι. Ολυμπιακός λέει, τι λέμε για τους Ολυμπιακούς? Τι μια χαρά, εγώ είδα το κλαίγανε. Τι μια χαρά.
1: Άκουσα να δεις. Ναι, προσπαθώ να σε εννοούμε με τους Ολυμπιακούς.
0: Ναι.
1: Δεν το καταφέρνω.
0: Το κάνετε αυτό πάντα όταν κερδίζετε εσείς, δηλαδή.
1: Όχι, όχι. Δεν είναι κακό μια χρονιά να μην μπορεί ο πρόεδρος.
0: Να σου πω τώρα, ο πρόεδρος σας θα πάρει εδώ το.
1: Ο πρόεδρος μας έχει πάρει άλλο πρωτάθλημα.
0: Το αυτοκινητοδρόμιο εδώ στη Χαλαντρίτσα, όχι, θα το φτιάξει τώρα, τι θα κάνει?
1: Τώρα, επειδή δεν είμαι σε θέση να κάνω ρεπορτάζ, το ξέρω το θέμα.
0: Ναι.
1: Ένα θα σας πω ότι το αυτοκινητοδρόμιο Αχαΐας, μιας και με ρώτησες και έχει εμπλακεί, δεν ξέρω το Μάριο Ηλιόπουλο, οι φήμες που με θέλουν να το γνωρίζω, δεν ξέρω ποιος είναι ο άνθρωπος αυτός, πέρα από την τηλεόραση. Δεν έφτασα.
0: Δεν ξέρεις και τον πρόεδρο, τον πρόεδρό σας?
1: Όχι, πού να τον ξέρω, θα ήμουν σε σουίτα άμα τον ήξερα. Λοιπόν, θα πω όμως τι συμβαίνει.
0: Πάντως πληρώνει, τα πήγε καλά, νίκησε η ΑΕΚ.
1: Τα παιδιά που κουράζονται, ο προπονητής τον οποίο εγώ αμφισβητούσα από την πρώτη στιγμή που ήρθε.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, εγώ δεν κρύβομαι, είμαι παρορμητικός. Μόλις μας φέραν τον κύριο Νίκολιτς είπα, όχ. Αλλά μετά μας διέψευσε ο άνθρωπος αυτός, κρύο αίμα. Δηλαδή δεν είναι Λατίνος, είναι πώς να το πω, άψογος διαχειριστής συναισθημάτων σε μια στιγμή που όλοι είμαστε τρελαμένοι, ξέρω εγώ, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε το παδικό μας, και βλέποντας τον αγώνα την τηλεόραση, αυτός ήταν ψύχραμος και πραγματικά αυτό που είδαμε στο γήπεδο ήταν καταπληκτικό, και μπράβο και στον Παναθηναϊκό που μας έπαιξε πάρα πολύ δυνατά, δηλαδή να μας χαρίστηκε.
0: Μου λέει εδώ ο Δημήτρης, στέλνει ένα μήνυμα στο κινητό και μου λέει, πες τον Άγγελο, όταν κερδίζουν, ανοίγει το στόμα του. Δεν ξέρω.
1: Έτσι είναι αυτά, μα, κοίτα.
0: Ο Άγγελος πάντα ανοιχτό το έχει το στόμα.
1: Για το ραδιόφωνο το έχω πάντα ανοιχτό.
0: Ναι, δεν μπερδεύει. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα. Επειδή είμαι παρορμητικός και δεν συγκρατούμε, να βγήκα από τη θάλασσα, γιατί γίνονται και ληστείες, και κοιτούσα και χθες και σήμερα μην έρθει κανένα ντρόν.
0: Να σου πω τώρα, για κάτσε να σε πάω εκεί. Είπα ότι τα τραγούδια σήμερα θα είναι για τη μάνα όλα, και τα δημοτικά και τα άλλα που έχουμε εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, να σου πω, τι έγινε τώρα στην Κάτω, εσείς από την Άνω ή από την Κάτω?
1: Εγώ είμαι από την Κάτω.
0: Όπα,
1: αλλά στην Άνω, εκεί,
0: ξέρουμε
1: ποιος
0: το έχει πάει. Έτσι και μας ακούτε, γιατί κάπου εδώ πέρα είστε, Φθιώτιδα, Φωκίδα, κάπου εδώ πέρα έχετε κρυφτεί.
1: Ο πατέρας μου είναι από εκεί, η μητέρα μου είναι από τα χωριά του Εφυπαλίου.
0: Ναι.
1: Και γεννήθηκε στον Ψαθόπυργο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Ψαθόπυργος είναι πολύ γνωστό παραθεριστικό κέντρο των Πατρών.
0: Ναι.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Που μας θυμίζει πάντα, Άγγελε, πηγαίνοντας εκεί, νησί. Λες και είμαστε ξαφνικά, δηλαδή άμα δεν σου πουν που είσαι, νομίζω ότι είσαι σε νησάκι.
1: Να σου πω κάτι, με 2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη, πλάς Πατρών, Ψαθόπυργος, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, θα είναι νούμερο ένα προορισμός, θα λέμε.
0: Λοιπόν, να σου πω, για λέγε, κάτσε να βάλουμε και λίγο έτσι αγωνία στους ακροατές, αγωνία λίγο στους ακροατές. Πάμε να ακούσουμε
1: το
0: πρώτο τραγούδι για τη μάνα.

0: Λοιπόν, Άγγελε.
1: Η ληστεία της ημέρας, και πρέπει να σας πω ότι ο οικισμός εκεί της κάτω της Θωρέας,
0: ναι,
1: θα πρέπει να συγκεντρώσει τα βλέμματα διαβαθμισμένων υπηρεσιών. Γιατί η πρώτη μου έτσι σκέψη, παρότι έχω διαβάσει ότι γράφονται τα αστεία που γράφονται σε ιστοσελίδες της Αθήνας, οι επαφές με ανθρώπους που έχω εκεί είναι συγκεκριμένες και με ανθρώπους που δεν ζουν μόνιμα στο χωριό.
0: Ναι.
1: Οι 200.000 είναι τεράστιο ποσό, άρα κάποιοι γνώριζαν. Να σας θυμίσω λοιπόν ότι στον οικισμό της κάτω της Θωρέας έχει καταγραφεί ένα από τα συγκλονιστικότερα σύγχρονα εγκλήματα σε αυτή τη χώρα. Και μιλάμε για την εξαφάνιση της Αθηνάς και του Κώστα Καραμαλτζάνη το 1997, και το λέω γιατί είναι ανεξιχνίαστο έγκλημα. Επίσης στην περιοχή, μιας και πολλές φορές το λες χιουμοριστικά αλλά συμβαίνει, ναι, δρούν κυκλώματα αρχαιοκαπήλων, έτσι με έμφαση προς τον οικισμό της Ελάτιας και αλλού, και σε κάποια περίοδο δυστυχώς το trafficking, και ξέρετε τι σημαίνει trafficking για μια γυναίκα, είχε εξελιχθεί με πολύ άσχημο τρόπο εκεί στις περιοχές. Άλλαξαν όλα αυτά με τα μνημόνια. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό για τον οικισμό της κάτω της Θωρέας.
0: Έτσι μου φαίνεται, και έτσι όπως το άκουσα και εγώ βέβαια ακούγοντας το Earth News, είπε ο συνάδελφος εκεί ότι όπως φημολογείται και γράφουν, δεν ξέρω τώρα αν έχει την πληροφορία ότι ήταν 200.000, αλλά δεν το πέρασε η ΕΡΤ ως στοιχείο στο ειδησιογραφικό της.
1: Σε όλες τις ιστοσελίδες της Αθήνας,
0: ναι,
1: με ρεπορτάζ όμως που έχουν.
0: Και εμένα μου φαίνεται, είναι σαν εκείνο, να σου θυμίσω τώρα κάτι, έτσι θα εξητάρω λίγο τη σκέψη, που λέει ότι 14.000 νήπια σκότωσε ο Ηρώδης την εποχή του Χριστού. 14.000 ναι, νήπια. Αν είχε 14.000 η Βηθλεέμ, έπρεπε να είχε 2-3 εκατομμύρια κόσμο. Η μεγαλύτερη πόλη εκεί ήταν, ξέρω εγώ, 100 άτομα, 200, πώς να ήταν. Υπερβολές, αραμαϊκές υπερβολές.
1: Ναι, μας πάει σε αυτά τα, θα μου επιτραπεί, τα τέρατα της ανθρωπότητας,
0: ναι, ναι,
1: που σκοτώνουν παιδιά. Άμα
0: ναι, ο άλλος σου λέει κάπου εδώ μέσα είναι ο Χριστός, κάτσε να τσιμπήσω όλα από ναι, δύο ετών και κάτω. Σχιζοφρένειες, αλλά τέλος πάντων, έτσι προχωράει.
1: Σχιζοφρενικά
0: γυρίζει.
1: Ναι. Λοιπόν, ο οικισμός
0: για λέγε τώρα. Ναι.
1: Έζησε αυτή την πραγματικότητα.
0: Πόσους κατοίκους έχει, ρε παιδί μου, το.
1: Στην τελευταία απογραφή, μια ναι, και το έψαξα λόγω της πιθανολογούμενης.
0: Ναι.
1: Όχι, είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός μείωση 50% στα νέμφια, μην την είδατε.
0: Γιατί δεν την είδες, εσύ εκεί έχεις σπίτι.
1: Έχω ακίνητα, κάτω τη
0: Θωρέα. Ακίνητα.
1: Αυτά τα φροντίζω. Γενικά,
0: να σου πω, φορολογική δήλωση έκανες.
1: Φυσικά και έχω πληρώσει.
0: Να σου πω, Άγγελε, 315 χιλιάρικα που τα βρήκε ο Τσίπρας, που είδα στη δήλωση του 24.
1: 315 χιλιάδες, δηλαδή έχει
0: καταθέσεις.
1: Ο Τσίπρας περισσότερα από το Μητσοτάκι.
0: Μήπως είχε επιστροφές. Μήπως είχε επιστροφές. Επιστροφές.
1: Λοιπόν, ασχολείστε με το πότε.
0: Καταστροφές. Ναι, για λέγε.
1: Ασχοληθείτε με το πότε.
0: Μην ασχολούμαστε, ρε παιδί μου, όπως βλέπαμε εκεί για την Τιθωρέα. Πετάγεται το επόμενο και λέει τα πότε νέσχε στον Ακή. Κοιτάω, Αλέξη Τσίπρα, 315 χιλιάδια καταθέσεις λέει.
1: Αν δεις
0: το 24, έξω το βιβλίο. Σκέψου να έρθουν και τα λεφτά από το βιβλίο τώρα. Πάμε στο 1 εκατομμύριο Παπακόστα, 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Ναι,
0: έχει φαΐ το μαγαζί. Πάμε.
1: Αν δεις τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου, το ξεχάσανε και αυτό, πάει σαν την πανδημία του, ο ΠΚΠ.
0: Ναι.
1: Πάει και αυτή η ιστορία. Θυμάται κανείς το Χασάπι, το Φραπέ.
0: Όχι, τον άλλον Χασάπη θυμάται όταν πηγαίνει και παίρνει το μοσχάρικα να 20 ευρώ. Αυτό θυμάται. Αυτόν τον Χασάπη θυμάται,
1: λοιπόν,
0: και τον έχει μέσα στο μυαλό του, τον τελειώσει δηλαδή την επόμενη.
1: Να κοιτάτε όλοι τα πόθεν έσχες των παιδιών σας και της τσέπης σας,
0: ναι,
1: γιατί τα άλλα είναι από προσανατολισμό.
0: Γυρίζουμε τώρα στην κάτω τη Θωρέα που έχει τα ακίνητα. Για λέγε τώρα. Πόσους κατοίκους έχει.
1: Πόσους κατοίκους έχει. Πρώτον, χτύπησαν με τρόπο που δείχνει επαγγελματίες με πληροφορίες εκ των έσω.
0: Πρόσεχε τι λες, σε ακούνε κάπου εδώ πέρα, κάπου εδώ την έχουν κάνει. Έχουν φύγει με το αυτοκίνητο.
1: Η ομορφολογία των περιοχών εκεί,
0: ναι,
1: τις μεγάλες εποχές αυτού του εξαιρετικού, λέω εγώ, κακοποιού του Παλαιοκώστα, ναι, τα μπλόκα εκεί πέρα
0: που
1: τα και
0: αυτός, και αυτός έπαιξε ένα ρόλο ζωρό, μοίραζε.
1: Τώρα με αυτούς που ζούμε στο δημόσιο βίο της χώρας, ο Παλαιοκώστας με συγχωρείτε είναι Άγιος. Πάμε παρακάτω, αυτό ήταν δικό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ τώρα με αυτά που ζούμε σε αυτή τη χώρα.
0: Εντάξει, θα σε
1: ο Παλαιοκώστας ναι, είναι... ληστής Άγιος ήταν. Ναι.
0: Λοιπόν, για πες μου τώρα, πόσους κατοίκους έχει εκεί.
1: Η κάτω τη Θωρέα είχε 1453.
0: Και για να έχει τόσους, δηλαδή για να έχει 200 χιλιάρικα, άρα εκεί πέρα.
1: Έχουν
0: κάντε δουλίτσες με το χρήμα. Κάντε δουλίτσες.
1: Θα σου πω, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. Υπάρχουν και κάποιοι που έχουν μερικά εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι γνώριζαν με απόλυτη ακρίβεια λεπτών πότε πήγαν τα χρήματα. Μπήκαν σε συγκεκριμένη στιγμή
0: ναι.
1: Να ξέρει ο ότι η έλλειψη εδώ έχει αξία αυτό που θα πω. Κάποτε υπήρχαν, όχι ότι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τρεις χωροφύλακες, και αυτό είναι αστείο τώρα, ανθρώπους οπλισμένους με Καλάσνικοφ, μην είτε όπλα, γράφτηκε αυτός ο τύπος όπλων. Δεν ήμουνα εκεί, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά μέχρι να ενεργοποιηθεί η αστυνομία, η γεωμορφολογία της περιοχής τους επιτρέπει να εξαφανιστούν.
0: Ναι.
1: Μόνο με ψηφιακά αποτυπώματα και παρακολουθούν. Να, έχουμε το Predator στην Ελλάδα. Να, έχουμε το Predator.
0: Ναι.
1: Μα να μην παρακολουθείς την εγκληματικότητα. Να μην παρακολουθείς τα ντρόν που μπαίνουν και βγαίνουν στο Ιόνιο. Να μην παρακολουθείς το καταλαβαίνω στρατηγικού και παρακολουθείς το γείτονά σου να την παθαίνεις. Πραγματικά δεν ξέρω. Σίγουρα όμως θα πρέπει να προβληματίσει διαβαθμισμένες αρχές.
0: Τώρα, εκείνο που ξέρω εγώ ότι οι τράπεζες τέτοια ποσά και μάλιστα σε μικρά
1: είναι
0: μέρη.
1: Δεν
0: κρατάνε. Δεν έχουν.
1: Δεν κρατάνε τόσα λεφτά.
0: Ναι. Άρα είχαν την πληροφορία. Των 200, άντε και 150 να ήταν, να κολλήσουμε το αν είναι 200 ή 150.
1: Είναι και παραπάνω. Ιστοσελίδες που διαβάζει όλος ο κόσμος και δεν είναι έτσι μη αναγνωρίσιμες και γράφουν ρεπορτάζ. Τις πληροφορίες που, έτσι έδωσα στη δημοσιότητα ήταν αυτό το ποσό. Αυτό τώρα δεν έχει την απόλυτη σημασία. Πάνω ήταν οπλισμένοι, άρα ήταν αποφασισμένοι.
0: Ναι, τι θα πάνε εκεί με γλυφιτζόλια, θα πάνε. Να σου πω, πάμε να ακούσουμε,
1: ναι,
0: βάλει μια ανατελεία.
1: Αυτό, γιατί έχουμε και κάτι γιορτές εδώ σήμερα.
0: Περίμενε, θα τις δούμε, δούμε και τις γιορτές. Περίμενε, πάμε το επόμενο τραγούδι. Το μάνα που ζω είναι, ωραίο Κορακάκης.

0: Λοιπόν, τώρα βλέπω, Άγγελε, είμαστε ακριβώς πάνω στην είδηση τον Ζώη τον Κακαβά, ο οποίος δίνει πράγματι το ποσό των 200.000 ευρώ. Το βλέπω εδώ στο σπεράκι.
1: Οι έμπειροι αστυνομικοί συντάκτες, αλλά κυρίως αυτοί που ασχολούνται με άλλες υπηρεσίες.
0: Δύο ένοπλοι, λέει, εισέβαλαν στην τράπεζα και ακινητοποίησαν πελάτες.
1: Ναι, ναι, ξέραν τι έκαναν όμως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: άνοιξαν το χρηματοκιβώτιο, έμειναν τουλάχιστον 20 λεπτά στην τράπεζα.
1: Ναι, ναι, δεν τους 20,
0: να σου πω, 20 λεπτά στην τράπεζα δεν είναι πολλά.
1: Ακούστε,
0: για την κάτω τη Θωρέα τώρα. Αστυνομικό τμήμα έχει εκεί.
1: Έχει στην Αμφίκλεια αστυνομικό
0: Πού
1: τμήμα.
0: Πού είναι η Αμφίκλεια?
1: Η Αμφίκλεια, κινούμαστε προς τη Γαβιά.
0: Χιλιόμετρα πες μου, χιλιόμετρα.
1: Να είναι 10-15, κάπου εκεί δεν θυμάμαι ακριβώς. Άρα, κοντά,
0: 15 χιλιόμετρα
1: μέχρι
0: να έρθουν φίλοι.
1: Υποστελεχωμένα, και αυτό είναι μήνυμα και στον κύριο Χρυσοχοίδη, υποστελεχωμένα αστυνομικά τμήματα στα χωριά μπορούν να αντιμετωπίσουν πάνωπλους ληστές. Βέβαια, η ληστεία έχει άλλου τύπου χαρακτηριστικά. Δεδομένου ότι σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που διαβάζαμε από συναδέλφους που έτσι κατέγραψαν τα πρώτα στοιχεία, δεν τρόμαξαν, προσέξτε, δεν τρόμαξαν καθόλου από το αρχικό μπλοκάρισμα του χρηματοκιβωτίου.
0: Ναι.
1: Επαγγελματίες και γνώστες της περιοχής, διότι θα είχαν υπολογίσει.
0: Έτσι θα πας.
1: Η περιοχή έχει πάρα πολλούς έτσι, αγροτικούς δρόμους, παραδρόμους. Δεν μπορείς, αν δεν σηκωθεί ή drone, είναι μόδας τώρα τα drone που θάλασσες, στεριές, ή αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τους εντοπίσεις εύκολα. Και εστιάζω σε έναν οικισμό ο οποίος έχει έτσι ένα παρελθόν πολύ έντονο.
0: Παράλληλα βλέπω και τα πόθεν αίσχυες για το 2025 χρήση.
1: Τι
0: 2024
1: βλέπεις, τώρα
0: είμαι στον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Ναι, για λέγε.
1: Ξέρεις τι λέει του λαού το πόθεν αίσχυες? Είπε ο Πρωθυπουργός, δίνω 4,5% αύξηση στον κατώτατο μισθό και βελτιώνω τη ζωή.
0: Να πούμε ότι έρχεται 13η σύνταξη, κυρίες και κύριοι.
1: Ναι, ναι.
0: Έρχεται 13η στους συνταξιούχους. Ξεκινάμε από εκεί και θα δούμε.
1: Διαβάζεις ότι ο πληθωρισμός είναι στο 5,4. Πού του βελτίωσε τη ζωή?
0: Ναι.
1: Συγγνώμη και όλα δηλαδή, αλλά.
0: Προχωρούμε βελτιώνοντας, ρε παιδί μου. Προχωρούμε βελτιώνοντας. Για έλα τώρα στην. Για έλα πάλι στον. Θα σου πω. Για έλα στην. 26 ακίνητα ο Πρωθυπουργός. Έχει 26 ακίνητα. Τα τα κάνει όλα.
1: Ποιος θα τα έχει, εσύ και εγώ? Εγώ στο έχω ακίνητα.
0: Δανειακές υποχρεώσεις, λέει, 156.000, εκ των οποίων 150.000 οφειλεί στην αδελφή του Αλεξάνδρα.
1: Ναι.
0: Τι καταλαβαίνει.
1: Είδες την καλή αδερφή που είναι. Να,
0: ναι.
1: Καλή αδερφή.
0: Βλέπω Ανδρουλάκη, εισόδημα 58.000. Ναι, καταθέσει 58.000. Για ακίνητα 17. Να δω τι θα τα κάνετε. Όταν έρθει την τελευταία μέρα που λέει. Την νυχτή ταύτη, να δω τι θα κάνετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι θα κάνετε, ναι.
1: Πρώτον, διαψεύδω ότι θα πάρουν 13η σύνταξη. Τα 250 ευρώ θα γίνουν 300. Να
0: πιέσουν. Όχι, όχι, μιλάμε για 10. Έχω πληροφορίες. 13ο.
1: Για 13η τα ποσοστά είναι κάτω από 18%.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις, θέλουν να λαδώσουν τον κόσμο.
0: Δεν ξέρω. Πάνε για εκλογές, δεν θα δώσουν χρήμα. Έτσι θα πάμε. Σαν τον Τσίπρα που έκανε εκλογές και κατευθείαν χωρίς να δώσει τίποτα. Ναι, για λέγε. Σωκράτης Φάμελος λέει 60.000 ευρώ, δεν έχει ομόλογα και μετοχές. Τώρα έγινες πρόεδρος.
1: Κάθε τώρα να σου δώσω 13η σύνταξη, αν καλομάθεις και μετά να μου ζητάς κι άλλα. Καλά τώρα.
0: Έχει και εδώ δάνεια και οφειλές 45.000 ο κ. Φάμελος. Όλα αυτά στο App News, κυρίες και κύριοι, όπου παρακολουθείτε τώρα. Τα βλέπετε και.
1: Άκουσε με να δεις τώρα, μια και έγινε.
0: Α, Κουτσούμπας. 76.000 ο Κουτσούμπας εισόδημα, καταθέσει 23.000, ακίνητα 2 στη φτιότιδα. Χωρίς γιοταχή και χωρίς. Ο φτωχότερος
1: πρέπει να είναι. Είναι κοντοχωριανή με τον Ιερώνυμο. Τι κάνει ο Ιερώνυμος?
0: Νομίζω τα. Δεν ξέρω ο Ιερώνυμος, μην μπερδεύουν τον Ιερώνυμο. Λοιπόν, βλέπω εδώ, ναι. Το είπαμε, ρε παιδιά, το στήμα τον είπαμε για τον Κουτσούμπα. Παρακάτω, για λέγε εσύ, για λέγε.
1: Εγώ να πω χρόνια πολλά είναι του Αγίου Γαγούλφ, που είναι το αγαπημένο μου καθολικό ημερολόγιο.
0: Βλέπω εδώ Κυριάκος Βελόπουλος, 100.000 εισόδημα, μετοχές 6.000 καταθέσεις, 266.000 διαθέτει δύο θηρίδες μισθωμένες από το 2022.
1: Λοιπόν, είναι του Αγίου Γαγκούλφ.
0: Όσο σου λέω εγώ για τα πότε νέσχε, μου ψάχνει και μου βρίσκει Αγίου.
1: Όχι, είναι προστάτη των απατημένων ανδρών και συζύγων.
0: Ναι.
1: Τον σκότωσε τον Άγιο Γαγκούλφο ο εραστή τη γυναίκα του.
0: Να λέει, λέει Βελόπουλο, συμμετοχή σε μια επιχείρηση Όλγα Πετροπούλου. Τι είναι αυτή, ξέρει?
1: Όχι, που να τι ξέρει.
0: Δεν διαθέτει αυτοκίνητο, μάλιστα. Εδώ
1: εγώ
0: πάμε.
1: Είμαι...

0: σε πιστωτική κάρτα. Τι κάρτα είναι? Ρε παιδιά, υπάρχουν και τέτοιες κάρτες πιστωτικές. Διχιλιάρα, τριχιλιάρα.
1: Εσύ δεν το έχεις ζήσει τελευταία.
0: Εγώ δεν την έχω δει αυτή, όχι το έχω ζήσει.
1: Ναι, αν δεν είσαι ληστής με καλά
0: συγκεκριμένα. Περίμενε, Νάτσιος, εισόδημα 47.000, καταθέσεις έχει και αυτός 20.000 ευρώ, ακίνητα τεσσεγγραφέ, είναι μικρός. Να, τώρα μπήκε.
1: Δεν το έχεις ζήσει στις τράπεζες.
0: Οχήματα, τρία, συμμετοχή σε επιχειρήσεις, δάνεια. Έχει δάνεια 113.000. Γιατί, κύριε Νάτσιο, δηλαδή πώς θα νοικοκυρέψουμε την Ελλάδα όταν έχουμε. Νάτσιος, ναι. Πώς θα νοικοκυρέψουμε την Ελλάδα όταν. Ω, η ζωή, περίμενε. Έχω, βλέπω ζωή. Earth News πάντα, κυρίες και κύριοι. Ζωή, εισόδημα 79.000, μετοχές 491 ευρώ, χιλιάδες, έτσι. Καταθέσεις 25.000 ευρώ, ναι. Παρακάτω, ζωή, ακίνητα 8 εγγραφέ, όχημα 1, συμμετοχή σε επιχείρηση 50% σε δικηγορικό γραφείο, δάνεια 1.750. Ρε παιδιά, τι, τα δάνεια, οι πολιτικοί δεν πρέπει να έχουν δάνεια, γιατί μας λένε ότι θα νοικοκυρέψουμε το κράτος. Πώς θα τον νοικοκυρέψεις όταν έχεις δάνεια? Τέλος πάντων, αυτά λέει ο τρελός. Τώρα, πάμε στο επόμενο τραγούδι για τη μάνα και επανέρχομαι, Άγγελε, επανέρχομαι.

0: Τι σου λέει η μάνα σου για μένα, τι σου λέει. Λοιπόν, πάμε, Άγγελε, έχουμε έναν ακροατή στον αέρα. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σου Γιάννη.
0: Α, Λεσίνη.
1: Έχω καιρό να επικοινωνήσουμε.
0: Και εμείς έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Το πρόγραμμά σου.
0: Ναι, ναι.
1: Και εύχομαι πάντα εκπομπές.
0: Λοιπόν, να σας πω τώρα, να σας πω κάτι, κύριε Δημήτρη.
1: Θέλω να εκφράσω και εγώ τα προβλήματα της Υπαίθρου.
0: Ναι.
1: Εδώ η Υπαίθρου.
0: Μετά έχω και δημοτικό τραγούδι, έτσι. 4 με 5 έχω δημοτικό τραγούδι, μην το χάσετε. Μετά, 4 με 5. Θα σας θυμίσω πολλά με το δημοτικό τραγούδι. Τα περισσότερα είναι για τη μάνα.
1: Τι να μου θυμίσετε, ρε Γιάννη, εγώ τα ξέρω απ' έξω. Ο ναι. Ήταν για θανατική ποινή και όταν χόρεψε το τραγούδι του χαρίσαν την ποινή. Ήταν ένας λεβέντης, ο Σμαν Τάκας, Ελληνότουρκος και του λέει το βράδυ στο κρατητήριο, του λέει ο κρατούμενος, άωρε Σαμαντάκα, τη λεβέντιά σου να είχα, λέει, εσύ κοιμάσαι και γονιστάζω. Σε συλλογέμαι και αναστεράζω, συλλογίζω την άλλη μέρα που θα τον εκτελούσαν. Αλλά την άλλη μέρα λέει θέλω να χορέψω ένα καλό τραγούδι και μετά κρεμάστε με. Και χόρεψε τόσο ωραία και του χάρισαν την ποινή.
0: Μάλιστα.
1: Ο Σμαν Τάκας.
0: Δεν το ήξερα, το βάζω στη μνήμη, το βάζω στη μνήμη. Λοιπόν, για να πάμε τώρα. Σας ακούω.
1: Σ' αφήνω τώρα ή μιλάω.
0: Μιλάτε.
1: Κοίταξε να δεις Γιάννη, τώρα εδώ θέλω να εκφράσω τα παράπονά μου σαν κτηνοτρόφος, σαν αγρότης. Ναι. Εδώ η αγροτιά έχει ξοφλήσει. Ναι μεν τα καιρικά φαινόμενα που είναι πολύ αβάστακτα, καύσονες και πλημμύρες και αυτά και δεν πάει ο καιρός καλά λόγω των καταστάσεων των πυρηνικών. Εδώ έχουμε και ένα κράτος το οποίο μας έφαγε όλες τις επιδοτήσεις. Τις πήραν οι υπουργοί, τις πήραν τα λαμόγια και εμείς καθόμαστε και ξύνομαστε εκεί που δεν μας τρώει.
0: Αυτό,
1: και λέει,
0: αυτό...
1: εξεταστική. Δεν με ενδιαφέρει εξεταστική εμένα. Κύριε εμένα, μου πήρε τα λεφτά μου. Είναι δικά μου, είναι από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πώς τα δικαιώσεις και τα πήρες. Δώσ' μας τα λεφτά μας, κύριε λαμόγια, κύριε κούλη. Τα λεφτά μας, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Τελείωσε η υπαρχία, Γιάννη.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει για τελειώσει η πίθος. Δεν θα λάβουν τι να φάμε μετά από 2-3 χρόνια. Ρίμαξαν τα πάντα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Εγώ είμαι γέννημα θέμα αγρότης. Και θέλω να έρθει το επάγγελμα αυτό. Πώς θα γίνεται με διώξεις με το ζόρι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Το μισθό αυτόν όλοι εγώ τον πειρά. Πήγαμε να πάρω το μισθό των βουλευτών. Μας πήραν τα λεφτά μας. Μας πήραν το ιδρώτα μας. Έχουμε κοστολ

0: το μεγάλο να κοιμίζει μια μονάδα, θέλει λεφτά για καύσιμα, για πετρέλαια, λοιπόν για φάρμακα, για τροφές. Πώς θα γίνει, δεν είμαστε έβαλε στον τοίχο και δεν μας υπολογίζει κανένας. Κάναμε σε βελτιστήρια, κάναμε τώρα, κάναμε τ' άλλο. Μας γράψαν όλοι. Έχουν εκλογές, τι να το κάνουμε τις εκλογές. Εμείς θέλουμε τα λεφτά για να ζήσουμε, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Αμονήσαν κι όλους τους λύκους και τα τσακάλια. Και είμαστε έτοιμοι να φύγουμε τώρα. Φύγαμε, τελείωσε η ιστορία από εμάς.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.
1: Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Γεια σας. Χαιρετισμού στο Λεσίνη. Στο Λεσίνη.
0: Τι να σου πω, μεγάλη απελπισία.
1: Γεια σας. Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
0: Αυτό δεν το καταλαβαίνω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας βάλω ένα τραγούδι. Έχουμε γιατί ένα τραγούδι δημοτικό. Θέλω παρακάτω, Νίκο, να το φέρεις. Το έχουμε στη λίστα. Να το φέρεις για τη μάνα. Θέλω να το ακούσω, Άγγελε. Ο Άγγελος είναι στην γραμμή. Είναι. Ωραία. Σας αφήνω, κύριε Δημήτρη.
0: Άκουσα να πω δύο λόγια όσο αφορά τη μάνα. Δύο μάνες υπάρχουν στον πλανήτη. Μάνα που γεννάει, μάνα που κάνει παιδιά, που
1: φεύγει.
0: Ο πατήρ Γεράκη Δημήτρη Τίκτη.
1: Τίκτη, σωστά το λέτε.
0: Είναι η γη που μας στρέφει.
1: Μάλιστα.
0: Η γης, αυτή η γης, κάτι όμως.
1: Κοιμάνα γης, κοιμάνα γης.
0: Μεγαλώνουμε, είναι μάνα η γη. Και την καταστρέφουμε κάθε μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι καλά, καλές εκπομπές και να μου πεις τι πρόγραμμα κάνει να μιλάμε.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη, σας ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν.
0: Να με συγχωρείς για το... την ύψωση του τόνου της φωνής μου.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
0: Έλα, γεια σας.
1: Καλό απόγευμα. Λοιπόν, πάμε. Τι έχουμε, Νίκο, για να ακούσουμε το τραγούδι, ποιο είναι.

0: Λοιπόν, η Γαλλίδα συγγραφέας Ντιράς έλεγε, Άγγελε, για τις μητέρες, για τις μάνες. Οι μητέρες μας παραμένουν πάντα οι πιο παράξενοι, οι πιο τρελοί άνθρωποι που γνωρίσαμε ποτέ.
1: Και επειδή είπες για τις μητέρες που οι περισσότερες είναι στην τρίτη ηλικία, να ξέρετε ότι παρά τα έτσι, προγράμματα, πολλά προγράμματα που διαφημίζουν στους τηλεοπτικούς σας δέκτες, ο Έλληνας ηλικιωμένος και η Ελληνίδα ηλικιωμένη είναι παρατημένη στην κυριολεξία. Παρατημένη. Και μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα. Απλά άκουσα τη φωνή της υπαίθρου, τον κύριο Δημήτρη. Αυτές τις ώρες, τις μέρες στη Λέσβο, οι κτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, γιατί άνθρωποι έμειναν χωρίς ψωμί. Εκεί τους χτύπησε ο αυθόδης πυρετός. Ενώ όλοι διαφημίζουν προγράμματα, ενισχύσεις, χρήματα. Αγρότες και κτηνοτρόφοι, απλά να τους θυμίσω κάτι, και δεν εννοώ τον κύριο Δημήτρη ή κάποιον κάτοικο σε ένα απομακρυσμένο χωριό. Βγήκαν μαζικά στους δρόμους. Τους στήριξε όλη η κοινωνία, το θυμάστε.
0: Άκου τώρα μια είδηση που τη βλέπω τώρα εδώ. Στα νερά του λιμανιού Μεσολογγίου έπεσε ένας ηλικιωμένος με το δίκυκλο που οδηγούσε. Έγινε αντιληπτός και ειδοποιήθηκε το λιμεναρχείο, ενώ ένας ιδιοκτήτης σκάφους που ήταν αγκυροβολημένος στο λιμάνι βούτυξε στα νερά για να βγει. Ο άνδρας μεταφέρει στο νοσοκομείο σφαγή, αφήνοντας την τελευταία του πνοή.
1: Προσοχή. Κρίμα. Δεν ξέρω ακριβώς τι του συνέβαινε και γιατί το έπαθε αυτό. Ναι. Η φωνή της υπαίθρου είναι, όπως την είπε ο κύριος Δημήτρης, δηλαδή από το χωριό που λέγαμε πριν, σε όποιο χωριό και να πάτε. Δυστυχώς οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται, υπάρχει σιδηρόδρομο στα περισσότερα. Δεν έχουν τη δυνατότητα να ζουν. Νερό αρχίζει και σπανίζει το νερό που στην ελληνική Ήπεθρο και σε περιοχές όπου υπήρχαν Ρωμάνες και τώρα στέρεψαν. Ποιος μπορεί να μου πει ότι στηρίζει η υπάρχουσα κυβέρνηση, αυτή είναι τώρα, τον Έλληνα και την Ελληνίδα, τον κάτοικο, τον άνθρωπο που ζει στην Ήπεθρο? Και μην ξεχνάτε ότι πρόσφατα στην περιοχή του νομού Ηλίας εργάτες γης, ήταν από τον ΕΠΑΛ, νόσησαν από τι? Από φυματίωση. Παρατημένοι και εγκαταλελειμμένοι.
0: Σκέψου πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Έχει ξαναγίνει το θέμα αυτό, το είχαμε βγάλει στα ραδιοφωνικά πρωί.
1: Και επειδή είναι και τίμιοι αγρότες εκεί και μου το έχουν πει, σέβομαι αυτόν που φέρεται καλά. Όμως έχω πάει για ρεπορτάζ πάνω από 5 φορές. Για την εποχή που η φράουλα ήταν κορυφή και συνεχίζει να είναι, και μπράβο στους αγρότες, αυτά που είδα με έκαναν να ντρέπομαι στην κυριολεξία. Δηλαδή να νοσούν από φυματίωση που σημαίνει.
0: Ναι, να σου πω, Άγγελε, με ρωτάνε η Άνωτη Θωρέα.
1: Ναι.
0: Έχει και αυτή η τράπεζα?
1: Όχι, όχι. Η Άνωτη Θωρέα.
0: Έρχονται, ναι.
1: Η Άνωτη Θωρέα είναι γνωστή και ως Βελίτσα, απλά εκεί τσακώνονται για το όνομα, τέλος πάντων, απλά το λέω. Η κάτω είναι, έχει την έδρα του Δήμου Ελάτιας Αμφίκλειας και η τράπεζα, αυτό μου κάνει εντύπωση, είναι πάνω στον κεντρικό δρόμο. Στα χωριά τη λέγανε δημοσιά μπαλιά, δεν υπήρχε, ένας δρόμος υπήρχε. Δηλαδή υπάρχουν κάμερες, οι άνθρωποι ήταν, πώς θα το πω, εξοικειωμένοι. Ήταν εξοικειωμένοι. Στην κάτω τη Θωρέα, σκέψου τώρα τον παππού και τη γιαγιά που θέλει την τράπεζα. Μου κάνει εντύπωση και το σκηνικό και το χρήμα. Αν ήμουν στο χωριό, θα ρωτούσα εκεί στο καφενείο, παιδιά, μήπως γινόταν καμιά αγοραπολισία κινητού. Όλα έχουν ένα νόημα εκεί. Ας μην κάνουμε όμως τον Ηρακλή που αρώ τώρα.
0: Λες τώρα να... Καλά, γίνονται και με άλλον τρόπο τώρα. Δεν χρειάζεται να πας στην τράπεζα.
1: Όχι, κάποια πρέπει να περάσουν.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, έχεις το e-banking. Κάνεις μία από το σπίτι σου και δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα.
1: Δεν είναι πάντα έτσι.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, επειδή στην Τη Θωρέα υπάρχει εκείνο το πέπλο μυστηρίου με την εξαφάνιση μάνας και γιού που είναι ανεξιχνιά στο έγκλημα, όπως του συναδέλφου μας, του Γιώργου Καραϊβάζη. Είδε, θα γίνεται τίποτα.
0: Και άλλο έγκλημα είναι.
1: Είναι ανεξιχνιά στα έγκληματα και. Εκεί κάποιοι πρέπει να δώσουν απαντήσεις, διότι ο Καμαρώνη ο υπουργός μας, εγώ δεν λέω, κάποιοι αστυνομικοί είναι μορφωμένοι πια, διαβαθμισμένοι, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους εύκολα. Εδώ βλέπεις ότι το κοινό έγκλημα έχει πάρει φωτιά, ανεξέλεγκτο.
0: Ναι, ναι, προσοχή. Λοιπόν, πάμε το επόμενο τραγούδι για τη μάνα που έχουμε.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 3:48. Άγγελε, βλέπω τώρα εδώ και τα ποθενέσχες του δημάρχου μας και του κυρίου Φαρμάκη, του κυρίου Πελετίδη, βλέπω εδώ, από ακίνητα 55.000 ευρώ, συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές 47.000 ευρώ, ποσά από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, κληρονομίες, επίδομα κλπ. 12.000 ευρώ, μερίσματα, τόκι, δικαιώματα 0,30 ευρώ και βλέπω και του περιφερειάρχη μας, εδώ βλέπω από ακίνητα 7.000 ένα ποσό, συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές, επιδόματα κτλ. 50.000 ευρώ και κάτι και ένα χιλιάρικο ακόμα και από μερίσματα, τόκι και δικαιώματα 370.
1: Λοιπόν, να κοιτάς το ποθενέσχες του λαού, του κόσμου και τα πιο.
0: Ναι, εμείς δεν έχουμε ποθενέσχες, το κάνουμε, μας το ζητάει κανένας να το δώσουμε, να το μάθει ο άλλος. Ό,τι έχουμε, έχουμε.
1: Εννοώ τη σκληρή καθημερινότητα και τη θεσμική σε μια κοινωνία που την έχουν παρατήσει. Ναι. Την έχουν παρατήσει και το εννοώ.
0: Εντάξει, το είπε και ο Χριστός, ρε παιδί μου. Το είπε και ο Χριστός. Πάντα θα υπάρχουν φτωχοί. Πώς θα το κάνουμε.
1: Πήγε και ο Παύλο.
0: Άκου τώρα, πάει ο Ιούδας και του λέει, λέει, ρε παιδί μου, πάμε και δίνουμε λεφτά για να αγοράσουμε μοίρα. Τώρα πάνε και δίνουν λεφτά. Τα δίνουν σε εμάς, λέει ο Ιούδας. Το κεφάλαιο, ο κεφαλαιοκράτης, ο Ιούδας. Και απαντά ο Χριστός, ας πούμε, ότι ρε παιδί μου, φτωχοί πάντα θα υπάρχουν. Εμένα όμως δεν θα με έχετε για πολύ εδώ. Και λοιπά και λοιπά. Το είδε ποιητικά ο Χριστός, δηλαδή. Κατάλαβες.
1: Ναι. Επίσης, να συμπληρώσω στην ευρύτερη εικόνα.
0: Να συμπληρώσω και να κλείσουμε.
1: Ναι, ναι, γιατί με ρωτάνε τι θα γίνει. Λες και είμαι η πυθία στον παντίο των Δελφών.
0: Κοντά είσαι, κοντά είσαι.
1: Ναι, κοντά είναι. Εάν ο κόσμος δεν σκεφτεί το διπλανό του και ξέρω εγώ θα έρθουν οι εκλογές, ωραία να πάνε να ψηφίσουν μαζικά. Αν όμως δεν καταλάβει ότι το πρόβλημα που έζησαν οι γονείς που έχασαν τα παιδιά τους στα Τέμπη, στο ανεπανάληπτο κρατικό έγκλημα, στο ότι χάνονται ψυχές στο Αιγαίο, είδα και στο Ιόνιο, είδα πρόσφατα μία ταινία με την προσφυγική κρίση και ρίζα στη Συρία και η καρδιά μου μαύρισε όλη μέσα. Δηλαδή δεν μπορεί να το ανεχτούμε αυτό και δεν μπορεί να βλέπουμε μία γενοκτονία, γιατί μπορεί αύριο να έρθει στην πόρτα μας του λαού, αυτού του λαού τώρα. Δεν μπορούμε να βλέπουμε πολέμους, γιατί λένε πολλοί ό,τι σας συμφέρει, λέτε. Όχι, αυτή τη στιγμή ο πόλεμος Ρωσίας και Ουκρανίας, κρίμα για τους νεκρούς και τους.
0: Εγώ, επειδή μου, θα κάνω μια πρόταση να σου πω κάτι. Ναι. Όταν γίνεται ένας πόλεμος, τα παιδιά των πολιτικών να πηγαίνουν στην πρώτη γραμμή.
1: Τι λες τώρα?
0: Όχι, όχι, γιατί να, τι λέω. Τα παιδιά των πολιτικών που αποφασίζουν δηλαδή για τα δίκαια ή για τα άδικα του κόσμου τούτου να πηγαίνουν στην πρώτη τη γραμμή. Φυσικά. Να πολεμήσουν, ναι, ναι, και ό,τι προκύψει από εκεί
1: δεν
0: και πέρα.
1: Είναι αυτό, θέλω να σας πω, ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η γενοκτονία στην Παλαιστίνη, η πραγματικότητα στο Ιράν, το,
0: να σου πω, η πίεση μου είναι,
1: είναι
0: σε μια κατάσταση που ελεγχόμενη. Ας το τώρα. Ναι, λοιπόν,
1: είναι
0: η ώρα είναι,
1: γιατί ναι, χάνονται παιδιά, ζωές, δεν έχουν όπλα. Δεν έχουν όπλα, δεν έχουν νερό, δεν έχουν τροφή και φεύγει άλλος από
0: τώρα. Τώρα δεν θέλω να σε απαντήσω αυτό που είχε πει ένας βουλευτής. Ποιος ήταν αυτός, του ΣΥΡΙΖΑ ήτανε, που έλεγε κάτι για αυτά που λες, δηλαδή δεν σκέπτονται. Και είπε κάτι στο, ξέρω εγώ, κάτι, μια άλλη λέξη.
1: Ναι, δεν θυμάμαι τώρα. Δεν θέλω να ξέρω τι λένε, σου, γιατί διαβάζοντας την γρημία κριτική της ελληνικής αντιπολίτευσης προς την κυβέρνησή μας, θυμάμαι την Ελενίτσα που γκρινιάζει γιατί δεν την παίζουν το απόγευμα τα παιδιά στην Αλάννα. Τώρα μην τα συζητήσουμε αυτά. Λέω ότι έχουν αφήσει ένα λαό παρατημένο σε μια θεσμική και υπαρξιακή απόγνωση. Δεν σημαίνει ότι και αυτοί που έχουν ένα χιλιάρικο στην τσέπη δεν υποφέρει το μυαλό τους από αυτά που γίνονται γύρω. Εννοώ τους πάντες. Και αν αυτό είναι κοινωνία, να μας απαντήσουν και οι πολιτικοί.
0: Να σου πω, έρχεται ένα μήνυμα. Λέει, μην ξεχάσετε την ημέρα της μητέρας ή, όπως τη λένε στο Hollywood, την ημέρα της τρίτης γυναίκας του μπαμπά.
1: Λοιπόν, πάντως, Άγγελε, σήμερα γιορτάζει και ο αρμόδιος.
0: Σήμερα χαίρεστε, έχεις πάρει και το μικρόφωνο, είστε όλο χαρά γιατί κατάφερε η ΑΕΚ να νικήσει.
1: Δεν επειδή πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, ναι, οι συνθήκες το έφεραν.
0: Από την ΑΕΚ. Λοιπόν, βάλ το τραγουδάκι τώρα αυτό που είναι για την ΑΕΚ και εμείς θα τα πούμε ενευθέτω χρόνο.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: άντε,
0: το έχουμε εδώ, Νίκο, το έχουμε εδώ, να τα ακούσουμε από εδώ. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Άγγελε, καλό απόγευμα.
1: Καλά, για.

Και βέβαια κάθε φορά, κυρίες και κύριοι, που έχουμε, που δημοσιεύονται τα απόθεν αίσιες, μου προκύπτει ένα ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν τα έσοδα των πολιτικών να αυξάνονται και των πολιτών να μειώνονται? Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει όλους. Γιατί οι πολιτικοί δεν έχουν έξοδα, δεν έχουν παιδιά που σπουδάζουν, δεν έχουν φόρους, δεν έχουν πώς τα πόθεν αίσχυση των πολιτικών το εισόδημά τους αυξάνει και των πολιτών μειώνονται. Δεν το καταλάβω. Αν εσείς έχετε μια εξήγηση γι' αυτό, αύριο.

Λοιπόν, έτσι θα τελειώσω με τη νίκη της ΑΕΚ. Ναι, παίρνει και εμένα η μπάλα μέσα που είμαι σκράπας στα αθλητικά. Αλλά τέλος πάντων, τώρα επειδή τον έβλεπα τον αγώνα και εγώ, βλέπω κάποια ώρα. Γίνεται χαμός στα ψηλαλόνια. Λέω, τι έγινε, παιδιά, σύγκρουση. Ναι. Λοιπόν, είναι ένα ερώτημα που το, δεν ξέρω, σκεφτείτε κι εσείς. Εκλογές έρχονται, όσον ούπο. Δεν είναι δυνατόν να το βλέπουμε αυτό. Δηλαδή, κάθε φορά να αυξάνονται τα έσοδα των πολιτικών. Δεν είναι δυνατόν. Ας το όπως είναι. Δηλαδή, πόσα είχες πέρυσι, το φυσιολογικό δηλαδή επίπεδο. Αλλά παρουσιάζονται μετοχές, παρουσιάζονται ομόλογα, πωλήσεις και τέτοια και χρήμα και τούτο και εκείνο και τ' άλλο. Τέλος πάντων, μείνετε στην εκπομπή μας ραδιοφωνικά και παραδοσιακά που βγαίνει κάθε 3 με 5 εδώ στο περιοδικό σας περιφερειακό σταθμό. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και μετά θα παίξουμε δημοτικά τραγούδια που έχουν ως θέμα τη μάνα. Μάνα που είσαι να με δεις, μάνα κρύο νερό το ποντιακό, και στις 4.30 θα σας δώσουμε από το αρχείο του σταθμού μας δημοτικά τραγούδια. Να ευχαριστήσω τον Νίκο τον Γιατράκο και τη Μαρία την Αρβανιτάκη και όλους όσους εσάς με μηνύματα και την Παπακώστανα, και την Παπακώστανα, να την ευχαριστήσω. Λοιπόν, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 3 και 1 και 2 περίπου το μεσημέρι. Καλή ακρόαση.

0: είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται πλέον ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση. Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, κρίθηκε σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφών στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις εκτός σχεδίου περιοχές αυξάνεται η αρτιότητα, ενώ στις υπερκορεσμένες περιοχές μειώνεται έως και 30% ο επιτρεπόμενος αριθμός νέων κλινών. Παράλληλα, απαγορεύονται κατασκευές στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή με εξαίρεση έργα κοινής ωφέλειας και πρόσβασης αμαία, ενώ ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για προστατευόμενες περιοχές, παραδοσιακούς οικισμούς και αρχαιολογικούς χώρους. Στις κόκκινες περιοχές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Σαντορίνη, Μύκονος, τμήματα της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Ζακύνθου και της Κρήτης. Με μία μόνο πτήση προς την Ολλανδία θα απομακρυνθούν σήμερα οι 22 τελευταίοι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Στο πλοίο παραμένουν 32 μέλη του πληρώματος, ενώ το Χόντιους θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού των Άνδεων από το κρουαζιερόπλοιο είναι 7. Και τα ύποπτα 2. 3 άνθρωποι μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους. Την ίδια ώρα σε προληπτική απομόνωση στο νοσοκομείο Αττικών βρίσκεται ο Έλληνας επιβάτης του πλοίου χωρίς να παρουσιάζει συμπτώματα χανταϊού. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, δήλωσε στο Earth News ότι όλοι οι επιβάτες θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου, ωστόσο η μεγάλη πλειονότητά τους παραμένει υγιής και ασυμπτωματική. Σύσκεψη για τις αγροτικές ενισχύσεις και την αντιμετώπιση των επιζωτιών πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στη σύσκεψη εξετάστηκε ο προγραμματισμός νέων καταβολών προς τους αγρότες, μεταξύ των οποίων και η επιδότηση τιμολογίων λιπασμάτων, για την οποία θα υπάρξουν ανακοινώσεις αύριο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΔΕ. Παράλληλα, συζητήθηκε η πορεία της ευλογιάς των εγωπροβάτων και του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο, με έμφαση στη συνέχιση των μέτρων βιοασφάλειας και στη στήριξη κτηνοτρόφων και τυροκόμων. Στη δημοσιότητα δόθηκαν το πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025, χρήση 2024, καθώς και των συζύγων τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις αναζητήσουν και στην ιστοσελίδα του earthnews.gr. Δημέτωπη επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Πασόκ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Χαρακτήρισε μνημείο θράσους την ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού για τις τράπεζες, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τίναξε την οικονομία στον αέρα, ενώ παρέθεσε στοιχεία για τη μείωση των κόκκινων δανείων και τις ρυθμίσεις οφειλών. Παράλληλα, επιτέθηκε και στο Πασόκ, προκαλώντας την αντίδρασή του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος κατηγόρησε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι αποφεύγει να απαντήσει στα ερωτήματα που έχουν τεθεί. Την ανάγκη για ενιαίο σχέδιο δασοπροστασίας με ευθύνη του κράτους, μεγαλύτερη χρηματοδότηση και προσλήψεις προσωπικού υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά την επίσκεψή του στην 355η μοίρα τακτικών μεταφορών της 112 πτέρυγας μάχης στην Ελευσίνα. Στη Θεσσαλονίκη, σε κάθειρξη 12 ετών, καταδικάστηκε ο ογκολόγος του Θεαγένειου Νοσοκομείου που εξαπατούσε καρκινοπαθείς υποσχόμενος ανύπαρκτες θεραπείες και φάρμακα από το εξωτερικό. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων τον έκρινε ένοχο για απάτη και δωροληψία, για πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν από το 2017 έως το 2022. Ο γιατρός που απολύθηκε από το Θεαγένειο Νοσοκομείο παραδέχθηκε στην απολογία του τις πράξεις του, αποδίδοντάς τες τον εθισμό στον τζόγο, ενώ ήδη βρίσκεται στη φυλακή μετά την ανάκριση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι νοτιοδυτικοί έως 7 μποφόρη, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα κυμανθεί στην Αττική από 15 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μην χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια από το συγκρότημα του Γιώργου Ντρόλα. Παίζουν οι μουσικοί: Γιώργος Ντρόλας, κλαρίνο, Περικλής Τούρλας, βιολί, και λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος. Τραγουδά ο Χρήστος Πανούτσος.

Ακούσατε δημοτικά τραγούδια από το συγκρότημα του Γιώργου Ντρόλα. Έπαιξαν οι μουσικοί Γιώργος Ντρόλας κλαρίνο, Παναγιώτης Τούρλας βιολί και λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος. Τραγούδησε ο Χρήστος Πανούτσος. Την τεχνική επιμέλεια είχε ο Γεράσιμος Κοκώσης. Ήταν μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης, Κάρολος Κούν, το αναλόγιο αφιερωμένο στην Έλλη Αλεξίου, λειτουργεί ως ένας ουσιαστικός φόρος μνήμης σε μία από τις πιο σημαντικές φωνές της ελληνικής λογοτεχνίας. Μέσα από επιλεγμένα αποσπάσματα και τη δύναμη του προφορικού λόγου, ζωντανεύει ένας κόσμος βαθιά ανθρώπινος, όπου η προσωπική εμπειρία διασταυρώνεται με την ιστορία και τις κοινωνικές μεταβολές του 20ου αιώνα. Ένα αναλόγιο που δεν ανακαλεί απλώς το παρελθόν, αλλά το φέρνει σε διάλογο με το παρόν. Στο Μουσείο Ηρακλειδών, η έκθεση «Μεταμόρφωσης» του Θανάσης Μπυρλή προσεγγίζει τη μεταμόρφωση ως μια διαρκή διαδικασία αλλαγής, εξέλιξης και εσωτερικής αναζήτησης. Τα έργα αναδεικνύουν τη ρευστότητα της μορφής, τη μετάβαση από το ορατό στο υπαινικτικό και από το σταθερό στο μεταβαλλόμενο. Μέσα από υλικά σχήματα και συνθέσεις, ο θεατής καλείται να παρατηρήσει όχι μόνο αυτό που βλέπει, αλλά και αυτό που αλλάζει αθόρυβα μέσα στο χρόνο. Στο Ινστιτούτο Γκέτε, η προβολή SMSK, Unreal, μεταφέρει στο προσκήνιο τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία γύρω από το κόσμημα, μέσα από βίντεο μικρού μήκους και εγκαταστάσεις. Το κόσμημα πάβει να είναι ένα απλό αντικείμενο και μετατρέπεται σε φορέα αφήγησης, ταυτότητας και σχέσεις με το σώμα. Ένα πολυμυστικό περιβάλλον που ανοίγει ένα διάλογο ανάμεσα στην τέχνη, το design και τη σύγχρονη οπτική κουλτούρα. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές σπίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Γιώργος Κωστόπουλος.
3: Ακούτε τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική, χωρίς λόγια, για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή, Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Τρίτη 12 Μαΐου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στο Ολύμπια Δημοτικό Θέατρο Μαρία Κάλλας σε έργα Μπετόβεν. Ο πιανίστας Σταύρος Δρίτσας συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στο κονσέρτο για πιάνο αριθμός 3 σε ντο ελάσσονα του Λούντβιγ Βαν Μπετόβεν. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας θα ακουστεί η ηρωική συμφωνία αριθμός 3 σε μη ύφεση μείζωνα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Τρίτη 12 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.
0: Ακούτε Τρίτο.
3: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Το Πίκτους ήταν το πιο πολυπληθές είδος στη Βόρεια Αμερική, με έναν πληθυσμό που εκτιμάται γύρω στα 5 εκατομμύρια. Όμως στο πέρασμα των δεκαετιών, τα εξοντώσαμε ως κυνήγι για το τραπέζι μας, με την τεχνολογία του κυνηγιού του 19ου αιώνα, με την επιδεικτική αδιαφορία μας. Απλά, τα σκοτώναμε στον αέρα ένα-ένα, μέχρι που το τραγούδι τους έπαψε να ακούγεται για πάντα. Στο Λος Άντζελες του 21ου αιώνα, ο Κρίστοφερ Τιν αναφέρεται σε ένα είδος περιστεριού. Το 2022 επιλέγει ποίηματα από τον 19ο αιώνα και με μουσική γλώσσα της ίδιας εποχής, της εποχής που εξόντωσε αυτό το είδος, δημιουργεί ένα έργο 11 συνθέσεων. Η κάθε μία ξεχωριστά λέει μια ιστορία για την ομορφιά των πουλιών που χάθηκαν. Όλες μαζί, τις ανησυχίες του για το μέλλον του κόσμου. The Lost Birds, τα χαμένα πουλιά. Και λέει πως είναι ένα έργο για την απώλεια και την απουσία τους, εγκόμιο της ομορφιάς τους και των συμβολισμών τους, δηλαδή της ελπίδας, της ειρήνης, της ανανέωσης. Ένα έργο μνήμης και προειδοποίησης, γιατί αν δεν αλλάξει κάτι, σημαίνει απλά την εξαφάνιση του ίδιου του ανθρώπινου είδους. Ένα μοναχικό πουλί χαιρετίζει τη νύχτα. Ο ήπιος θρήνος του απομακρύνει τη θλίψη μας. Κουρδίζει τα κουρασμένα ρολόγια μας στην απόλαυση. Φαίνεται πως τραγουδάει όσες σκέψεις δεν μπορούμε να πούμε και να τις θέτει σωστά, μέχρι να αισθανθούμε για άλλη μια φορά ότι το μπορεί είναι μπορεί και να ελπίζουμε πως ορισμένα μπουμπούκια μπορεί να ανθίζουν χωρίς αρρώστια. 100.000 πουλιά χαιρετίζουν τη μέρα και ένα μοναχικό τη νύχτα. Και αυτό υπερτερεί. Το αθώο κελάιδημά του θα μπορούσε να μας κάνει σοφούς. Αν μόνο αν ακολουθήσουμε όταν μας λένε να ανυψωθούμε, αν μόνο αν βάζουμε στις εγκομιαστικές τους νότες λέξεις και εκτοξεύσουμε τις καρδιές μας μαζί τους, πάνω στους ουρανούς. Σε ελεύθερη μετάφραση, ποίημα της Κριστίνα Ροσέτη.

Από το έργο «Τα χαμένα πουλιά, η ελεγεία μιας εξόντωσης», «The Lost Birds, an Extinction Elegy», του Christopher Tin, ακούσαμε το τέταρτο μέρος, 100,000 Birds, 100,000 πουλιά, με το φωνητικό σύνολο Voices 8, την Royal Philharmonic Orchestra, σε διεύθυνση του Barnaby Smith.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη, σήμερα θα έλεγα πολύ έντονη. Σε ό,τι αφορά τώρα το ποιοι είμαστε, έχουμε την Βίβια Νικολοπούλου, η οποία επιμελείται τον ήχο. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Και από μουσική, σήμερα θα ακούσουμε τραγούδια της Μεσογείου. Θα ακούσουμε τραγούδια της Μεσογείου, τα οποία θα ακουστούν και σε μια συναυλία που θα σας την παρουσιάσουμε στο τέλος της εκπομπής. Θα είναι καλεσμένη μας η Φένια Παπαδόδημα. Με τίτλο «Ουτσέλι Δελμάρε», «Πουλιά της Μεσογείου». Είναι τραγούδια από διάφορα μέρη γύρω-γύρω από τη Μεσόγειο και θα ακούσουμε τέτοια τραγούδια σήμερα, ξεκινώντας αμέσως τώρα.

0: Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο μας έρχεται από το χώρο του θεάτρου. Και μιλάμε για μια εξαιρετική ιδέα και εξαιρετικά πρωτότυπη ιδέα. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ιδρύθηκε πριν από 65 χρόνια. Για τις 6 προηγούμενες δεκαετίες λοιπόν, από το 61 μέχρι το 21 ας πούμε, για τις 6 δεκαετίες που μας περάσανε, δεκαετία 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, θα γίνουν παραστάσεις οι οποίες είναι παραγγελία σε 3 συγγραφείς. Υπάρχουν και 3 σκηνοθέτες που θα τις σκηνοθετήσουν και θα δοθούν σε εμβληματικά σημεία της Θεσσαλονίκης. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο δημοσιογράφος που είχε την έμπνευση αυτής της δράσης, ο Γιώργος Τούλας, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα στην εκπομπή σας και στους ακροατές σας.
0: Πώς σκεφτήκατε αυτό το σύνθετο πράγμα?
1: Λοιπόν, θα σας πω, εκτός από το Κρατικό Θέατρο που είχε γενέθλια, πέρσι ήταν τα 60 Δημήτρια, που είναι μια εμβληματική διοργάνωση πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Τα Δημήτρια ξεκίνησαν ακριβώς 60 χρόνια πριν, 61 πια φέτος, και εντελώς συντοματικά φέτος κλείνω και εγώ τα 60, συνεπώς οι ζωές μας είναι παράλληλες. Ζήσαμε δηλαδή την πόλη στη διάρκεια αυτών των 60 χρόνων σχεδόν μαζί. Προσπαθούσα λοιπόν να σκεφτώ πού πήγε η πόλη αυτά τα 60 χρόνια, πόσο προχώρησε, πού δεν προχώρησε, ποια ήταν τα πράγματα τα οποία θυμάται κανείς έντονα και ποια είναι τα πράγματα που θέλει να ξεχάσει. Σκέφτηκα λοιπόν ότι θα είχε νόημα, και επειδή κάνουμε πολύ συχνά τέτοιου είδους πράγματα με την παράλλαξη, δηλαδή έχουμε στήσει πολλά τέτοια μεγάλα θεατρικά γεγονότα που έχουμε αναπαραστήσει με έναν τρόπο ή έχουμε εστιάσει σε ιστορικά γεγονότα, να το προτείνω.
0: Α, εσείς συμμετέχετε στην παράλλαξη.
1: Ναι, ακριβώς. Η παράλλαξη λοιπόν έχει μια δράση που λέγεται Θεσσαλονίκη αλλιώς, και τα τελευταία 16 χρόνια έχει οργανώσει πολλά τέτοια μεγάλα θεάματα, όπως ήταν η πυρκαγιά του 17, όπως ήταν η άφηξη των προσφύγων στην τεσσαρική καταστροφή κτλ. Το πρότεινα λοιπόν στο Δήμο Θεσσαλονίκης, δεν προλαβαίναμε δυστυχώς γιατί υπήρχαν μια σειρά από διαδικασίες στα 60 Δημήτρια, οπότε ο Δήμος σκέφτηκε να το κάνουμε κάπου ενδιάμεσα στον δρόμο ανάμεσα στα 60 και στα 61 Δημήτρια. Σε αυτές τις ιστορίες συνήθως συνεργαζόμαστε πολύ καλά με το Κρατικό Θέατρο. Το πρότεινα λοιπόν και στο Κρατικό Θέατρο, που μπήκε με ενθουσιασμό στην ιστορία. Είχα στο νου μου τρεις συγγραφείς με τους οποίους έχουμε δουλέψει πολύ τα τελευταία δεκαετίες, τον Σάκη Σερέφα, τη Σοφία Νικολαίδου και τον Άκη Δήμου. Κάναμε λοιπόν μια συνάντηση οι τέσσερις μας και ο καθένας ανέλαβε από 2 δεκαετίες να γράψει, και 3 σκηνοθέτες από τους πιο ενδιαφέροντες στο θέατρο στη Θεσσαλονίκη, ο Χάρης Παχλιβανίδης, η Χριστίνα Χατζηβασιλείου και ο Γιάννης Παρασκευόπουλος, ανέλαβαν επίσης να σκηνοθετήσουν 2 δεκαετίες. Μετά έπρεπε να βρεθούν οι χώροι. Συνήθως χρησιμοποιούμε φυσικούς πόρους για τέτοιου είδους γεγονότα, όλες τις φορές που έχουμε κάνει τέτοιες δράσεις. Και έτσι επέλεξα 6 πραγματικά ενδιαφέροντες και εμβληματικούς χώρους. Ο ένας είναι το Επταπύργιο, γιατί η πρώτη παράσταση αφορά τη δεκαετία του 60, που είναι μια έντονα πολιτική δεκαετία και υπήρχε ακόμα, λειτουργούσε ως φυλακή πολιτικών κρατουμένων. Οπότε έγινε ένας αγώνας δρόμου να ανοίξει το Επταπύργιο και να παιχτεί η παράσταση εκεί μέσα. Η δεύτερη, επειδή εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Τούμπα, που είναι μια λαϊκή γειτονιά όπου το σημείο που ουσιαστικά λειτουργούσε ως ανεβαστικό για την ίδια τη γειτονιά, ως εμβληματικό σημείο, ήταν το γήπεδο της Τούμπας. Θα παιχτεί μέσα στο γήπεδο της Τούμπας, στον αγωνιστικό χώρο, εκεί που το 1978 ο ΠΑΟΚ πήρε το μοναδικό του πρωτάθλημα. Η τρίτη αφορά το Βαρδάρι, γιατί ο Βαρδάρης ήταν ο ομφαλός της πόλης, το κέντρο της πόλης, εκεί που συνέβαιναν τα περισσότερα πράγματα, άσχετα μετά παρήκμαση. Άρα η τρίτη δράση θα παιχτεί σε ένα δρόμο του Βαρδάρι, στην οδό Σαμφούς. Η τέταρτη μιλά για τη δεκαετία του 90. Η δεκαετία του 90 ήταν μια δεκαετία που η Θεσσαλονίκη βρισκόταν στην απογείωση. Όλα τα καινούργια πράγματα συνέβαιναν τότε εδώ, από τη μουσική και το θέατρο, μέχρι μια σειρά από οικονομικές δραστηριότητες που δοκιμάζονταν εδώ και μετά κατέβαιναν αλλού. Έτσι λοιπόν επιλέξαμε το Μήλο, ο οποίος δεν λειτουργεί πια, και την αυλή του Μήλου, που ήταν τότε κοσμογονικό το τι συνέβαινε εκεί. Η τέταρτη αφορά την δεκαετία του 2000, η δεκαετία της μεγάλης παρέστησης, της μεγάλης ευαίσθησης, του πλαστικού χρήματος, της πόζας, των δεξιώσεων, των πάρτι. Θα γίνει λοιπόν μέσα σε μια αίθουσα δεξιώσεων του Μακεδονία Παλάς, που τότε πρωταγωνιστούσε την κοσμική ζωή της Θεσσαλονίκης. Και η τέταρτη είναι η έκτη, είναι η δεκαετία της συντριβής, το 2010, τότε που κατέρευσαν όλα με κρότο, Θα γίνει λοιπόν συμβολικά στην αυλή των σφαγείων της Θεσσαλονίκης που έκλεισαν τότε ανάμεσα σε δεκάδες βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς χώρους. Κάπως έτσι λοιπόν στήθηκαν οι παραστάσεις και μετά είχα μια ιδέα να βρούμε και από έναν αυτόπτη μάρτυρα.
0: Αυτό είναι, αυτό το βρίσκω συγκλονιστικό, δηλαδή είναι ίσως το ωραιότερο σημείο από όλα αυτά. Διότι το να γίνει ένα θεατρικό έργο για κάθε δεκαετία το καταλαβαίνω, αλλά αυτό με τον αυτόπτη μάρτυρα και τι ρόλο θα έχει.
1: Ο αυτόπτης μάρτυρας λοιπόν για ένα τρίλεπτο περίπου ο καθένας θα αφηγηθεί τη δική του ανάμνηση από αυτή τη δεκαετία και είναι συγκλονιστικό, να σας πω τουλάχιστον για την περίπτωση του Σπύρου του Σακέτα, ο οποίος είναι πια κοντά στα 90 και ήταν φυλακισμένος στα κελιά του Γεντί Κουλέ. Όταν πήγαμε να γυρίσουμε το βίντεο με την δική του μαρτυρία, ακριβώς εκεί στον χώρο της απομόνωσης του Γεντί Κουλέ, ήταν ανατριχιαστικό ακόμα και για τον ίδιο. Στη δεκαετία του 70 είναι ο Γιώργος Οκούδας, ο οποίος ήταν λαϊκός ήρωας για τον κόσμο της Τούμπας και του ΠΑΟΚ.
0: Και ο αρχηγός της ομάδας που κατέκτησε το πρωτάθλημα εκείνη την
1: δεκαετία. Μετά ήταν ο Ηρακλής ο Δούκας, ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε το πιο προχωρημένο μπαρ στην Ελλάδα, τον Μπανάλ, με drag show κάθε βράδυ, όπου σύχναζε όλη η πόλη σε αυτό το εμβληματικό μπαρ, μια πολύ προχωρημένη προσωπικότητα.
0: Ναι, ήταν πολύ δυνατή η ιστορία αυτή και κυκλοφορούν και πάρα πολλά ανέκδοτα για τον Ηρακλή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι μεγάλη μορφή και δέχτηκε με χαρά να μπει στην ιστορία. Στη δεκαετία του 90 είναι ο Γιάννης Αγγελάκας, γιατί οι τρύπες και τα ξύλινα σπαθιά ήταν αυτή τη στιγμή η θρησκεία της Θεσσαλονίκης, ήταν αυτό που λάτρευε όλη η πόλη. Το 2000 είναι η Δέσποινα Πορτοκάλι, μια ιέρια κοσμική της εποχής, η οποία δέχτηκε να αυτοτρολάρει τον εαυτό της και την ίδια την εποχή. Και το 2010 είναι ένας συνάδελφός μας, ο Διογέννης ο Μαριόλας, ο οποίος ήταν στην πραγματικότητα αυτόπτης μάρτυρας. Τα τελευταία 35 χρόνια έχει καλύψει τα πάντα δημοσιογραφικά, ήταν παντού. Οπότε νομίζω ότι ήταν και ένα από τα πιο κατάλληλα πρόσωπα. Είναι και ο μόνος που παίζει σε όλη τη διάρκεια της παράστασης και παίζει τον εαυτό του. Mm-hmm. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Οι παραστάσεις. Είχαμε την χαρά να γίνουν sold out μέσα σε μισή ώρα η καθεμία. Να γίνουν δύο παραστάσεις κάθε μέρα. Κάθε μέρα παίζουμε δηλαδή και μια δεκαετία. Να πω ότι για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και τιμή ότι ένας πολύ καλός μου φίλος, ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, δέχτηκε να γράψει το τραγούδι και τη μουσική που θα ακούγεται στην παράσταση. Και απευθύνθηκα στον Θανάση γιατί ο Θανάσης έζησε ως φοιτητής Θεσσαλονίκη και την παρακολουθεί την πόλη από τότε, οπότε έγραψε ένα πραγματικά εξαιρετικό κατά τη γνώμη μου τραγούδι που λέγεται Πόλη Φάλαινα και βλέπει τη Θεσσαλονίκη με έναν τρόπο πραγματικά μοναδικό. Ό,τι άλλο θέλετε με ρωτάτε, νομίζω σας είπα.
0: Νομίζω ότι τα έχετε πει όλα σχεδόν. Το μόνο που θέλω να σας ρωτήσω είναι, δεν είναι κρίμα ότι θα γίνουν για μία μέρα η κάθε παράσταση από τις 14 μέχρι τις 22 του μηνός?
1: Είναι δυστυχώς κρίμα, γιατί θα θέλαμε και εμείς να παιχτούν για περισσότερο διάστημα. Υπάρχουν όμως μια σειρά πραγματικά ανυπέρβλητες τεχνικές δυσκολίες και με τους χώρους, οι οποίοι ομολογώ ότι μας διατέθηκαν με πολύ μεγάλο ζόρι, γιατί όλοι αυτοί οι χώροι φιλοξενούν άλλα πράγματα ή είναι φτιαγμένοι για άλλου είδους δράσεις, αλλά και λόγω των υποχρεώσεων και των ηθοποιών του κρατικού θεάτρου, οι οποίοι είναι σε άλλες παραστάσεις, πολλών άλλων πραγμάτων και κυρίως budget. Οπότε δυστυχώς δεν είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε για περισσότερο καιρό.
0: Ναι, είναι κρίμα γιατί τα έργα αυτά μπορούν να ξανανεύουν, μπορούν να ανέβουν και σε άλλους χώρους, με άλλους τρόπους.
1: Αυτό θα σας έλεγα. Και οι τρεις συγγραφείς ευελπιστούν τα έργα να τα ανεβάσουν και μόνα τους, γιατί είναι πραγματικά από μόνα τους. Ειδικά τα δύο έργα του Άκη Δήμου που είναι ουσιαστικά η συνέχεια του Απόψε Τρώμε στις Ιωκάστης. Είναι δύο θεατρικά έργα τα οποία είναι έτοιμα να ανέβουν αύριο το πρωί. Αλλά και οι άλλοι δύο νομίζω ότι κάποια στιγμή έχουν σκοπό να τα ξανανεβάσουν.
0: Πολύ ωραία, κύριε Τούλα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Πολύ εγώ καλή ιδέα. Πάλι. Αρχίζετε 14 του μηνός.
1: 14 Σεπταπύριο, ακριβώς.
0: Λοιπόν, γεια σας.
1: Να είστε καλά.
0: Και εμείς συνεχίζουμε την βόλτα μας στη Μεσόγειο με την φωνή της Φένιας Παπαδόδημα, με φορμή το Ουτσέλι Ντελ Μάρε, την συναυλία που θα σας παρουσιάσουμε στο τέλος της εκπομπής.

0: και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, το οποίο είναι μουσικό, κυρίες και κύριοι. Είναι μουσικό, αλλά μας έρχεται από το Θέατρο Τέχνης. Το Θέατρο Τέχνης για φέτος αποφάσισε να κάνει ένα μουσικό φεστιβάλ στην σκηνή της Φρυνίχου, γιορτάζοντας την Άνοιξη. Ένα φεστιβάλ το οποίο θα ξεκινήσει αύριο και θα κρατήσει μέχρι τις 2 Ιουνίου. Με διάφορες συναυλίες. Φέρει τον τίτλο «Εαρινή Φρυνίχου Unplugged». Και μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο καλλιτεχνικός επιμελητής, αυτός που έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια στο πρόγραμμα, ο κύριος Δημήτρης Μαγκίνας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, γεια σας, τι κάνετε? Χαίρομαι που σας ακούω, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που είσαστε μαζί μας και πείτε μας πώς έγινε, πώς προέκυψε αυτή η ιδέα. Έχουν γίνει ξανά στη Φρυνίχου μουσικές παραστάσεις και στη Φρυνίχου και στο Θέατρο Τέχνη στο υπόγειο. Αλλά εδώ είναι κάπως συστηματοποιημένο το πράγμα. Πώς ξέφυγε το Θέατρο Τέχνης από αυτό και μπήκε από το χώρο του θεάτρου και μπήκε στη μουσική φέτος?
1: Έτσι κι αλλιώς μουσική με το θέατρο είναι κοινή δρόμη και το ένα χωρίς το άλλο δεν μπορεί να υπάρξει πιθανόν. Έτσι, μετά το τελείωμα του θεατρικού λόγου επισκηνής, αποφασίσαμε να φωτίσουμε τη σκηνή της Φρυνίχου με το μουσικό αυτό μοναδικό φεστιβάλ που κάνουμε, που θα ξεκινήσει από αύριο, όπως είπατε, με τη Ζωή Παπαδοπούλου και θα τελειώσει στις 2 Ιουνίου. Σε μια έτσι εποχή που, όπως έχουμε πει, που η μουσική όλο χρησιμοποιείται και συνεχώς από και υπάρχει στη μουσική, τέλος πάντων, οι ενισχύσεις, οι οθόνες, όλα αυτά τα φίλτρα που δημιουργούν πολλές φορές και μια φασαρία. Θέλαμε μέσα σε αυτό το χώρο της Φρυνίχου, που είναι μια σκηνή η οποία ενδείκνεται για unplugged ήχους, να αφήσουμε με μια έτσι ανακουφιστική επιστροφή να ακουστεί η φωνή του καλλιτέχνη, το όργανο, η ανάσα, και έτσι οι ακροατές και θεατές που θα το βλέπουν να γεννάται το καλλιτεχνικό γεγονός επί σκηνής, να μπορέσουν να συνδεθούν με τον ήχο και να βιώσουν και το λάθος που μπορεί να συμβαίνει και όλη αυτή η δημιουργία που γίνεται στη σκηνή, που είναι μια γένα. Μια γένα χωρίς τεχνητά μέσα τα οποία πολλές φορές θολώνουν το τοπίο. Οπότε, ως εκτέλεση, εγώ, ύστερα από συζήτηση με την καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Τέχνης, τη Μαριάννα Κάλμπαρη, μου είπες πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, και καλέσαμε κάποιους καλλιτέχνες και αποφασίσαμε να μοιράσουμε ήχο ως το τελείωμα τη σεζόν και στην νεαρινή εποχή, με την Άνοιξη, που σε μια εποχή δύσκολη, η μουσική να συντροφεύσει τους θεατές και ακροατές σε γαλήνη και άνοιξη στην ψυχή, κάπως έτσι.
0: Πάντως, από όλες τις θεματικές, βλέπω ότι μόνο η Νένα Βενετζάνου έχει κρατήσει το θέμα της άνοιξης. Τους αφήσατε ελεύθερους να διαλέξουν ό,τι θέλουν, έτσι δεν είναι?
1: Τους αφήσαμε γιατί η άνοιξη είναι, το τι είναι άνοιξη για τον καθέναν είναι μια προσωπική απόφαση, και οπότε ότι ύστερα από συζητήσεις που κάναμε με τον κάθε καλλιτέχνη, δίνοντάς του τον τίτλο, τους είπαμε ότι θέλουμε να δείξετε τη μορφή της άνοιξης όπως ακούγεται μέσα από τον ήχο για τον καθένα ξεχωριστά. Οπότε τους δώσαμε το δικαίωμα της ελευθερίας να φτιάξουν τη δική τους εποχή μέσα από τη μουσική. Την άνοιξη με το δικό τους τρόπο.
0: Και έχετε διάφορες μουσικές, δηλαδή πάμε από ρεμπέτικο μέχρι αυτοσχεδιασμό εντελώς.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Όπως είναι η Ναλίσσα Γκριν, όπως είναι η Ζωή Παπαδοπούλου που θα κάνει το αφιέρωμα στη Χαρούλα Αλεξίου και στα τραγούδια της, που κλείνουμε με τους Dalkans and Friends, τον Κωνσταντίνο Πιπί, και τραγούδια και ήχους που έχουν φτιάξει, η Νένα Βενετζάνου αντίστοιχα, η Φωτεινή Βελεσιώτου, ο Βεργόπουλος και η Αυγερινή Γάτση, ο Κωστής Κωστάκης, που θα παρουσιάσουν τραγούδια τα οποία τα έχουν γράψει οι ίδιοι, ρεμπέτικα, νέα ρεμπέτικα, καινούργια ρεμπέτικα. Έχουμε επίσης την Ναταλία Δραγούμη που μέσα από το ρεμπέτικο τραγούδι μαζί με τον κύριο Γρέγο θα αφηγηθεί και κάποια, θα διαβάσει κάποια ποίηματα που συνδέονται με την εποχή του ρεμπέτικου, σε συνοδευόμενη και με ένα μουσικό χαλί ρεμπέτικης μουσικής. Δώσαμε λοιπόν το δικαίωμα στον καθένα σε μια εκδοχή unplugged, όπως ο Δουμάνης με την Τουμπανάκη, τους ξέχασα να τους αναφέρω, με μια εκδοχή unplugged, και να μας φωτίσουν με το δικό τους προβολέα τι είναι για τον καθένα μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια η άνοιξη.
0: Μα unplugged όλοι, και η Μελίσσα Γκριν, ας πούμε.
1: με έναν τρόπο απαλό unplugged, όπως ονομάζεται και το καινούργιο της τραγούδι, θα είναι όπως με βάση το artistic του καθενός, τι είναι για αυτόν unplugged. Υπάρχει μια ελευθερία στην έκφραση και στην επιλογή unplugged. Δεν είναι καθαρό unplugged όταν χρησιμοποιούμε το μικρόφωνο, ας πούμε, όπως λέμε, αλλά από εκεί και πέρα είναι με βάση τον ήχο που έχουν φτιάξει, παράδειγμα ο Ηλίας Δουμάνης και η Αγγελική Τουμπανάκη, με τους ήχους και όλα αυτά τα ακούσματα που φτιάχνουν, υπάρχει μέσα για αυτούς μια ερμηνεία unplugged μέσα από τη μουσική τους. Mm-hmm.
0: Τώρα, αυτό είναι κάτι το οποίο το δοκιμάζετε φέτος πειραματικά, σκέπτεστε να το επαναλαμβάνετε κάθε χρόνο?
1: Ναι, είναι έτσι, το πάμε πιλωτικά, πειραματικά, δίνοντας χώρο στην ελευθερία της έκφρασης μέσα από τη μουσική, σε έναν χώρο που, όπως σας είπα και προηγουμένως, ενδείκνυται για αυτό τον ήχο να είναι unplugged, γιατί όπως γνωρίζετε και εσείς η Φρυνήχου έχει
0: πολύ καλή ακουστική.
1: Μια τέλεια ακουστική ακριβώς. Και το πάμε πειραματικά με στόχο να το κάνουμε και του χρόνου, να είμαστε καλά. Η μουσική με το θέατρο έτσι κι αλλιώς είναι μέσα, κινούνται στον ίδιο δρόμο. Χωρίς τη μουσική και χωρίς το θέατρο, είναι έτσι κι αλλιώς μια θεατρική παράσταση. Έχει μουσική, μια μουσική παράσταση έχει θέατρο.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Και έχετε καλλιτέχνες από διάφορα είδη και από διάφορες γενιές. Ηθοποιοί συμμετέχουν εκτός από την Ατελία Δραγούμη?
1: Ναι. Ο Κωνσταντίνος Μπιμπής επίσης είναι ηθοποιός, και κάποιο, και ο Πάρης Θωμόπουλος που θα είναι καλεσμένος στο In French, που λέμε στο Dalkans In French, και ο Πάρης Θωμόπουλος είναι ηθοποιός. Επίσης η Μαρίνα Χρονοπούλου, μουσικός ηθοποιός. Συμμετέχουν και άλλοι ηθοποιοί.
0: Έχει δηλαδή αρκετά πράγματα.
1: Υπάρχει ένα άνοιγμα και μια διάθεση στο να μιλήσουμε μέσα από τον ήχο έτσι όπως ο καθένας το νιώθει, και με στόχο το να δώσουμε την προσωπική άνοιξη του καθενός.
0: Κύριε Μαγκή, να σας ευχαριστήσουμε. Αρινή Φρυνήχου Unplugged από αύριο στην Οδό Φρυνήχου. Μέχρι τις 2 Ιουνίου για το αναλυτικό πρόγραμμα στο διαδίκτυο ψάχτε το. Δεν θα πούμε τώρα τις ημερομηνίες.
1: Και εισιτήρια more.gr.
0: Από εισιτήρια τι γίνεται? Έχουν αρχίσει προπολήσεις? Ποια είναι η αντίληψη?
1: Φυσικά, η αυριανή μέρα είναι sold out ήδη.
0: Α, είναι ήδη.
1: Είναι sold out, και μετά πάμε 13 του μήνα που επίσης υπάρχει προπόληση. 15, 16, 17, 22, 23, 24 και 2 Ιουνίου. Έχει ξεκινήσει η προπόληση κανονικά, με μια καλή αρχή για αύριο, με τη Ζωή Παπαδοπούλου που ήδη είναι sold out.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
1: Και εμείς πολύ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
0: Και συνεχίζουμε το ταξίδι μας στη Μεσόγειο μουσικά.

0: του είπε «Τρέπομαι, δεν την έφτιαξα εγώ τη ζώνη» και του διηγήθηκε όλα όσα είχαν συμβεί. «Μην κλαις», της είπε, «σ' αγαπώ, θα το βρω εγώ αυτό το όνομα. Πες μου, προς τα πού πήγε ο νέος?»
1: Ο λόγος που ακούμε την Φένια Παπαδόδημα να διηγείται κάτι τώρα είναι ότι το Celli del Mare, η συναυλία που θα παρουσιάσουμε, είπαμε, στο τέλος της εκπομπής, αφηγείται ένα παραμύθι. Θα μας τα πει η Φένια Παπαδόδημα στην πορεία όταν έρθει, αλλά προηγείται ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον θέμα, να πούμε ετεροχρονισμένα χρόνια πολλά στις μαμάδες, σε όσες μαμάδες μας ακούν αυτή τη στιγμή. Και αφορμή που λέμε τα χρόνια πολλά τώρα, ετεροχρονισμένα, είναι μία έκθεση. Μία έκθεση που φέρει τον τίτλο «Μονάκριβη μου μάνα», η οποία είναι ενεργή μέχρι τις 17 Μαΐου, μέχρι την Κυριακή που μας έρχεται, στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης Αγγελική Χατζημιχάλη, στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης του Δήμου Αθηναίων. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η υπεύθυνη του μουσείου και η λαογράφος Σταυρούλα Πισημίση, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Πισημίση.
2: Καλησπέρα, κύριε Γιαννάρακο, σε εσάς και τους ακροατές του τρίτου προγράμματος.
1: Σε τι συνίσταται αυτή η έκθεση, τι εκτίθεται?
2: Λοιπόν, ο τίτλος «Μονάκριβή μου μάνα», λοιπόν, πρόκειται για μία έκθεση αφήγηση στη ζωή της μητέρας, με αφορμή, όπως είπατε, τον εορτασμό της γιορτής της μητέρας, αφήγηση μέσα από κεντήματα. Μία συλλογική έκθεση η οποία αναπτύσσεται και επιμερίζεται σε δύο ενότητες.
1: Συγγνώμη, τα κεντήματα είναι παλιά ή καινούργια? Θα μας πείτε.
2: Είναι ολοκένουργια τα κεντήματα.
1: Υπάρχει κόσμος που ασχολείται με το κέντημα σήμερα, νόμιζε ότι είχε κλείψει.
2: Βεβαίως και υπάρχει κόσμος, και μπορώ να σας πω υπάρχει και κόσμος σε όλες τις ηλικίες. Και νέες κοπέλες, κυρίες και μεγαλύτερες. Εντάξει, οι μεγαλύτερες σου έχουν και περισσότερο ενδιαφέρον και περισσότερο χρόνο. Θα έλεγα, προσωπικά η άποψή μου είναι ότι ίσως από την καραντίνα και μετά τον κορονοϊό, από όσο τουλάχιστον γνωρίζω, υπήρξαν κάποιες ομάδες γυναικών που συνδέθηκαν διαδικτυακά, ξεκίνησαν να κεντούν και έτσι προχώρησαν. Βεβαίως όμως υπάρχουν και παλαιότερες κεντίστρες που αγαπούν πάρα πολύ το κέντημα και δεν είναι απαραίτητα μεγάλη ηλικία. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Ξέρετε κάτι, πολλά πράγματα που έχουν σχέση με τον πολιτισμό, με το λαϊκό πολιτισμό,

0: Μου κάνει εντύπωση, γιατί είναι κάτι που οι άντρες δεν το είχαν σκεφτεί, νομίζω. Έχω ακούσει άντρες να πλέκουν, αλλά άντρες να κεντάνε δεν έχω ακούσει.
1: Ναι, στο παρελθόν βέβαια υπήρχαν οι άντρες, δηλαδή όταν τα ενδύματα τα έφτιαχναν, τα παραδοσιακά ενδύματα, μιλάμε για το 19ο τώρα αιώνα, έτσι, υπήρχαν άντρες και εντυτές που ασκούσαν αυτό το επάγγελμα παντού. Και οι φαντές, οι φαντικοί και κυρίως χρυσοκεντητές. Τα τερζίδικα που λέμε, δείτε σε γκούνια. Τώρα πάμε σε άλλο θέμα, αλλά τέλος πάντων, που είναι χρυσοκεντημένα σε εκθέσεις. Αυτά κυρίως τα έχουν κάνει άντρες, δεν τα έχουν κάνει γυναίκες. Mm. Δηλαδή υπήρχε ως επάγγελμα ο άντρας που κεντούσε. Εντάξει, ως χόμπι δεν το γνωρίζω σήμερα. Mm. Οι δικές μας πάντως είναι κυρίες.
0: Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα στο τι έχουν κάνει αυτές οι κυρίες και πώς το έχετε εκθέσει.
1: Λοιπόν, έχουμε, σας είπα, επιμερίζεται σε δύο ενότητες. Η μία ενότητα περιλαμβάνει ένα ενιαίο έργο λαϊκής τέχνης, το οποίο αποτελείται από 18 επιμέρους κεντήματα. Σε μέγεθος είναι σε ύψος περίπου 60-70 πόντους και μήκος 50. Αυτά είναι ενωμένα. Είναι λοιπόν ένα αφηγηματικό κέντημα. Και γιατί το λέω αφηγηματικό? Γιατί ξεκινάει και μας μιλάει σαν παραμύθι, όπως πολύ όμορφα είπατε και προηγουμένως, ένα παραμύθι για τη ζωή της γυναίκας, της μάνας, από τη στιγμή που εγκυμονεί σε μια παραδοσιακή κοινότητα. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι σε μια παραδοσιακή κοινότητα στο παρελθόν το να είναι κάποια γυναίκα η οποία δεν μπορούσε να τεκνοποιήσει ήταν δακτυλοδεικτούμενη. Οπότε το να κάνει παιδιά ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και μάλιστα κάναν και πολλά παιδιά. Όμως ήταν δύσκολες πάντα οι συνθήκες. Έτσι λοιπόν από τη στιγμή της εγκυμοσύνης υπάρχει συνεπώς κέντημα που δίνουμε τη γυναίκα που γεννάει στο σπίτι, γιατί στο παρελθόν γεννούσαν στο σπίτι, η γυναίκα που γεννάει στο χωράφι, η γυναίκα η οποία κουβαλάει το παιδί της μαζί στις δουλειές στο χωράφι, η γυναίκα που δεν μπορεί να θυλάσει το παιδί της αλλά υπάρχει η τροφός. Και όλα αυτά να συνοδεύονται από στοιχεία δοξασίας και δυσυδαιμονίας, από φυλαχτά και σύμβολα δίπλα πάντα στη γυναίκα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στο παρελθόν οι άνθρωποι ένιωθαν ανήμποροι, γι' αυτό κατέφευγαν στα φυλαχτά και τα αποτρεπτικά σύμβολα ή τα ευχετήρια πολλές φορές σύμβολα. Όλοι οι άνθρωποι του λαϊκού πολιτισμού αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως μέρος ενός ευρύτερου κόσμου που το φυσικό και το υπερφυσικό συνυπάρχουν.
0: Οι συνθέσεις αυτές τις οποίες έχουν κεντήσει, που βλέπουμε, τις εικόνες που βλέπουμε να έχουν κεντήσει, είναι παραδεδομένες παραδοσιακά, δηλαδή υπάρχουν από παλιότερα ή είναι καινούργια σχέδια τα οποία τα φτιάξανε οι ίδιες οι κεντήστρες?
1: Ναι, θα σας πω πώς έγινε αυτό. Βέβαια θα σας πω και ένα ακόμη θέμα, ένα θέμα που κάποιες γυναίκες είναι στο χωράφι και ψάχνουν το σερνικό βότανο, έτσι.
0: Μάλιστα, ναι, βέβαια, για να κάνουν αρσενικό παιδί. Σωστό.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν οι τρεις μοίρες που περίμενε αν οι άνθρωποι στο παρελθόν να έρθουν την τρίτη μέρα μετά τη γέννα, οπότε έπρεπε το τραπέζι να το έχουν στρωμένο για να υποδεχτούν.
0: Όλη η λαϊκή παράδοση στο πιάτο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, τι έγινε? Αυτές οι κυρίες, 18 κυρίες, οι οποίες είναι μέλη του Συλλόγου Εκπαιδεύσεως Νεανίδων, του γνωστού μας ΣΕΝ, ενός συλλόγου από το 1872, από τους πρώτους συλλόγους του 19ου αιώνα, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι συνδέεται κατά κάποιο τρόπο και με το φεμινιστικό κίνημα, μόλις ότι τώρα μιλάμε για το κέντημα, αλλά αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Με αυτές τις κυρίες λοιπόν συνεργάστηκα εγώ προσωπικά και μία οικαστικός, η Ιφηγένεια Σδούκου, όπου του δώσαμε το θεωρητικό πλαίσιο, θέματα, 18 θέματα που σχετίζονται με τη γέννηση και την πορεία της γυναίκας σε μια παραδοσιακή κοινότητα. Η οικαστικός κυρία Σδούκου ζωγράφισε στο χαρτί αυτά τα θέματα, τα παραδώσαμε στις κυρίες και εκείνες τα αποτύπωσαν με παραδοσιακές βελονιές σε 18 διαφορετικά πανιά.
0: Πάντως οι φωτογραφίες που βλέπω, είναι σαν να είναι παλιά μοτίβα εντελώς.
1: Ναι. Όχι. Είναι ολοκένουργια, είναι ενωμένα μεταξύ τους, οπότε αποτελούν μια συνέχεια που έχει ροή.

0: και το παρακολουθεί κάποιος σαν παραμύθι.
1: Και το άλλο κομμάτι της έκθεσης.
0: Και το άλλο κομμάτι της έκθεσης είναι μια άλλη ομάδα κυριών γυναικών με τον τίτλο «Αφηγηματικά κεντήματα», έτσι προσδιορίζονται. Αυτές οι κυρίες λοιπόν πολλαπλασιάζονται σε αριθμό συνεχώς, να σας πω. Η μία με την άλλη γνωρίζονται. Είδαν, άκουσαν το θέμα, γιατί μας επισκέπτονται τακτικά στο μουσείο. Θέλησαν λοιπόν να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση που η κάθε μια έκανε κάτι ξεχωριστό δικό της. Δηλαδή να έχει σχέση με τη μητέρα, με τη σύγχρονη μητέρα, με το παρελθόν, με θέματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, υπάρχει και ένα θέμα πάρα πολύ όμορφο που δείχνει μία μάνα να κρατάει πραγματικά σε εικαστικό πλαίσιο μία ζακέτα και από κάτω να γράφει «Ζακέτα να πάρεις». Δηλαδή... για να εκφράσουμε και την Ελληνίδα μάνα μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Υπάρχει βέβαια και κέντημα το οποίο μιλάει για τα παιδιά της καρδιάς. Μην ξεχνάμε πολλές κυρίες, μανάδες που πρέπει και τις σεβόμαστε εξίσου να μην έχουν οι ίδιες γεννήσει ένα παιδί, ωστόσο να έχουν υιοθετήσει. Το ίδιο σημαντικές λοιπόν είναι και εκείνες και υπάρχει και έντοιμα που αφορά την γυναίκα με το παιδί της καρδιάς της. Υπάρχει και έντοιμα για τις γυναίκες μανάδες που έχασαν τα παιδιά τους. Και δεν πρέπει να τις ξεχνάμε και αυτές. Οπότε αυτές οι δύο ενότητες είναι ένα βλέμμα, νομίζω, μια φωλιά ευαισθησίας και ευγνωμοσύνης απέναντι στη γυναίκα μάνα μέσα από αυτή την έκθεση, είτε είπαμε είναι η ίδια που γέννησε το παιδί είτε όχι, θέλοντας πάντως να φωτίσουμε μέσα από αυτή την έκθεση τη μητρική αγάπη και έγνοια. Εξάλλου είτε έχουμε είτε δεν έχουμε παιδιά, όλοι γνωρίζουμε το ρόλο της μητέρας, γιατί όλοι έχουμε μαμάδες.
1: Ναι, σε αυτή τη δεύτερη ενότητα δεν μας είπατε αν τα μοτίβα είναι και πάλι παραδοσιακά. Δηλαδή,
0: όχι. Είναι δικά τους. Η ομάδα των κυριών εδώ δεν πήρε σχέδιο. Η κάθε μία έφτιαξε ένα κέντημα δικής της έμπνευσης, δικής της συγκεκριμένης επινόησης. Απλά είχαν στο μυαλό τους τη γενικότερη θεματική. Οπότε ήταν ελεύθερες να κεντήσουν ό,τι εκείνες θέλουν.
1: Κόσμος έρχεται για την έκθεση.
0: Αν θα πω ότι χθες που ήταν η γιορτή της μητέρας, είχαμε 12 η ώρα την εκδήλωση, είχαμε περισσότερο από 100 άτομα.
1: Νομίζω είναι πολύ καλά.
0: Ήταν πραγματικά πάρα πολύ επιτυχημένη εκδήλωση και όχι μόνο αυτό, την επόμενη Κυριακή έχουμε ένα εργαστήριο κεντητικής με το ίδιο θέμα, βέβαια τη μητέρα. Δυστυχώς έχουμε κλείσει στις συμμετοχές, αλλά τα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε προκειμένου να συμμετάσχουν και άλλες κυρίες είναι πάρα πολλά. Είναι κάτι που μας χαροποιεί πάρα πολύ.
1: Μήπως πρέπει να το επαναλάβετε?
0: Βεβαίως να το επαναλάβουμε. Μα συχνά προσπαθούμε να κάνουμε τέτοιου τύπου εργαστήρια και δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί, άσχετα από την έκθεση, τηλεφωνήματα στο μουσείο που άνθρωποι ζητούν μία διέξοδο μέσα από μία ομαδική διαδικασία. Είναι πάρα πολύ όμορφο και αγχολητικό το να δημιουργούνται ομάδες συλλογικές, να συνεργάζονται, να συμπορεύονται και να δίνουν τέτοιου είδους αποτελέσματα και να μπορούν μετά αυτό το αποτέλεσμα να το εκθέτουν κάπου.
1: Και όλα αυτά στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης Αγγελική Χατζημιχάλη μέχρι τις 17 Μαΐου. Έχετε και άλλες εκθέσεις αυτή την περίοδο?
0: Όχι, κλείσαμε, είχαμε δύο που λειτουργούσαν. 22 Μαΐου θα ξεκινήσουμε μια καινούρια έκθεση, θα εγκαινιάσουμε. Η έκθεση αυτή λέγεται «Σχετικές ιστορίες» και προσπαθεί να συνδέσει, να βρεθεί στο σταυροδρόμι μεταξύ της λαϊκής παράδοσης και της σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας. Οπότε ίσως έχουμε την ευκαιρία να μιλήσετε τότε καλύτερα με τους εικαστικούς πώς εμπνέονται από το λαϊκό πολιτισμό για να δώσουν φρέσκες δημιουργίες.
1: Πάντως και αυτό εδώ, νομίζω ότι και αυτή η ιστορία με το «Μανάκριβη μου μάνα» είναι μια πραγματικά πολύ ωραία ιδέα και για κέντημα, διότι έχει να κάνει και το κέντημα, ας πούμε, παραδοσιακά, έχει να κάνει με τη γυναίκα, με τη μάνα.
0: Το κέντημα εξάλλου είναι ένας κλάδος.

0: Ελλάδος της λαϊκής τέχνης. Λαϊκή τέχνη έχει την κεντητική, την τυφανική, την κεραμική, με όλη σου σκουτή τη μεταλλοτεχνία. Ένας από τους κλάδους λοιπόν της λαϊκής τέχνης είναι η κεντητική. Το θέμα επίσης της γέννησης, σε συνδυασμό με τη μάνα, μην ξεχνάμε ότι στο λαϊκό πολιτισμό οι τρεις σταθμοί της ανθρώπινης ζωής είναι η γέννηση, ο γάμος και ο θάνατος. Είναι οι τρεις διαβάσεις που εμπεριέχουν ποικίλες τελετές. Είναι η προετοιμασία, η διάβαση και ενσωμάτωση σε ένα καινούριο κόσμο. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό, ήταν τουλάχιστον αυτές τις στιγμές να προσέξουμε ιδιαιτέρως.
1: Κύριε Επισημίση, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλα αυτά που μας είπατε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μέχρι το 17 του μηνός είπαμε η έκθεση αυτή στο Μουσείο Αγγελική Χατζημιχάλη του Δήμου Αθηναίων. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Και εμείς συνεχίζουμε το ταξίδι μας στη Μεσόγειο μουσικά. Σε λίγο θα είναι μαζί μας και η Φένια Παπαδόδημα.

0: Στην παράσταση αυτή έχουμε ακούσει διάφορα τραγούδια από διάφορα σημεία της Μεσογείου. Πώς ξεκίνησε η ιδέα? Να πούμε ότι η συναυλία αυτή θα γίνει 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής της Αθήνας.
1: Στη Μουσική Βιβλιοθήκη για την ακρίβεια, στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος, στις 8:30.
0: Ωραία. Και ο τίτλος είναι Ουτσέλι Ντελμάρε, πουλιά της θάλασσας.
1: Τη θάλασσας, ναι.
0: Πώς προέκυψε αυτός ο τίτλος?
1: Αυτός ο τίτλος προέκυψε γιατί όλα αυτά τα τραγούδια είναι τραγούδια που ταξιδεύουν στη Μεσόγειο. Πολλά από αυτά τα συναντάμε και με διαφορετικές γλώσσες σε διαφορετικά σημεία. Έψαχνα λοιπόν αυτό που τα συνδέει όλα αυτά, σίγουρα η θάλασσα αλλά και η έννοια του νερού έτσι σε περισσότερα επίπεδα, θα έλεγα, το πώς μεταμορφώνονται τα πράγματα, ήταν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και τυχαία λοιπόν, ψάχνοντας, ανακάλυψα ότι υπάρχει ένα σπάνιο είδος πουλιών που λέγονται υδροβάτες στα ελληνικά, και είναι οι υδροβάτες της Μεσογείου, είναι πουλιά τα οποία ταξιδεύουν στη Μεσόγειο, και μου έκανε τρομερή εντύπωση, διάβασα ότι κυριολεκτικά σχεδόν είναι σαν να φτιάχνουν τη φωλιά τους πάνω στα κύματα, δηλαδή ζουν συνέχεια μέσα σε επαφή με το νερό. Έτσι ήρθε αυτή η ιδέα λοιπόν για αυτά τα τραγούδια. Να πω ότι όλο αυτό είναι υλικό το οποίο άκουγα πολλά χρόνια πριν, δηλαδή είναι ένα υλικό το οποίο κουβαλάω πολλά χρόνια, απλώς δεν είχε τύχει εδώ στην Ελλάδα να βρεθώ με τους κατάλληλους μουσικούς και να το πραγματοποιήσω. Όσο ζούσα στο Παρίσι, από διαφορετικές φωνές έτσι, που με είχαν εμπνεύσει, πάρα πολύ την Εστέρ Λαμοντιέ, ας πούμε, στα Σεφεραδίτικα κυρίως, αλλά και στα μεσαιωνικά, δηλαδή στις καντίγκες, στα τραγούδια των Τροβαδούρων, την Αμίνα Λαουή που επίσης έχει κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα στη μουσική, στην ισπανική μουσική του 12ου-13ου αιώνα, αλλά και άλλες τραγουδίστριες που αγαπούσα πολύ, τη Ρόζα Εσκενάζη, τη Μαρίκα Παπαγκίκα, τη Σαβίνα Γιαννάτου, που και η Σαβίνα Γιαννάτου, αλλά και αυτές που ανέφερα πιο πριν, είναι ερμηνεύτριες που έχουν κάνει και ένα μουσικολογικό και ένα ιστορικό, μια ιστορική έρευνα πάνω σε αυτά που τραγουδούσαν, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ωφέλιμο για όποιον θέλει να ασχοληθεί με αυτό το είδος.
0: Σε ποια περίοδο ανήκουν τα τραγούδια αυτά, από πότε είναι το παλιότερο, πότε είναι το παλιότερο και πότε είναι το νεότερο?
1: Το παλιότερο είναι του 13ου αιώνα, με κάποιες δεκαετίες διαφορά. Το πιο παλιό νομίζω είναι αυτό της Γεν Βλόνς της Καστήλης, της Βασίλισσας της Γαλλίας, που ήταν η γυναίκα του Λουδοβίκου του 8ου.
0: Με αυτό θα κλείσουμε νομίζω.
1: Ορίστε.
0: Νομίζω ότι με αυτό κλείνουμε.
1: Ναι, είναι ένα τραγούδι, το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν συνθέτρια, ήταν ποιήτρια, ήταν πάρα πολύ μορφωμένη έτσι, και δυνατή, εκτός από βασίλισσα, γιατί πραγματικά είχε πάρει και την διοίκηση του κράτους για πολλά χρόνια.
0: Και έχει τα τραγούδια από όλη τη Μεσόγειο, δηλαδή υπάρχει, ακούσαμε και ελληνικό, ακούσαμε και ιταλικό σε διάλεκτο, ακούσαμε...
1: Ναι.
0: Πολύ υλικό.
1: Ναι, είναι πολύ πλούσιο αυτό το υλικό, και ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται όλα αυτά, να πούμε ότι τα συνδέει η αφήγηση ενός μεσαιωνικού παραμυθιού, το οποίο επίσης είχα ανακαλύψει όσο ζούσα στο Παρίσι και το αγαπούσα πάρα πολύ, που μιλάει για τη μνήμη του θανάτου και τη σύνδεση της μνήμης του θανάτου με τον έρωτα. Με έναν όμως τρόπο πολύ απλό, με πολύ χιούμορ, με καταπληκτικές εικόνες έτσι, της Νορμανδίας. Είναι ένα πολύ όμορφο ταξίδι όλο αυτό. Έτσι. Είναι ένα παραμυθένιο ταξίδι με εξαιρετικούς μουσικούς. Να το πω και αυτό, γιατί δεν είναι εύκολο αυτό το υλικό να το προσεγγίσει κανείς αν δεν έχει σπουδάσει. Αν δεν το έχει σπουδάσει, δηλαδή και ορχιστρικά κομμάτια που υπάρχουν, αλλά και τα τραγούδια προϋποθέτουν μία γνώση του αντικειμένου. Mm-hmm. Είναι λοιπόν ο Θωμάς ο Μελετέας στο Ούτι, είναι ο Στέφανος ο Δορμπαράκης στο Κανονάκι, ο Δημοσθένης ο Καραχριστοδούλου στην Πολιτική Λύρα, η Αλεξάνδρα Παπαστεργιοπούλου στα Κρουστά.
0: Και εσείς, και η Φένια Παπαγόδημα τραγουδάει.
1: Τραγουδάει και αφηγείται αυτό το παραμύθι, ναι.
0: Mm. Και δεν είναι μόνο αυτό το παραμύθι. Διαβάζω ότι θα τραγουδήσει και δικά σου τραγουδίες από το Άστρον Πεσμένων.
1: Ναι, θα υπάρχουν, πολύ σωστά. Υπάρχουν και τρία τραγούδια δικά μου από το τελευταίο μου άλμπουμ με τίτλο Άστρο Πεσμένων. Άστρον Πεσμένων, το έχουμε πάρει έτσι ακριβώς όπως ήταν στη φράση του Παπαδιαμάντη, γι' αυτό και αυτό το νη στο τέλος.
0: Ναι.
1: Είναι τρία τραγούδια από αυτή τη δουλειά που επίσης παρουσιάστηκε το Δεκέμβριο στο Μέγαρο. Αλλά τώρα αυτή τη φορά είναι διαφορετικά δοσμένα και ενσωματωμένα μέσα σε αυτή τη ροή της αφήγησης. Είναι κάτι το οποίο δεν θα αφήνει να πάρει ανάσα.
0: Τα Οτσέλη Ντελ Μάρε θα δισκογραφηθούν κιόλας.
1: Ναι, ναι, αυτός ακριβώς είναι ο στόχος μας. Έχουμε ήδη ξεκινήσει να ηχογραφούμε. Και πιστεύω ότι με την αρχή της νέας χρονιάς στο φθινόπωρο θα μπορέσουμε να κάνουμε παρουσίαση δίσκου κανονικά. Αξίζει τον κόπο, γιατί πραγματικά είναι ένα πάρα πάρα πολύ όμορφο υλικό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παπαδόδημα. 14 και 15 του μηνός στην αίθουσα Μαρίνος της Μουσικής Βιβλιοθήκης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Ουτσέλη Ντελ Μάρε, πουλιά της Μεσογείου. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Να είστε καλά.
0: Και θα κλείσουμε με το γαλλικό τραγούδι που μας είπε η Φένια Παπαδόδημα. Να ευχαριστήσω και τη Βίβια Νικολοπούλου που ήταν μαζί μας στην επιμέλεια του ήχου. Αυτά καλές επιλογές. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη. Γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο. Το τρίτο πρόγραμμα ανθίζει. Μια ανανεωμένη εμπειρία ακρόασης. Νέες εκπομπές, νέα ροή, ίδια αισθητική. Συντονιστείτε στο τρίτο πρόγραμμα και στο rteco.gr.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Κλασικά τρίτο. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Ο κύκλος μας ανέκδοτες ηχογραφήσεις μεγάλων μαέστρων συνεχίζεται πάντα με Μπρούνο Βάλτερ και Αρτούρο Τοσκανίνη. Και πάντα με την ίδια ορχήστρα, την ορχήστρα του NBC. Θα ξεκινήσουμε με τον Μπρούνο Βάλτερ και συναυλία της 24ης Φεβρουαρίου 1940. Το έργο Vincent Dendy, η Star.
2: Good evening, ladies and gentlemen. Your Saturday evening symphony concert is about to begin. This evening we welcome for the third successive Saturday the distinguished conductor Bruno Walter. He brings us a program consisting of the Istar variations by the French composer Vincent Dendy, the Spanish Rhapsody of Ravel, and the C major symphony by Schubert. Our concert is now ready to begin. Bruno Walter is coming out on the stage to conduct the NBC symphony in its opening work, The Symphonic Variations Istar by Vincent Dendy.

Ακούσαμε το έργο του Vincent Dendy «Star» από τον Bruno Walter και την ορχήστρα του NBC. Η ίδια ορχήστρα με τον μόνιμο μαέστρο της, τον Αρτούρο Τοσκανίνη, σε ένα δημοφιλές και κοσμαγάπητο έργο. Αντωνίν Ντβόρζακ, Συμφωνία αριθμός 9 σε μη ελάσσονα, έργο 95. Η περίφημη Συμφωνία του Νέου Κόσμου. Συναυλία της 5ης Νοεμβρίου 1938.

Ακούμε από τον Αρτούρο Τοσκανίνη και την ορχήστρα του NBC τη Συμφωνία του Νέου Κόσμου του Δβόρζακ. Τρίτο μέρος, Molto Vivace.

0: the New World Symphony of Dvorak, conducted by Arturo Toscanini and performed by the National Broadcasting Company Symphony Orchestra, has brought to a close tonight's concert. Mr. Toscanini is returning to the stage to accept a demonstration of approval of the stirring performance he has just given.
1: Με τη Συμφωνία του Νέου Κόσμου από τον Αρτούρο Τοσκανίνη και την ορχήστρα του NBC, άλλη μία εκπομπή του κύκλου μας ανέκδοτες ηχογραφήσεις μεγάλων μαέστρων σε πρόσφατη αποκατάσταση τελειώνει. Γεια σας!
2: Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.
3: Ακούτε τρίτο.
4: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Ακούτε τρίτο.

ακουγόταν σαν γατάκι. Σιγά σιγά ο ήχος άρχισε να δυναμώνει, ώσπου αντί για μωρό ακουγόταν σαν πυροσβεστικό. Ο μπαμπάς έκανε το αλογάκι και την πήγε βόλτα σε όλο το σπίτι και η μαμά της είπε ένα παραμύθι πανέμορφο, γεμάτο αστέρια και ουράνια τόξα και πεταλούδες. Η Ελίσσα έκλεισε ακόμα πιο σφιχτά τα μάτια και συνέχισε να κλαίει. Τόσο πολύ έκλαιγε που ο κύριος Γκουτιέρες κατέβηκε με την πιτζάμα από τον 8ο για να της χαρίσει ένα ολοκένουργιο παραμύθι. Οι τσιρίδες ήταν τόσο εκοφαντικές που μέχρι και ο βασιλιάς του παραμυθιού έβαλε τα κλάματα μαζί της. Τόσο δυνατά έκλαιγε η Ελίσσα που η κυρία Λόπες ανέβηκε από τον δεύτερο όροφο με ένα μπουκέτο λουλούδια και ο Δον Καμίλο κατέβηκε από το 10ο όροφο με μια ολόκληρη χοροδία πουλιών. Το κλάμα ήταν τόσο τρομερό που μάρανε τα λουλούδια και τρόμαξε όλα τα πουλιά που το έσκασαν πετώντας από το παράθυρο. Τόσο βροντερό ήταν το κλάμα που ακούστηκε ως την άλλη άκρη του κόσμου. Ευτυχώς εκεί ήταν μέρα και όλοι ήταν ξύπνοι. Της υποσχεθήκαμε ταξίδια και γλυκά και θησαυρούς. Την πήραμε αγκαλιά, την κάναμε βόλτα, τη βάλαμε δίπλα στο παράθυρο να δει το φεγγάρι. Την σκεπάσαμε, την ξεσκεπάσαμε, της φτιάξαμε ένα κόκκινο βραχιολάκι από κλωστή. Της είπαμε μυστικά, χοροπηδήσαμε στο ένα πόδι, φορέσαμε μάσκες ζώων και μεταμφιαστήκαμε σε φρούτα που χορεύουν. Τίποτα δεν έπιασε. Η Ελίσσα έκλαιγε όσο ένας κατακλυσμός και τρία τσουνάμι μαζί. Έτσι, πέρασαμε όλη τη νύχτα δίχως ύπνο. Τα χαράματα, οι γείτονές μας τηλεφώνησαν στις δουλειές τους όλο δικαιολογίες. «Με πάτησε ένα αεροπλάνο», κλαψούρισε ο κύριος Γκουτιέρες, πολύ ταλαιπωρημένος. «Μου επιτέθηκε ένα άγριο ζώο», απολογήθηκε τρέμοντας η κυρία Λόπες. «Είμαι τόσο κουρασμένος»,

Λιξοδόν Καμήλο, έτοιμος να βουρκώσει. Η μαμά και ο μπαμπάς ξέχασαν μέχρι και να με πάνε στο σχολείο. Εγώ εννοείται δεν είπα κουβέντα. Όταν η ώρα πήγε 8, κατέφτασε η γιαγιά μου που δεν ακούει και πολύ καλά. «Τι βλέπω, γιορτή έχουμε», είπε κοιτάζοντας γύρω της. «Εμένα γιατί δεν με καλέσατε?» «Δεν έχουμε καμιά γιορτή», απάντησε η μαμά εξαντλημένη. «Απλώς δεν μπορέσαμε να κλείσουμε μάτι». «Φυσικά και δεν θα έχανα το πάρτι», γκρίνιαξε η γιαγιά. «Η Ελίσσα όλη νύχτα έχει πλαντάξει», φώναξε η κυρία Λόπες. «Εννοείται θα ερχόμουν με τα μάξι». Εκείνη τη στιγμή η γιαγιά μου πρόσεξε την Ελίσσα. «Ελίσσα», αναφώνησε. «Οι γονείς σου στείλουν γιορτές, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που χρειάζεσαι είναι λίγο ποδήλατο». Όλοι σκεφτήκαμε ότι η γιαγιά μου τρελάθηκε. Εκείνη πλησίασε την Ελίσσα που συνέχισε να κλαίει, της έπιασε τα ποδαράκια και άρχισε να τα κουνάει σαν να κάνει πετάλι στον αέρα. Απαλά, απαλά. Και τότε συνέβη. Η Ελίσσα αμόλυσε μία κολοσιαία. Αυτή η κολοσιαία ακούστηκε σαν να απογειωνόταν ολόκληρο αεροπλάνο στη μέση του σαλονιού. Σαν 9 μίξερ που δουλεύουν στο φουλ, σαν 27 πιστολάκια που βουίζουν, σαν 42 τσαγέρες που τσιρίζουν, σαν 98 ξυριστικές μηχανές που μουγκρίζουν, σαν 450 παπαγάλοι που στριγκλίζουν και σαν 63 λιοντάρια που βρυχώνται όσο πιο δυνατά μπορούν. Όλα αυτά μαζί και μάλιστα επί δύο. Ύστερα η Ελίσσα χαμογέλασε σαν αγγελούδι και αποκοιμήθηκε. Κι εγώ ένιωσα απέραντο θαυμασμό για τη γιαγιά μου. Όταν η σιωπή βασίλεψε, ο κύριος Γκουτιέρες οριάστηκε εξουθενωμένος και άρχισε να ροχαλίζει. Η κυρία Λόπες βούλιαξε απαλά πάνω σε μια γαλάζια κουβερτούλα. Το Δον Καμήλο τον πήρε ο ύπνος στη σκάλα καθώς κατέβαινε για να ψάξει τη γάτα του. Η μαμά έγειρε σε ένα ράφι και ο μπαμπάς μου αποκοιμήθηκε στο πάτωμα δίπλα της. Εγώ χασμουρήθηκα. «Θέλω ένα παγωτό», είπα, «και ένα αληθινό ποδήλατο». «Ούτε να το σκέφτεσαι», απάντησε η γιαγιά που τα είχε ακούσει όλα κανονικότατα. «Αυτό που χρειάζεσαι είναι ένα μαξιλάρι». Και πρόλαβε στο τσακ να το βάλει κάτω από το κεφάλι μου. Ήταν το διασκεδαστικό βιβλίο «Μία νύχτα δίχως ύπνο». Κείμενο Μικαέλα Τσιρίφ, εικόνες Χωακίν Καμπ από τις εκδόσεις Καρνιβόρα. Όνειρα γλυκά. Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάση Χατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Δώρα Ιωακιμίδου.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Τρίτη 12 Μαΐου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στο Ολύμπια Δημοτικό Θέατρο Μαρία Κάλλας σε έργα Μπετόβεν. Ο πιανίστας Σταύρος Δρίτσας συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στο κονσέρτο για πιάνο αριθμός 3 σε ντο ελάσσονα του Λούντβιγκ Βαν Μπετόβεν. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας θα ακουστεί η ηρωική συμφωνία αριθμός 3 σε μη ύφεση μείζωνα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Τρίτη 12 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.
2: Ακούτε Τρίτο.

Είναι το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και το Intercity. Intercity, εκπομπή περιπλάνησης και ταξιδιού μέσα από τις εικόνες, εικόνες της ποίησης, του κινηματογράφου, της ζωής, της μουσικής. Ο Θάνος Φουριώτης είναι και σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Στη ρύθμιση του ήχου, η Έφη Γεωργοπούλου. Σήμερα, επαναλήψεις. Όταν η pop συναντά την jazz και όχι μόνο. Διαχρονικά τραγούδια και μουσικές σε αναπάντεχες εκτελέσεις.

Το τραγούδι είναι των Nirvana από το άλμπουμ τους Nevermind που κυκλοφόρησε το 1991. Smells Like Teen Spirit.

Το 2005 ο θαλερός Πολ Άνκα το ηχογραφεί εκ νέου με μια μεγάλη ορχήστρα αποκαλύπτοντας τα μυστικά του.

Επόμενη στάση, Get Your Way, από τον Jamie Callum, τον Βρετανό πιανίστα και τραγουδιστή. Dinner at 8.

ο Τζέιμι Κάλαμ στο Get Your Way, διασκευή του Get Out of My Life Woman, ένα τραγούδι του Αλέν Τουσέν που το μάθαμε από τον Αμερικανό τραγουδιστή Λι Ντόρσεϊ το 1965. Και όπως θα καταλάβατε, σήμερα σε αυτή τη διαδρομή του Intercity συναντιόμαστε με εκείνα τα τραγούδια της pop μουσικής που κάποια στιγμή ενέπνευσαν μουσικούς της jazz, ηχογραφήθηκαν εκ νέου και απέκτησαν μια καινούρια ζωή, μια άλλη διάσταση. Και αυτός που τώρα ακούμε είναι ο Ιουγκοσλάβος Μπόγιαν Ζουλφικαρπάσικ ή Μπόγιαν Ζεντ, όπως είναι πιο γνωστός. Πιανίστας με κλασική παιδεία, ο Μπόγιαν Ζεντ φεύγει στα 20 του χρόνια από την διαμελισμένη Ιουγκοσλαβία και εγκαθίσταται στη Γαλλία. Μαζί του κουβαλάει μνήμες από τραγούδια που άκουγε στο Βελιγράδι, όπως το Άσις του Άσις του David Bowie.

και μετά τον David Bowie, The Beatles. And I Love Her, το single που κυκλοφόρησαν στις 20 Ιουλίου 1964.

τραγούδι αυτό των Λένον και Μακάρνι ηχογράφησε ξανά η Έστερ Φίλιπς, μεταμορφωμένο σε «And I Love Him».

And I Love Her, John Lennon και Paul McCartney, και εμείς μόλις ακούσαμε πως είπε αυτό το τραγούδι η Esther Phillips, έχοντας το μετονομάσει σε And I Love Him.

Και τώρα ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες του κόσμου, ο Τζον Σκόουφιλντ, που μεταμορφώνει αυτό το τραγούδι που μας δίδαξε ο Ρέι Τσάρλς το 1962 και μας το προσφέρει σε 100% ορχιστρική εκδοχή. Unchain My Heart.

Και πηγαίνοντας παρακάτω, ένα ακόμα πασίγνωστο τραγούδι, Close to Me. Είναι η Pyang Threadgill που ανάμεσα στη jazz και τη folk, ως μια άλλη Abbey Lincoln, ξαναπιάνει το τραγούδι των Cure και το κάνει δικό της.

οδηγώντας μας σε αυλές θαυμάτων μαζί με την ορχήστρα του Belcanto Orchestra στο All Tomorrow Parties των Velvet Underground. Ξυλόφωνο, μπάσο, παντονεόν, σαξόφωνο, baby piano και άλλες ομορφιές.

Suicide is Painless από το τρίο του Bill Evans και τώρα το κουαρτέτο του Charlie Hunter με την Nora Jones σε αυτό το τραγούδι των Roxy Music που όλοι γνωρίζουμε. More Than This.

τρομπετίστας Πατρίκ Αρτερό, συνεργάτης του Μαρσιάλ Σολάλ, του Σταν Κέτς, του Κλοντ Μπολίνκ, του Ανρί Σαλβαντόρ και πολλών άλλων, έχει την διορατικότητα να ξεχωρίσει από τα τραγούδια του Ζακ Μπρέλ εκείνα που η μουσική ήταν ανώτερη των στίχων. Επιλέγει έτσι το Βεσούλ, ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια και τα πιο δύσκολα του Ζακ Μπρέλ. Το εξαιρετικό αποτέλεσμα που έφερε η δική του επανάληψη εδώ.

σήμερα επαναλήψεις ή πως πασίγνωστα pop τραγούδια συναντήθηκαν με την jazz και απέκτησαν άλλη διάσταση.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Κριτικός λόγος. Μια εκπομπή του Τρίτου Προγράμματος, στην οποία θα παρουσιάζονται και θα σχολιάζονται κριτικά, νέα αλλά και παλαιότερα, ελληνικά αλλά ενίοτε και μη, έργα από όλα τα μουσικά ιδιώματα, σε μορφή ηχογραφήματος ή ζωντανής εκτέλεσης. Παραγωγή παρουσίαση Θάνος Ματζάνας. Καλησπέρα. Κριτικός λόγος και ο Θάνος Ματζάνας, όπως κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα, από το Τρίτο Πρόγραμμα ΣΕΡΤ με τον Αρχιερή Παντελιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Στη σημερινή εκπομπή θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε το άλμπουμ Dream Archives των Craig Taborn, το Mecca Raid και Chess Smith, που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο από την έγκριτη γερμανική δισκογραφική εταιρεία ECM. Ο Craig Taborn είναι διαφορετικός από τους περισσότερους Αμερικανούς jazz πιανίστες, καθώς κατέχει μεν επαρκέστατα την ιστορία του ιδιώματος, αλλά με εφόδιο τη στέρεα κλασική μουσική παιδεία του, υπό μια έννοια συνεχίζει 70 χρόνια αργότερα αυτό που πρώτος έκανε ο μέγιστος πρωτοπόρος Bill Evans, την επιμιξία δηλαδή της jazz με την κλασική μουσική. Επειδή όμως βρισκόμαστε σε έναν άλλον αιώνα, η προσέγγιση του είναι, τηρουμένων πάντα των αναλογιών, πολύ πιο σύνθετη αλλά και ρηξικέλευθε από εκείνη του Evans. Ας ξεκινήσουμε όμως με το πρώτο κομμάτι του Dream Archives, το Coordinates for the Absent.

Αυτό που επί της ουσίας κάνει ο Craig Taborn στο Dream Archives είναι να αλλάζει εκ των έσω και με ήρεμο τρόπο την ίδια τη φύση και τη λειτουργία του jazz piano trio, καθώς τον ίδιο και τον drummer Chess Smith δεν συμπληρώνει ένας κοντραμπασίστας αλλά η σωλής του γιονοτσέλου το Mecca Raid. Επιπλέον, ο Taborn εκτός από πιάνο παίζει synthesizer και προγραμματίζεται ηλεκτρονικά και ο Chess Smith εκτός από drums, βιμπράφωνο και κρουστά και επίσης προγραμματίζεται ηλεκτρονικά. Συνεχίζουμε με το Feeding Maps to the Fire, στο οποίο υπάρχει κάτι πολύ περισσότερο από φλερτ με την avant-garde, δίχως όμως ούτε για μια στιγμή να γίνεται αυτοσκοπός η πρόκληση ή ακόμα και η πρωτοπορία.

Η εφόλης της ύλης ανανεωτική διάθεση του Τέιμπορν φαίνεται ακόμα και από την επιλογή δύο συνθέσεων που δεν είναι δικές του, τις οποίες το τρίο επανεκτελεί με άκρος ευρηματικό τρόπο. Πρόκειται για το When Kabuya Dances της αείμνηστης όχι και τόσο γνωστής εκτός Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, αλλά εξαίρετης jazz πιανίστριας και συθέτριας Τζέρι Άλεν, και το Mambo Jumbo του πάρα πολύ σημαντικού όχι απλά drummer αλλά δεξιοτέχνη εκτελεστή κρουστών και συνθέτη Paul Moisan.

ακολουθεί κορυφαία μάλλον στιγμή του Dream Archives, το ομότιτλο κομμάτι όπου κάτω από μια γαλήνη επιφάνεια και ατμόσφαιρα και με έντονη την παρουσία των ηλεκτρονικών, τα δύο μελωδικά όργανα, το πιάνο και το βιολοντσέλο, ας σημειωθεί ότι εκτός από την κλασική μουσική η Tomeka Raid έχει μακρά διαδρομή και εμπειρία στην jazz, κινούνται προς ποικίλες ανεξερεύνητες και με καθόλου ομαλό ανάγλυφο μουσικές και ηχητικές περιοχές.

0: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Απόδημες και παλινοστούσες λέξεις.
1: Και την κοινή ελληνική λαλιά, ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Θα στείλω ένα SOS στον κόσμο. Ελπίζω κάποιος να πάρει το μήνυμά μου μέσα στο μπουκάλι. Έλεγε απελπισμένος και ναυαγός του έρωτα στο ρεφρέν του δημοφιλούς τραγουδιού του «Message in a Bottle», ο διάσημος πια Sting, όταν είχε πρωτοεμφανιστεί στα μουσικά δνόνε γύρις. «Εις το θέρος χαλκίν βάφκαλιν η γόρα σας», γράφει ο Νίκαρχος σε ένα επίγραμμά του τον πρώτο μετά Χριστόν αιώνα. «Αγόρασες χάλκινο μιλιάριο ηλιόδωρε, πιο κρύο και από τον βοριά που φυσάει στη Θράκη». Το μιλιάριο ήταν χάλκινο σκεύος που θέρμεναν το νερό. «Μη φυσάς και ξεφυσάς και μάταια σηκώνεις τον καπνό. Αγόρασες μια χάλκινη βάφκαλη για το καλοκαίρι». Φαίνεται ότι ξεγέλασαν τον ηλιόδωρο που ήθελε θερμαντικό και του πούλησαν ψυκτικό. Η απάτη και η αγυρτία δεν είναι φαινόμενο της σήμερον. Να προσθέσουμε ότι οι Λίντελ και Σκοτ αναφέρουν και το βαφκάλιον ή καυκάλιον ως στενό λεμοναγκίον όπερ πληρούμενον ύδατος ή καινούμενον παρήχεν ήχον τεινά. Βαφκαλάω το αρχαίο ρήμα, συγγενές προς το βαβάω που σημαίνει αποκοιμίζω. Ίσως χρησιμοποιούσαν κάτι παρόμοιο σαν κουδουνίστρα για να βαφκαλίζουν, να ανανορίζουν δηλαδή τα μωρά, είτε ο λυκνιστικός ήχος του νερού

Ο Σεργέι Μπριούχνος συνδυάζει ρομαντική εκφραστικότητα με δομική καθαρότητα, εμπνευσμένη από μπαρόκ αισθητική. Let go of the past and sleep calm. Να αφήσεις το παρελθόν πίσω και να κοιμηθείς ήρεμα. Είναι ένας τίτλος που ακούγεται όχι ως ψυχολογικό σύνθημα, αλλά συνιστά μια χειρονομία αποφόρτισης. Ο Μπριούχνο μοιάζει να μην θέλει να περιγράψει ένα συνέστημα, τόσο όσο να δημιουργήσει έναν χώρο όπου αυτό μπορεί να καταλαγιάσει, καθώς ο ακροατής καλείται να αφήσει όχι μόνο τα γεγονότα, αλλά και την ανάγκη του να τα ερμηνεύσει. Στις τελευταίες νότες αυτής της αποφόρτισης, ο Λουντοβίκο Εινάουντι δοκιμάζει προσεκτικά την επιστροφή στη ζωή στη σύνθεση με τίτλο «Πριμαβέρα» για βιολοντσέλο και πιάνο. Η άνοιξη εδώ δεν είναι εξωτερική, αφορά σε μια εσωτερική αναγέννηση επιστροφής και στη δυνατότητα της χαράς.

Couleur préférée. Ο Joseph Marsan μοιάζει να δοκιμάζει αποχρώσεις στο αγαπημένο του χρώμα, μέχρι να αναγνωρίσει ποια τον εκφράζει περισσότερο. Η έννοια του αγαπημένου δεν είναι καταληκτική, αλλά κάτι που διαμορφώνεται μέσα από μια διαδικασία ήσυχη, ανεπαίσθητη και μια διακριτική μεταβολή της ατμόσφαιρας. Σε αυτήν την εσωτερική δοκίμη ευαισθησίας, ο Hardwin Door με το διατονικό του ακορντεόν, χωρίς να αλλάζει κατεύθυνση, διευρύνει το ίδιο βλέμμα, μεταφέροντας την λεπτή εξωτερική ακρόαση προς τα έξω. «The forest knows where you are», ένα ανοητό δάσος που ξέρει που βρίσκεσαι, ορίζει μια σιωπηλή ένταξη. Για να μπορέσει κανείς να αισθανθεί πως ανήκει κάπου, πρέπει πρώτα να έχει κατανοήσει τις λεπτές εκδοχές του εαυτού του.

θερότητας και στη συνέχεια ο Αλμπάν Κλοντέλ σε αυτόν τον χώρο δημιουργεί δομή χωρίς να αναιρεί την ηρεμία του προηγούμενου κομματιού. Επεξεργάζοντάς την με μικρές κινήσεις και διακριτικές μεταβολές σαν διπλώσεις χαρτιού, κατασκευάζει μορφές και σχήματα. Οριγκάμι.

Βότα απλώνει έναν ηχητικό ορίζοντα, η μπάντα των Νίτς επαναφέρει την εικόνα του ανθρώπου μέσα στο δίκτυο των διαδρομών, των εικόνων, των επιστροφών και των αποχωρήσεων, αποτυπώνοντας την αίσθηση ενός κόσμου που κινείται συνεχώς. Ο Henk Hofstede συμπράττει με την Ολλανδική Συμφωνική Ορχήστρα Ραδιοφώνου υπό τον Jan Stoelen στο τραγούδι με τίτλο «Cars and Cars», με ένα σχόλιο πάνω στη συνθήκη της σύγχρονης ύπαρξης. Μιλά για την ανάγκη της απόδρασης από την δύνη των ανθρώπων, αλλά και την επιστροφή σε αυτήν, με συνειδητότητα και συνοχή, φέροντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Χρώματα που ακούμε, χρώματα που αγγίζουμε, σαν υφές ρούχων, σαρόδα σε κήπο σκοτεινό, σαν πρόσωπα εραστών.

Είδα το Θεό μικρό σε μια σταγόνα και τίναξα τα χέρια παίζοντας, δίχως να το ξέρω, κάνοντας ένα πλατή ουράνιο τόξο, και ακούμπησα τις άκρες του.

Εκείνη έμοιαζε να περπατά στη βροχή, τα μαλλιά και τα μάτια της, μα πιο πολύ τα χέρια της στο πλάι του σώματός της, μακριά και λεπτά, σαν εκείνα τα διαγώνια ριάκια που σχηματίζονται στο παράθυρο του τρένου όταν βρέχει.

και κάτω από τα κίτρινα φανάρια, μέσα στους υπόγειους διαδρόμους, στα ιερά σπήλαια, με τα σβησμένα γκράφιτι.

Και βλέπω ακόμα ένα και μόνο βαδύχρωμο πουλί να πίνεται από το ένιγμα της αγκαλιάς σου, όπως η νύχτα πίνεται από την αυγή, όπως η έγλη από τις μορφές των αγαλμάτων.

Μια μορφή ξεδιψά σε μια λίμνη του δρόμου ή κάτι ψάχνει. Ίσως τα αστέρια που δεν μπορεί να αντικρίσει σηκώνοντας ψηλά το κεφάλι. Μήπως μετρά τις χαρακές του προσώπου της ή ίσως ετοιμάζεται να βυθιστεί στον ύπνο μιας πόλης θλιμμένης.

Το μαύρο κρύβει μέσα του όλα τα χρώματα. Το μισούν οι κολορίστες, το φορούν οι τεθλιμμένοι. Κλασικά και ροκ, αν θέλεις, πάρε κάρβουνο και γράψε νύχτα. Βάκης Λοϊζίδης.

Όλα μοιάζουν να χάνουν το χρώμα τους κάποιες φορές. Μένουν μονάχα το ανθρακί, η σκουριά, ένα μπέζ κολλώδες και άρρωστο. Έπειτα, αργά, αργά, το χρώμα επιστρέφει. Πρώτα στα πράγματα, έπειτα στους ανθρώπους.

όπλιο, απόλυτο σκοτάδι, υπερβατική σιγή. Σώματα που χάνουν τη βαρύτητα, μετεωρίτες πετούν μέσα στο όνειρο, πλανητικά αισθήματα, μαθηματικές θεωρίες, αισθήσεις και αγγίγματα από την εξέλιξη. Ο γαλάζιος πλανήτης του εγκεφάλου χαμένος σε αμέτρητες διαστάσεις χάου συστημικού. Βλέμμα τηλεσκόπου πέραν των ορίων του επιτρεπτού και του κατανοητού, υπερατομικές ματιές στον ατομικό πυρήνα, το όρατο που κάνει το άπειρο μεταφορά, είδωλο αχειροποίητο του ασύλληπτου όλου, συγγένειες από έτη φωτός και άειλους ιστούς, που στη φωτισμένη κλίνη γίνεται οπτασία, ένιγμα και μυστήριο που δεν μας αναλογεί, όπως η ηλικίωση της ελιάς και η αφή της πέτρας. Φως το παλαιό των ετών που φέγγει στο σκότος, τα κλειστά ματόκλαδα που φυλάσσουν τη γνώση, αυτή μόνο τότε φαίνεται όταν δεν είμαστε εκεί. Κρεβατοκάμαρα διαστημόπλιο, οι αστροναύτες όλοι κοιμούνται.

βουβή η αρμονία των σκέψεων, των ιδεών ο κρυστάλλινος κόσμος, το κάστρο συλλογικών πράξεων, των ονείρων η φευγαλαία σύλληψη, η πινακοθήκη των αισθήσεων, η απαρρύθμιση των φεγγαριών. Βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Το ορμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.

Η Γαλλίδα σοπράνο κολορατούρα Ρενέ Ντορία ερμήνευσε τους στίχους του καταραμένου ποιητή Πολ Βερλέν από το Σπλίν. Ενώ όλα τα τριαντάφυλλα γύρω είναι κόκκινα, ο κισός που τα περιβάλλει είναι μαύρος. Η απελπισία γνώριμη και οικία. Το τριαντάφυλλο, αυτή η αρωματική δέσμη από πέταλα, σύμβολο ομορφιάς και μεγαλοπρέπειας, αναγέννησης αλλά και μαρασμού, έχει μνηθεί από ποιητές όλων των εποχών. Στην ποιήση του Βερλέν όμως δεν λειτουργεί ως απλή εικόνα του έρωτα. Μαζί με το μαύρο του κισού, το υπερβολικό γαλάζιο του ουρανού και το πράσινο της θάλασσας συγκροτεί ένα περιβάλλον ψυχικής υπερέντασης, όπου η φύση γίνεται επιφάνεια πάνω στην οποία προβάλλεται και οξύνεται η αγωνία. Γίνεται ψυχικό τοπίο. Στο Project Botanic στη συνέχεια, τα λουλούδια αναδεικνύονται ως φορείς ιδιαίτερων μεταφυσικών δυνάμεων. Μικρές μορφές άγριας ζωής, κάθε μια με την δική της παράξενη δύναμη.

Το Botanic είναι η ηχογράφηση από το 2009 στο Όσλο της συνάντησης της Pauline Olivers με τρεις Νορβηγούς αυτοσχεδιαστές. Τη φωνή της Λίζα Ντίλαν, το κοντραμπάσο του Øyvind Storesund και το πιάνο της Else Olsen Storesund, μαθήτριας της Olivers κατά τη διάρκεια των διδακτορικών της σπουδών στην Αμερική.

η Pauline Oliveros, εμβληματική μορφή της πειραματικής μουσικής, εισήγαγε την έννοια του deep listening ως άσκηση πλήρους ακρόασης. Όχι απλώς να ακούμε παθητικά, αλλά να στρεφόμαστε συνειδητά με κάθε δυνατό τρόπο προς κάθε τι που μπορεί να ακουστεί. Μια ακρόαση που γίνεται σχέση, προσοχή, άνοιγμα στον χώρο και στους άλλους.

Το Botanic αποτελείται από 7 κομμάτια, καθένα από τα οποία φέρει το όνομα ενός φυτού του Βορρά. Φυτά που απαντούνται σε άγρια, πλούσια τοπία, αγριόχορτα στην βοτανολογία. Εδώ όμως φέρουν μια ιδιάζουσα δύναμη. Η σαξιφράγκα σπάει την πέτρα. Είναι η ζωή που βρίσκει τόπο μέσα στη ρογμή. Η σουξίσα πρατένσις κρατά στη ρίζα της το ίχνος από το δάγκωμα του διαβόλου. Η καλούνα βουλγάρης φυτρώνει σε τόπους όπου δεν έχει χυθεί αίμα ή πάνω σε τόπους που συνδέονται με νεράιδες και φέρνει καλή τύχη. Το Vaccinium Myrtillus, το άγριο μύρτιλο, στην γλώσσα των λουλουδιών, συνδέεται με την προδοσία. Η Teentalis Europaea είναι ένα μικρό αρκτικό αστέρι, χαμηλό και σχεδόν κρυμμένο μέσα στο δασικό έδαφος, μια διακριτική λάμψη μέσα στη σκιά. Η Digitalis Purpurea έχει διπλή άβρα. Από τη μία συνδέθηκε με νεράιδες, γάντια και δαχτυλίθρες. Από την άλλη περιέχει καρδιακές γλυκοσίδες και είναι πολύ τοξική. Μαγική και επικίνδυνη ομορφιά.

την Αλκεμίλα που ακούμε, η τελευταία και πιο διαλογιστική σύνδεση του έργου, αυτή η φυτική ποιητική συμπυκνώνεται. Ένα φυτό που κάθε νύχτα αφήνει πάνω στο πλατή πράσινο φύλλο της σταγόνες, σαν αστραφτερά πετράδια. Συνδέθηκε με την δοξασία ότι όποιος λουστεί στην πρωινή δροσιά της θα μείνει για πάντα νέος.

Botanic της Pauline Oliveros και των συνεργατών της, μια βαθιά ακρόαση της άγριας μη λεκτικής δύναμης των φυτών. Η επόμενη σύνθεση που θα ακούσουμε μετατοπίζει αυτήν τη φυτική δύναμη προς τη φωνή και τη γλώσσα. Το Bringing Roses with Her Words είναι ένα έργο του Αμερικανού συνθέτη Jerome Kitske, γραμμένο ύστερα από ανάθεση για την πιανίστα Λίζα Μουρ, μια ελεγεία στον πρώτο του έρωτα. Είναι ένα έργο για Amplified Speaking Pianist. Η πιανίστα δεν παίζει μόνο πιάνο, αλλά μιλά, τραγουδά, σφυρίζει και χρησιμοποιεί κρουστικές χειρονομίες, μετατρέποντας το σόλο σε ένα μικρό μουσικό θέατρο.

Chiki chiki cha cha cha.

Ρόδα που ανθίζουν χωρίς λόγια, μέσα από συναισθηματικά φωνήματα, με τον ήχο της φωνής, με την ανάμνηση, με την χειρονομία της προσφοράς.

0: chicka chicka cha. No.
1: Μια γλώσσα των λουλουδιών, μια μυστική μορφή έκφρασης, όπως λέει ο ποιητής Άντων Πλάτνερ και μελοποιεί ο Φραντς Σούμπερτ. Εδώ, με την φωνή του γερμανού βαρύτονου, Ματίας Γκένε, «Die Blumensprache».
2: Es träumte die Blumen des Herzens Gefühle.

Τα λουλούδια ερμηνεύουν τα αισθήματα της καρδιάς. Μιλούν κρυφές λέξεις. Μεταφέρουν πόθο, ελπίδα, λύπη. Όλα όσα το στόμα δεν μπορεί να πει ανοιχτά. Floriography στα αγγλικά, η γλώσσα των λουλουδιών, είναι ένας συμβολικός κώδικας. Μια πρακτική κατά την οποία τα λουλούδια χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν μηνύματα. Κάθε άνθος, χρώμα ή συνδυασμός λουλουδιών αποκτά μια συγκεκριμένη σημασία. Το κόκκινο τριαντάφυλλο μπορεί να δηλώνει έρωτα, η βιολέτα σεμνότητα, το κρίνο αγνότητα ή πένθος, η παπαρούνα ύπνο, λύθη ή ανάμνηση. Στη Βικτοριανή εποχή, κυρίως τον 19ο αιώνα, η ανθοδέσμη μπορούσε να λειτουργήσει σαν κρυπτογραφημένη επιστολή. Ένας κοινωνικά αποδεκτός τρόπος να υποθούν αισθήματα, επιθυμίες, αρνήσεις ή πένθη που δεν θα μπορούσαν πάντα να εκφραστούν ανοιχτά.

Η γλώσσα των λουλουδιών του Φρανσουά Μπελ είναι το δεύτερο κεφάλαιο του μεγάλου ακουσματικού κύκλου «Ακουστική εμπειρία» που γράφτηκε ανάμεσα στο 69 και το 72. Ο Μπελ, κεντρική μορφή της γαλλικής ηλεκτροακουστικής και ακουσματικής μουσικής, μαθήτευσε κοντά στον Ολιβιέ Μεσιάν, τον Πιέρ Σαφέ και τον Καρλ Χάιντς Στοκχάουζεν και από το 1966 και επί αρκετές δεκαετίες διεύθυνε την ομάδα μουσικής έρευνας GRM. Η γλώσσα των λουλουδιών του προέρχεται από την παράδοση της musique concrète και της ακουσματικής ακρόασης. Ήχοι οργανωμένοι σε μαγνητοτενία, αποσπασμένοι από την ορατή πηγή τους, προορισμένοι να ακουστούν μέσα από μεγάφωνα. Το έργο χωρίζεται σε επιμέρους ενότητες με τίτλους όπως «Ουσία του σημείου», «Μεταφορά», «Μεταφορά και γραμμές και σημεία» και «Ημερολόγιο». Τίτλοι που δείχνουν ότι η γλώσσα των λουλουδιών στον Μπελ δεν λειτουργεί ως ρωματικό λεξικό σημασιών, όπου κάθε άνθος αντιστοιχεί σε ένα συνέστημα, αλλά ως πεδίο, όπου το σημείο, η μεταφορά, η μνήμη, η ιστορική ηχό και η ακουστική εικόνα γίνονται υλικά σύνθεσης. Στην ενότητα «Ημερολόγιο», οι αναφορές των Jimi Hendrix, των Frank Zappa, των Mozart και των Beethoven και στα γεγονότα του Μάη του 68 ανοίγουν ακόμα περισσότερο το έργο προς μια γλώσσα αποσπασματική, πολιτισμική και ηχητικά φορτισμένη. Στον Μπελ, η γλώσσα των λουλουδιών εγκαταλείπει την ανθοδέσμη, τον ρωματικό κώδικα και την ευθύγραμμη συμβολική αντιστοιχία. Γίνεται ακουσματική σύνθεση που οργανώνει ίχνη, υφές, μεταφορές και ηχητικές εμφανίσεις. Η γλώσσα δεν είναι πλέον κάτι που διαβάζεται, αλλά κάτι που σχηματίζεται μέσα από την ακρόαση, ανάμεσα στην αναγνώριση και την αφαίρεση, στην υλική παρουσία του ήχου και στην ασταθή του σημασία.

Στον Μπέλ η γλώσσα των λουλουδιών βρίσκεται ήδη έξω από την ανθρώπινη κωδικοποίηση. Άλλωστε τα λουλούδια δεν μιλούν μόνο μέσα από τις σημασίες που τους αποδίδουμε. Η γλώσσα τους βρίσκεται και στον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο υπάρχουν. Στα χρώματα, στα αρώματα, στο νέκταρ, στα σχήματα και στους μηχανισμούς που οργανώνουν τη σχέση τους με τον κινητό κόσμο. Στο δοκίμιο «Η ευφυΐα των λουλουδιών» από το 1907, ο Βέλγος συμβολιστής Μωρίς Μέτερλινγκ παρατηρεί τα φυτά ως μορφές ζωής καθυλωμένες στο έδαφος, αναγκασμένες να απευθυνθούν σε ένα κόσμο που κινείται χωρίς να μπορούν τα ίδια να μετακινηθούν. Το ακίνητο άνθος κατορθώνει να δρά από απόσταση, μετατρέπει τη σιωπή του σε σύστημα σημάτων και τη μορφή του σε μηχανισμό σχέσης. Οργανώνει την έλευση του άλλου. Η μέλισσα, η πεταλούδα, η μύγα γίνονται φορείς μιας κίνησης που το ίδιο δεν μπορεί να εκτελέσει. Το λουλούδι εμφανίζεται έτσι ως μια ενεργή και ευφυής μορφή ζωής, ικανή να επινοεί τρόπους επαφής, έλξης και αναπαραγωγής.

Il est parti de gauche.

Η σιωπή των φυτών, όπως τη διαβάζει ο Μέτερλινγκ, δεν είναι απουσία έκφρασης, είναι μια άλλη γλώσσα, χωρίς λέξεις, αλλά με χρώμα, άρωμα, φως, δροσιά, παγίδα και επιμονή.

The Language of Flowers ονομάζουν το ντεμπούτο άλμπουμ τους από το 2014 οι Twigs and Yarn, το ντουέτο των Steven Orzac και Lauren McMurray. Ηχογραφημένο στη διάρκεια ενός χρόνου αποχωρισμού, συγκροτείται σαν ηχητική αλληλογραφία από απόσταση. Αποσπάσματα σταλμένα μέσω mail, οικιακές ηχογραφήσεις, κιθάρες, ηλεκτρονικά, ηχογραφήσεις πεδίου και πολυεπίπεδα φωνητικά, πολλά από αυτά ηχογραφημένα από την McMurray στην Ιαπωνία. Αδιαφωνικές συχνότητες, φωνές στον δρόμο, καμπάνες ναών, νυχτερινή ψήθυρη μέσα σε τενεκεδάκια καφέ. Ο Orzac τα συνέδεσε με κιθάρες και ηλεκτρονικές υφές, φτιάχνοντας ένα εύθραστο κολλάζ από ατέριαστους φαινομενικά ήχους.

twigs and yarn, the language of flowers. Μια μουσική ανταλλαγή. Μικρά ηχητικά μηνύματα που ταξιδεύουν, μεταμορφώνονται και ενώνονται σε υπνοτιστικά πθολά ηχοτοπία. Μια ανθοδέσμη από μνήμες, αποστάσεις, αντικείμενα, νύχτες και ψιθύρους. Ένα soundtrack νοσταλγικών ονείρων.

Απόψε ο παράξενος ελκυστής διερεύνησε την γλώσσα των λουλουδιών ως μετάβαση από τον συμβολικό κώδικα και το κρυφό μήνυμα στην φυτική πράξη, την ακουστική μεταφορά και την ασταθή περιοχή όπου το λουλούδι γίνεται μνήμη, επιθυμία, επιμονή, δηλητήριο και μεταμόρφωση. Στην έξοδο, τα λουλούδια πλούμε τον Anstütze der Neubauten με την φωνή της Anita Lane μετατρέπουν την γλώσσα των λουλουδιών σε σκοτεινή ερωτική τελετουργία όπου κάθε άνθος γίνεται μάσκα επιθυμίας, υπόσχεση και απειλή. Τον ήχο ρύθμισε ο Στέλιος Εφεντάκης. Επιμέλεια παρουσίαση Μαριλένα Μαραγκού. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιώ που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Ο Εκτόρ Μπερλιόζ, στο τέλος της ζωής του, συνέθεσε το έργο «Βεατρίκη και Βενέδικτος», μια όπερα γεμάτη φως και μελαγχολία, βασισμένη στο πολύ κακό για το τίποτα του Σέξπιρ. Το απόψινό μας νοτούρνο ξεκινά με την εισαγωγή της όπερας, που ερμηνεύει η Φιλαρμονική του Όσλο υπό τη διεύθυνση του Γιούκα Πέκα Σαράστε.

Η Φιλαρμονική του Όσλο, υπό τη διεύθυνση του Γιούκα Πέκα Σαράστε, ερμήνευσε την εισαγωγή από την όπερα Βεατρίκη και Βενέδικτος του Εκτόρ Μπερλιόζ. Ο πιο αγαπημένος μαθητής του Φραντς Λίστ ήταν ο σπουδαίος πιανίστας της εποχής του, Μπέρνχαρτ Στάβενχάγεν. Τον ακούμε από ηχογράφηση του 1905 να ερμηνεύει το κομμάτι «Ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, κηρύττει στα πουλιά» από τους θρύλους του δασκάλου του.

Από ηχογράφηση του 1905 ακούσαμε τον πιανίστα Bernhard Stavenhagen να ερμηνεύει το κομμάτι «Ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, Κηρύττη στα Πουλιά» από τους θρύλους του Franz Liszt. Το κουαρτέτο για έγχορδα σε ρε μίζωνα, έργο 64, αριθμός 5 του Joseph Haydn που ακολουθεί, γράφτηκε μεταξύ 1787 και 1790 και είναι γνωστό και ως το κουαρτέτο του Κορυδαλού, επειδή το πρώτο βιολί μιμείται τη φωνή του πουλιού. Είναι ένα από τα 6 κουαρτέτα για έγχορδα που αφιέρωσε ο Haydn στον επικεφαλής των δεύτερων βιολιών της ορχήστρας του πρίγκιπα Εστερχάζη, τον Johann Tost.

Το κουαρτέτο Τίλευ ερμήνευσε το κουαρτέτο για έγχορδα σε ρε μίζωνα, έργο 64, αριθμός 5 του Ιώζεφ Χάιντν. Ακολουθεί το μπαλέτο «Η νύχτα» που έγραψε το 1929 ο Ανρί Σογκέ και ερμηνεύει η ορχήστρα CBC της ραδιοφωνίας του Βανκούβερ υπό τη διεύθυνση του Ντάνιελ Σουίφτ.

Η ορχήστρα CBC της ραδιοφωνίας του Vancouver υπό τη διεύθυνση του Daniel Swift ερμήνευσε το μπαλέτο «Η νύχτα» του Henri Sauguet. Ο ρουμανικής καταγωγής Ούγγρος συνθέτης Γιώργη Όρμπαν είναι γνωστός κυρίως για τη χοροδιακή μουσική του, η οποία συνδυάζει την παραδοσιακή λειτουργική, αναγεννησιακή και μπαρόκ μουσική με στοιχεία από την jazz. Ακούμε το Cor Mundum που ερμηνεύει η χοροδία δωματίου του Μουσικού Λυκείου του Τάλιν υπό τη διεύθυνση της Εύη Έσπερε.

μετά τη χοροδία δωματίου του μουσικού λυκείου του Τάλιν που διεύθυνε η Εύη Έσπερε στο χοροδιακό Cor Mondum του Γιώργη Όρμπαν, περνάμε στα 4 κομμάτια για βιολί και πιάνο του Ιώζεφ Σουκ, τα οποία ακούμε σε προσαρμογή για βιολί και σύνολο εγχόρδων που έκανε η Γκαμπριέλα Μπρούνερ. Ερμηνεύει η Καμεράτα της Βέρνης που διευθύνει η Άντια Βάιτχας.

Η καμεράτα της Βέρνης υπό τη διεύθυνση της Άντια Εβάιτας, που έπαιξε και βιολί, ερμήνευσε 4 κομμάτια για βιολί και πιάνο του Γιώζεφ Σουκ στην προσαρμογή για βιολί και σύνολο εγχόρδων της Γκαμπριέλε Μπρούνερ. Γεώργ Φρίντριχ Χέντελ για τη συνέχεια και Λάσεκ Πιάνγκ από την δεύτερη σκηνή της δεύτερης πράξης της όπερας Ρινάλντο. Ερμηνεύει η σοπράνο Μαρίτα Κβάρβινγκ Σόλμπεργκ μαζί με την ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Κέτιλ Χάουγζαντ.

Η ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Κέτιλ Χάουγζαντ και η σοπράνο Μαρίτα Κβάρβινγκ Σόλμπεργκ ερμήνευσαν το «La Σακιοπιάνγκα» από την όπερα «Ρινάλντο» του Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ. Ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ βρισκόταν στο Μόναχο από τα τέλη του 1774 έως τις αρχές του επόμενου Μαρτίου για την παραγωγή της όπερας του «La Finta Giardiniera» και παράλληλα έγραψε και τη σονάτα του για πιάνο αριθμός 4, Köchel 282, την ερμηνεύει ο πιανίστας Αντρέ Λαπλάντ.

Ο πιανίστας Αντρέ Λαπλάντ ερμήνευσε τη σονάτα για πιάνο αριθμός 4 και ο Χελ 282 του Wolfgang Amadeus Mozart. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ζάγκρεπ τώρα, από ηχογράφηση του 1977, υπό τη διεύθυνση του Κροάτη μαέστρου και συνθέτη Λόρβο φον Μάτατσιτς, ερμηνεύει το απόσπασμα «Το ταξίδι του Ζίγκφριντ στο Ρήνο» από το «Λυκόφωστον Θεών» του Ρίχαρντ Βάγκνερ.

Ακούσαμε το ταξίδι του Siegfried στο Ρήνο από το Λυκόφως των Θεών του Ρίχαρντ Βάγνερ, που ερμήνευσε η φιλαρμονική ορχήστρα του Ζάγκρεπ υπό τη διεύθυνσή του Λόρφου φον Μάτατσιτς. Και το πρώτο δίωρο του απόψινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με την Τσακώνα, έργο 12, του Τερκουίνιο Μέρουλα, που ερμηνεύει το σύνολο Il Giardino Armonico.

0: Το σύνολο Il Giardino Armonico ερμήνευσε την Τσακώνα, έργο 12 του Tarquinio Merula. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γελίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Γιορτάζοντας την 50η επέτειο του Royal Northern College of Music, ένας παλιός σπουδαστής του κολεγίου, ο Σερ Στίβεν Χαφ, βρέθηκε στη σκηνή του Royal Albert Hall στις 18 Ιουλίου του 2023 και ερμήνευσε το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο του Σεργέι Ραχμάνινοφ, που γράφτηκε όταν ο συνθέτης ήταν ακόμη έφηβος. Μαζί με τον Στίβεν Χαφ, η φιλαρμονική του BBC και ο μαέστρος Mark Winglesworth, οι οποίοι παρουσιάζουν την τιτάνια πρώτη συμφωνία του Gustav Mahler και μια νέα παραγγελία της ανερχόμενης συνθέτριας Grace Evangeline Mason, το έργο A Blaze the Moon.